0: πατρίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια σάργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: TRT 95,1 FM Stereo.

Ελληνοπούλα. Είμαι μια Ελληνοπούλα και σαν μια σου λιωτοπούλα αγαπώ με την καρδιά μου την πατρίδα τη γλυκιά μου. Κι ο εχθρός αν έρθει πάλι με σκοπό να την προσβάλει, όχι, δεν θα τον αφήσω και θα του φωνάξω πίσω.

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών! Yeah! Κι όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!

0: Φίλες και φίλοι, γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στον Clutch FM, το σταθμό των μεγάλων επιτυχιών, yeah! Και όσοι δεν ξυπνήσατε ακόμα, ακούστε γι' αυτό!
1: Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα! Βετούζα, βετούζα!
2: Ανοίξτε τα ματάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, ανοίξτε τα ματάκια σας, ανεβάστε τα ρουλά, κατεβάστε τα βρακάκια σας, πάρτε τη γνωστή σας στάση, χαλαρώστε, πιάστε από το κομωδίνο τη βαζελίνη, σκύψτε, σκύψτε, κι άλλο, κι άλλο, εκεί.
1: Βετούζα, βετούζα,
2: ένα, και
1: βετούζα,
2: δύο,
1: βετούζα,
2: και τρία,
1: βετούζα, βετούζα, βετούζα.

0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
1: Βγάζ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα!
2: Και ακούστε!
1: Βγάζ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα!
2: Και ακούστε!
1: Βγάζ την έξω, να στην κόψω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα! Βεντούζα, Βεντούζα!
3: Η Κολοκοτρονέη, λάμπη είναι στα βουνά, λάμπη και στα λαγκάδια, έτσι λάμπη και στη βιά η Κολοκοτρονέη, που έχουν τα σύμια τα πολλά σε σημαίνες πάλες, όπου δεν καταδέχουν την γη να την πατήσουν. Καβάλα πάει στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε, καβάλα φέρνει την παπά το χέρι, και χρουριά στην Παναγιά, χρουριά και στους Αγίους, και στον αφέντη του Χριστό σε σημαίνες πάλες.
4: Μπράβο, κύριε Γιώργο, το αεροπλάνο!
3: Το αεροπλάνο! Τα δωμάτια τα πλάνε με σπίτι σου να πάνω. Θα και να σε κάνω μια παγωγή. Τα δωμάτια τα πλάνε με σπίτι σου να πάνω. Θα και να σε κάνω μια παγωγή.
5: Ανέσκαλε, αγρούνια, τα κύρα,
3: μύρια.
6: Όχι,
5: γρούνια, στα κύρευκαν, τα γρούνια, στα κύρα, μύρια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια. Ανέφκαν τα γρούνια στα κύρα μύδια.
7: TRT 95,1 TRT.
6: Όχι, κοιτάξτε, κι αν μας αγαπάτε, να μας ξαναπάτε.
8: Τα προγράμματα τα οποία κάνω είναι τα εξής: φυσιολογικό, στοματική εκτόνωση, αυταρχικό, επίσης
0: Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα, Βεντούζα.
9: Και εσείς μαζί,
4: ναι, ναι. Εσένα
9: που σε ξέρω τόσο λίγο, εσένα που αγαπώ τόσο πολύ.
4: Για
9: πες
10: μου. Μία λέξη. Καλημερούδια.
4: Ναι.
10: Μία λέξη.
4: Στελίτσα. Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Στην άξω.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Κι εγώ θα τον αρπάξω. Στην πάρω και στην άξω.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα,
9: Βεντούζα. Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω. Και εσείς μαζί.
4: Ναι, ναι, εσένα
9: που σε ξέρω.
0: Βεντούζα.
11: Καμίδια, πατάτες. Λάχανα.
12: Κι άλλα λάχανα, μπαμπί. Κρεμμύδια. Καρπούζια, πιπόνια. Πολύ λάχανο, μπαμπί.
4: Κουνουπίδια.
12: Ναι. Έλα, πάρε λάχανα.
4: Θα έρθω να το τίναξω. Στην πάρω και στην άξω.
10: Και εγώ θα τον αρπάξω.
0: Βεντούζα, Βεντούζα.
4: Ναι, ναι, εσένα.
11: Θα σε πάρω να φύγουμε. Πως του κουπ σαν τη γη σαλαμέρι.
13: Πρώτα ακόμα 30 πόντους πλά. Λάχανα.
12: Πουλά λάχανα, Μιχάλη. Καρπούζια, πιπόνια, σταφύλια, νεκταρίνια. Έλα.
13: Για όλους
4: τους αρχαιολόγους
13: για
4: να πάρουν. Γεια!
12: Του κάνει!

0: Γαλανά σου παραφύρι, Χριστάκη.
1: Δώσε.
0: Δώσε.
2: Δεν μου το έπανε αυτό όταν με τρέπες.
3: Δεν γίνεται αλλιώς.
2: Έλα. Να έρθουμε σε επαφή. Αμέτ Μοχαμέτ. Πότε.
0: Τώρα. Έλα. Σπιτώνα. Μιχάλη, καλημέρα.
2: Εδώ. Εδώ.
0: Είναι καλό στον Κώστα Κατσί.
2: Και βγαίνει από κάτω θα βλέπουν όλοι.
0: Τι γίνεται Κώστα Κατσί, τι κάνει ο Λιέρα, σου μπάγκα, σου φάγκα, σου φάγκα.
3: Αυτοί και αυτόν τον λόγο έχουν έρθει.
0: Όλοι καλά. Μπράβο. Μπράβο. Χριστάκι. Χριστάκι.
2: Για να δουν εσένα και εμένα να έρθουμε σε επαφή.
0: Καλό στο κομμάτι του Γιάννη. Το καλό μας το.
2: Και αυτή από κάτω που γελάει συνέχεια!
0: Του μπουμπούκου.
3: Ειδικά η κυρία.
2: Ειδικά!
3: Βέβαια, γι' αυτό και πήρε εισιτήριο στις πρώτες σειρές.
2: Για να βλέπει καλά!
0: Ναι,
2: άρα που τα νιέρα!
0: Για να βλέπει καλά, Αρμανιτάκο.
2: Δεν το κατάλαβα από την είδα με την πρώτη. Πιτάριζε του ματ του όδαγο!
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Τόλο. Σας παρακαλώ, επιτέλους. Προσέξτε πώς μιλάτε, σε βασίλειο τη δουλειά μου.
2: Μπορεί σιγά τη δουλειά που κάνει και εσύ, τι δουλειά κάνει. Σκάβς!
3: Σκάβς συνέχεια! Αυτό το σκάβς!
0: Μπράβο,
3: με τα γερμανικά σας.
0: Μπράβο, Μπάμπη. Μπράβο.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Πάρτε τον. Πάρτε τον, Ορβανιτάκου, πάρτε τον.
2: Δεν μιλάρε πάλι
0: κάτι. Πάρτε τον.
3: Αυτό το σκάβς με τα γερμανικά σας.
0: Α, μπράβο.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, εσείς πάρτε τον.
0: Ποιος είναι αυτός. Πάρτε τον.
2: Δεν μιλάρε πάλι κάτι για να έχουν και το καλό ρώτημα. Δεν μπορείς να σε ρωτήσεις κάτι, δηλαδή.
3: Ελεύθερο.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Δηλαδή.
0: Τον παίρνει, Αντώνη Μπούρα, τον παίρνει.
3: Όχι.
2: Αμέ έτσι φαίνεται.
0: Δίνω τον παίρνει.
2: Παλικάρι για να έχουν και το καλό ρώτημα.
0: Δίνω τον παίρνει. Τον παίρνει, τον παίρνει.
2: Εσύ τον παίρνεις.
0: Όλα τα κουμάντα καθόλου.
2: Για να ξέρουμε τι μας γίνεται δηλαδή.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει.
3: Εγώ όχι.
2: Αμέ έτσι φαίνεται.
0: Τον παίρνει, τον παίρνει. Μπάμπη, τον παίρνει.
3: Εγώ συνήθως τον δίνω.
2: Αν δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Κρίτσα τον παίρνει.
2: Είναι άλλο να τον παίρνει και άλλο να τον δίνει. Μια διαφορά. 20-25 πόντου εκεί πέρα.
3: Κύριε Τραμπάκουλα, και εμένα όμως.
2: Και εσένα όμως.
3: Ναι, αν με καλέσει κάποια άλλη εκπομπή.
2: Ναι.
0: Και αυτό τον παίρνει. Μπράβο. Έτσι. Όλοι τον παίρνουν.
2: Του παίρνεις.
3: Όλο κανένα πρόβλημα.
0: Τι λέρε φίλε. Ηλία τον παίρνει. Να τον πάρει. Ναι, να τον πάρει, να τον πάρει.
2: Το μας τρελάνε τούτο. Ωραία και
0: τι. Τον παίρνεις
2: και τον.
3: Αυτή είναι η δουλειά μου.
2: Ωραία δουλειά κάνεις.
0: Μπράβο Σάκη.
3: Και όπως βλέπετε με διακατέχει κάποια άλλη.
2: Α, με άγνες τον παίρνει αυτός. Γιατί εμείς εκεί στο χωριό καμιά φορά να το παίρνουμε έτσι στα ξόφαλτσα.
0: Ε, 661 τι
2: έπρεπε. Λέμε, ω, Παναγία μου, το κακό μου βρήκε, τέτοια λέμε, τέτοια λέμε.
0: Καλό σου Σάκη Μπόρο.
2: Εσύ τον παίρνεις το βέβαια.
3: Μια ιδέα είναι όλα.
2: Μια, σ' αρέσει, σ' αρέσει.
0: Πάρ' τον μπαλάκα, πάρ' τον.
3: Τώρα πλέον ναι.
2: Τρελαίνεσαι, ε.
0: Τον παίρνει, ναι.
3: Το ομολόγω.
2: Γιατί, στα αρχή δεν σ' άρεσε.
0: Εσύ τι έκανες χθες
3: όλη την Αγία Μαρινά. Να είχα λιγάκι.
2: Ένα καμπιούλι σου λέει λιγάκι σφιχτός πλέον.
0: Λομπαρδούλη μου, τι έκανες εκεί χθες.
2: Τρακ, ναι.
0: Τώρα τρουκ. Ναι, Ραϊμόντε, τρουκ τώρα.
2: Του γάμι στη μάνα και κατάλαβα.
3: Σε πώς μιλάτε εσείς κύριε Τραμπάκουλα, σας παρακαλώ. Να μείνω χωρίς δουλειά.
2: Μόνο σιγά τη δουλειά που κάνεις. Για να δω, ποιος είναι. Τι δουλειά κάνεις. Σκάβς.
3: Για συνέχεια. Όλη ξενόγλωση εδώ.
2: Δεν μου λένε πράγμα μου το δίνεις, το παίρνεις έτσι και το λες έτσι. Φόρα παρτίδα που λέμε.
3: Πώς.
2: Του παραδέχεις.
3: Ακριβώς.
2: Η μάνα το ξέρει.
3: Ποιο πράγμα.
2: Ρε παιδάκι, η μάνα το ξέρει ότι εσύ το ξεφλουδίζεις τα αμύγδαλο, κλάτς και πητάς και την πέτσα.
3: Τι ξεφλουδίζω.
2: Λέω, η μάνα το ξέρει ότι του πας το γράμμα και του φέρεις με το βουλοκέρ.
3: Πιανού γράμμα, κύριε.
2: Δεν μας τρελάνε. Ρε εσύ, η μάνα το ξέρει εσύ ότι το πνίγεις.
0: Ναι, θέλω ότι το πνίγει. Το πνίγει, το πνίγει. Ναι.
3: Ποιο πνίγω.
2: Ότι το παίρνεις και το δίνεις με πάνω στο ξέρω.
3: Ασφαλώς κύριε.
0: Ναι, παλάκα. Ναι.
2: Σοβαρά.
0: Τι λέει η δόλια.
2: Και τι λέει η δόλια.
0: Τι να πει Βασιλάκη.
3: Τίποτα κύριε Τραμπάκουλα. Τι να πει. Πολλές φορές μάλιστα με παρακολουθεί κιόλας.
0: Α, είσαι το καλό. Άλλο τηλέφωνο.
2: Μάνας.
0: Πουλά τηλέφωνα.
3: Με καμαρώνει.
0: Ναι, Κουτσομέρκο. Ναι, Ραφαήλ.
2: Σου λέει το Λεβέντι που έβγαλα.
0: Δυο μέτρα, παλίκαρου. Πάρτε το μπουσό.
3: Τα όνομα
2: και γλίτσα.
3: Σας παρακαλώ με
2: αυτό
3: το
2: που σου λέω εγώ.
3: Δυνατόν με το ίδιο.
2: Θα σηκωθώ να πει να μου πει γιατί εμένα άλλο
3: γράμμα. Σα είπα ήδη.
0: Γυρίσατε
2: και εσύ. Δεν ήξερα
3: έτσι πώ εννοεί το σύστημα.
2: Τι εννοεί εσύ.
3: Σας παρακαλώ με το
2: ίδιο. Αυτό που σου λέω.
0: Πάρτε το δωράκι. Πάρτε το.
3: Ξεχάστε το ίδιο κύριε Τραμπάκουλα. Αυτά που λέτε είναι ανίκουστα.
2: Ανίκουστα είσαι η κυβέρνηση.
3: Ανίκουστα είπα κύριε Τραμπάκουλα. Σας παρακαλώ να πείτε χωρίς δουλειά.
2: Μπορεί σιγά
0: τη δουλειά που κάνει σε λαχαδό. Σκάβς. Γεια σου Χριστό.
2: Τι είναι τούτο,
0: πού τον βρήκαμε, ρε.
2: Κάτσε να φύγω,
0: δεν ξέρω. Όλοι να φύγουν, Βασίλη.
2: Μέχρι στα νεύρα.
3: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπακουλά.
0: Αυτό κατά,
2: έτσι. Τώρα ξέρετε στην τηλεόραση. Εμείς καθόμαστε σαν μαλάκες πάνω στην εξέδρα, έτσι. Και βλέπουμε εκεί και αυτές κάναν νοήματα.
3: Τι νοήματα.
0: Τι νοήματα. Κάναν νοήματα. Α, μπράβο.
2: Τα κάναν έτσι.
0: Μετά η αλήθεια. Το Μαστακούνα.
2: Το παρακαλώ, μη χειρονομείτε. Ποιο χειρονομείτε, εγώ χειρονομείτε. Αυτέ χειρονομείτε.
3: Εσεί χειρονομείτε.
2: Δεν ξέρω για τέτοια που κάνω. Σα παρακαλώ, σηκωθήκαν ολόρθε. Στο Θεό που πιστεύει.
0: Το Πασπαλιάρι.
2: Του λώσαν τα κολαράκια, έτσι.
0: Τι λέει Λομπάρντο μου. Λομπάρντο.
2: Και κάνα νοήματα από πίσω, έτσι.
0: Τι λέει, φίλε.
2: Κάναν έτσι.
3: Τι κάνανε, κύριε Τραμπάκουλα.
0: Ναι, αδερφέ,
3: κάνανε. Τι περιμένανε. Τι περιμένανε.
2: Επαφή.
3: Τι επαφή λέτε τώρα εδώ στον κόσμο.
2: Να και αυτή εδώ επαφή περιμένει εκεί, εκεί.
3: Ούρε, μα είναι δυνατόν κύριε
2: Τραμπάκουλα. Από την ώρα που βγήκαμε κάνει νοήματα
3: αυτή. Τι σας κάνει κυρία.
2: Το χέρι του, το βλέπει το χέρι
0: του. Βλέπω εσύ, το βλέπεις.
2: Το κάνει έτσι, έτσι. Σας παρακαλώ που το κάνει έτσι με στον κόσμο. Δείτε παρά τα χειροκροτήματα έτσι.
0: Τον Πασφαλιάρη.
2: Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
0: Τον Ιταλό πράκτορα.
2: Όπω λέω. Δυνατόν με εσά. Σε βάλω κάτω εγώ εσένα, ναι, θα πεις στο beach volley η badminton.
0: Για το τάκι. Λουε τάκι εκεί κατά.
2: Και εγώ και επί χόρτου.
0: Πού σε. Πού σε.
2: Θα λείψω με τίποτα αγριοκρεμίδες.
0: Αγριοτσοκνίδες.
2: Μητζίθρης.
3: Κύριε μες στον κόσμο.
2: Τσικνίδες θα έρθει να φουντός. Και θα λες είναι η βαριά η κλίτσα τσελιά.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ κύριε Τραμπάκουλα.
2: Αυτό
3: που, που θα πει η κυρία είναι βαριά η
2: κλίτσα.
3: Σας παρακαλώ. Καλά δεν ακούς σκηνοθέτης να ρίξει διαφημίσεις. Να ρίξει διαφημίσεις.
2: Να ρίξει. Ναι. Να σε ρίξει ένα τάκ βουντό.
0: Πάκμαν. Εσύ είσαι.
2: Αρχίζει να ουρλιάζει και να λες τάκι μου βουγκό.
3: Εγώ θα πω τάκι μου βουγκό. Σας παρακαλώ κύριε Τραμπάκουλα.
2: Αυτό ψήφισε εγώ.
3: Μαμουχαλά το σο.
0: Μαμουχαλά το σο και φαίνεσαι Πάκμαν.
3: Τι είπες. Μαμουχαλά το σο.
2: Σιγαμώ το σο και το σο είμαστε.
3: Σας παρακαλώ πάρα πολύ είναι δυνατόν με εσάς.
0: Όχι ρε φίλε.
2: Υπάρχει τα παπάρια με τα κάνεις έναν τόπι.

0: Φαλάσκα. Παπαπαπαπαπαρκιά, παπαραπαπαρκιά. Παπαρίζος, πασφαλιάρης, μερετήτης, παπαλέξης. Παπαραπαπαρκιά, ρίξε μια παπαρκιά και λόρτι special, έτσι. Μπράβο, γυρίσετε. Παπαπαπαπαπαρκιά, παπαραπαπαρκιά, πασφαλιάρης. Παπαρκιά, σταυρό. Σταυρουκό, παπαριά, ναι, δεν πάρει. Μπαταριά, κλιματαριά.
1: Αχ, τι ωραίος άντρας, πολύ σεξι.
0: Όρμαν, όρμαν.
2: Έχει κάτι επάνω που με μαγνητίζει. Όσο τον κοιτάζω, τόσο φουτώνω.
0: Φουτώς κι άλλο.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Την παλαντέζα, κουκουμάρτε, την παλαντέζα. Την παλαντέζα.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
0: Ραφαήλ, την παλαντέζα.
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα.
0: Κώστα, κάτσε την έβγαλε.
2: Την παλαντέζα.
0: Μέσα και μπορώ.
3: Φύγετε ευλογημένες να κάνω τη δουλειά μου.
2: Την παλαντέζα!
0: Πού την είναι!
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Να την!
2: Την παλαντέζα, την παλαντέζα!
0: Οπ!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου!
2: Την παλαντέζα!
0: Σταυρούκο!
3: Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα! Κορίτσια, κοπανάτε την, μη βγάλω έξω την παλαντέζα!
0: Την βγάλω,
2: την παλαντέζα! Την παλαντέζα!
3: Φύγετε, ευλογημένες, να κάνω τη δουλειά μου!
2: Την παλαντέζα!
0: Σάκη!
4: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός!
0: Δεν φταίει τα συμπιθέρια! Έχω δουλειά σκαρδούλα μου! Τα ίζω περιστέρια! Μπράβο,
5: δεν
0: Σάκη!
5: Δεν ξανατείνομαι γαμπρός! Δεν φταίει τα περιστέρια!
0: Μπράβο, Σάκη! Ήταν τα στήθη σου άσπρα σαν τα γάλατα και μου έλεγες γαργάλατα, γαργάλατα, να μην σκηθούν τα γάλατα. Βουρ λοιπόν και φύγαμε του γάμου, οι βετεράνοι γελούν από τα γαργαλιτά όλοι οι γαργαλιάνοι. Σου ρελάκι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πέρα ως πέρα, σε απάντησα, κάτσα, δόθησα, κίνηση μέσω λούφε. Καλημέρα, λεβέντες, καραμπουζουκλίδες. Καλημέρα, περήφανε και βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, Θεσσαλομάχη, Μακεδονομάχη, Αγιομάχη, Ονομάχη. Λάρσα, Λάρσα, Σίδα και Λαχτάρσα, Τουρουτούρου FM Baby 45. Ναι, ρε φίλε, 45 Βασίλη, ναι, ναι. Τουρουτούρου FM Baby 95 και ένα ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα του

0: Πουζουκλίδε, περίφατε, βαρβάτε, Θεσσαλικέλα, τζάλα, μαθηριά και πίσω πάλι, τζάμα μα πήρα τα καπνά, τζάμπα και τσινάτσε. Από μικρή σε αγάπησα, μεγάλη τε σε πήρα και έχω ελπίδα στο Θεό για να σε πάρω χείρα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με τον Αντώνη Μπούρα. Καλημέρα, λεπεντόπεδα, καλημέρα, καραμπουζουκλίδε, καραμπουζουκλούδε. Σήμερα Δευτέρα, 7 παρακαλώ, Σεπτέμβρη 2026. Καλημέρα σε όλου και καλή εβδομάδα. 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Επαναλαμβάνω, Λιντίνα, 2-4-10-66-15-31 2-4-10-66-15-32 και λοιπές δορυφορικές δυνάμεις. Φου, παρακαλώ.
1: Νίκο μου.
0: Αδερφέ.
1: Τι κάνουμε, πώς είμαστε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, αδερφέ Ρότσα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό μου και αγαθό παιδί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε μου, πώς είσαι?
1: Είμαι πολύ ωραία και βαθιά συγκινημένος.
0: Όλοι είμαστε συγκινημένοι, αδερφέ Ρότσα. Όλοι είμαστε συγκινημένοι, αδερφέ Ρότσα. Και εσύ συγκινημένος?
1: Το Σάββατο και περισσότερο χθες την Κυριακή. Δέχτηκα ένα τηλεφώνημα χθες την Κυριακή.
0: Το πιάσα το υπονοούμενο, αδερφέ Ρότσα. Το πιάσα.
1: Εν τω μεταξύ την κουζάρισα στην εκκλησία μέσα.
0: Την κουζάρισες?
1: Του Σάββατο, ναι.
0: Και αυτή σε κουζάρισε να ντράπηκε ένα.
1: Και προσπαθούσα να θυμηθώ πως τη λένε κι αν είναι, πως τη λένε κι αν είναι. Είχα κολλήσει, μιλάμε.
0: Είχε κολλήσει, αδερφέ Ρότσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αποκλείεται, αδερφέ Ρότσα, να κολλήσει εσύ, φίλε μου. Εσύ είσαι ακόλυτο.
1: Ναι, ναι, ναι. Χάρηκα πολύ, αλλά είχαμε και μία συνάντηση και γνωριμία πολύ special.
0: Ναι.
1: Παπαδημήτρη.
0: Ναι.
1: Με Λομπάρντο.
0: Τι λες, αδερφίλε?
1: Ναι, ναι, έγινε γνωριμία.
0: Αυτό το γεγονός το πότε έγινε, αδερφέ Ρότσα?
1: Το Σάββατο στο γάμο.
0: Στον ίδιο γάμο?
1: Ναι, ναι.
0: Από ποιο σώμα ήταν ο Λομπάρντο εκεί πέρα?
1: Δεν ξέρω, μήπως από το γαμπρό.
0: Στον ίδιο γάμο, αδερφέ Ρότσα?
1: Ναι, ναι.
0: Αμάν.
1: Νίκο.
0: Ναι.
1: Και θέλω δημόσια να πω του Λομπάρντο να κόψει μαλακίες.
0: Ναι, επανέλαβε το, σε παρακαλώ, αδερφέ Ρότσα.
1: Του Λομπάρντο να κόψει μαλακίες. Λέω, μην πάει και πει τίποτα στον Πασπαλιάρη, θα του πάρουν διάλογο.
0: Αμάν, για ποιο γεγονότο να μην πει τίποτα στον Ιταλό πράκτορα, Αντρέα Πασπαλιάρη?
1: Γιατί μιλάει ο Λομπάρντο τι πάχυνα.
0: Πάχυνες!
1: Και πρέπει να κόψει τη σακούλη του Αντρέα.
0: Όπω, αδερφέ Ρότσα, είσαι έτοιμο, λέει ο Θωμάς το Γιάννη.
1: Είμαι έτοιμος.
0: Ναι, έτοιμος λες, στο μεγάλο ναό, λέει.
1: Το πιάσα το υπονοούμενο.
0: Το λέει το αδερφό του Θωμάτου στο Γιάννη, φίλε μου, αδερφέ Ρότσα.
1: Το έπιασα το υπονοούμενο.
0: Το έπιασες το υπονοούμενο, αδερφέ Ρότσα?
1: Το έπιασα, ναι, έγινε καφιδάκι.
0: Έγινε τώρα στο μεγάλο ναό, εσύ, αδερφέ.
1: Εγώ είμαι στο ησυχαστήριο.
0: Α, είσαι στο ησυχαστήριο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τι λέει το του στο Γιάννη εδώ πέρα στο μεγάλο ναό, ρε?
1: Τον άφησε στο ναό, αυτό εννοεί.
0: Αμάν! Όπω, αδερφέ Ρότσα! Το πεπώνει, παγώνει, το παγώνει, την πεπώνει, το τρομπώνει, το τζίμι δαλακώνει!
1: Και δαλακώνει έξω!
0: Και δαλακώνει έξω! Και σάκι μπορώ έξω, φίλε μου!
1: Πώς είχα συνάντηση με Καντέλα!
0: Αμάν! Είχε συνάντηση με Καντέλα χθες, φίλε μου!
1: Ναι, το δούλευε του παιδί χθες.
0: Και παπαρίζω, φίλε μου!
1: Όλη η ομάδα έξω!
0: Να, δαλακώνει!
2: Καλημέρα, Νίκο.
0: Παναγία μου βόηθα, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, δαλακώνη είπα. Δεν είπα να ακούσω τέτοια ωραία φωνή σαν και τη δικιά σου.
3: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, χρυσό μου, τι κάνεις? Ποια είναι αυτή η ωραία η θεσπέσια που άκουσα πρωί πρωί? Φέρ την πάλι, αδελφέ δαλακώνη. Φέρ την εδώ, δαλακώνη. Φέρ την εδώ.
2: Χρυσό μου, καλημέρα.
0: Αχ, χρυσό μου, τι κάνεις? Πώς σε λένε? Ποια είσαι εσύ, χρυσό μου? Ποια είσαι, μανάρι μου? Ποια είσαι?
2: Είμαι Αλεξάνδρα, κύριε.
0: Η Αλεξάνδρα, από πού είναι η καταγωγή σου, ωραιοτάτη και τα λοιπά, αγαπητή μου Αλεξάνδρα?
2: Πολωνία, ωραία Πολωνία.
0: Πολωνέζα, αλλά Πολωνέζα, αγαπητή μου Αλεξάνδρα. Πω. Είσαι και γαλανομάτα, Αλεξάνδρα.
3: Yes, of course,
0: μου απαντάει ο πονηρός γαλανομάτης, πάλι μου κλείσε σωμάτης, δαλακώνης. Αχ, Αλεξάνδρα μου, τι κάνεις, χρυσό μου, πώς είσαι.
3: Εσύ, πώς είσαι,
0: how are you? How are you? Αλεξάνδρα, πώς είσαι, χρυσό μου?
3: Πάρα πολύ καλά.
0: Αμάν, Αλεξάνδρα, για πόσο καιρό θα σε έχουμε εδώ πέρα στο Ελλαδιστάν, αγαπητή μου Αλεξάνδρα?
2: for Walmart.
0: Α, την κάνει τώρα τη μετάφραση, αδερφέ, κατάλαβες.
4: Να ακόμη, κύριε Νίκο.
0: Πόσο, πόσο, Τζίμι Δελακόνι, Λεβέντη μου, τι καλό κόσμο έχεις σήμερα, για πού είσαι, αγόρι.
2: Βγαίνουμε.
0: Πού πηγαίνεις, Αλεξάνδρα χρυσό μου, πού πηγαίνεις, μανάρι μου, πού πηγαίνεις, Αλεξάνδρα μου, πού πηγαίνεις?
2: Σκιάθος, Νίκο.
0: Ορίστε.
2: Σκιάθος.
0: Στη Σκιάθο πηγαίνει. Αμάν, ο, στη Σκιάθο. Αγαπητέ Τζίμι Δελακόνι, πόσα κορίτσια έχεις σήμερα στο λεωφορείο, τρέλα αγόρι?
2: 78.
0: 78 κουρίτσια στο λεωφορείο, έχεις τρελοκομείο?
2: Yes.
0: Yes, και τα πηγαίνεις, αγόρι στη Σκιάθο.
2: Πάμε να κάνουμε μπάνιο με τα δελφίνια.
0: Αχ, μανάρι μου, αχ, αχ, αχ. Θα τα πας και θα τα φέρεις δαλακόνι ή θα τα αφήσεις εκεί?
2: Όχι, θα πάω και θα τα φέρω, εννοείται.
0: Και όταν θα τα φέρεις, πού θα τα πας μετά, Τζίμι Δελακόνι?
2: Δεν μπορώ να σου πω.
0: Τι δεν μπορείς να με πεις τώρα σιγά, γιατί θα κάνουμε επιδρομή εκεί πέρα να πούμε να ουρμήσουμε, ρε.
2: Who knows?
0: Who knows και δεν συμβώ και knows. Knows και σκατώ. Αγαπητέ Δελακόνι. Αγαπητέ Δελακόνι, η Αλεξάνδρα θα μείνει καιρό στην πατρίδα μας.
2: Για ένα μήνα ακόμη τουλάχιστον.
0: Και θα είσαι, Δελακόνι, στο πήγαινε, έλα, εσύ θα μεταφέρεις αυτό το κορίτσαρο.
2: Yes, μαζί με την Αλεξάνδρα.
0: Ναι.
2: Ναι, θα πηγαίνουμε Σκιάθο.
0: Στις κουκουναριές να μαζεύετε κουκουνάρια, χρυσό μου.
2: Ναι.
0: Στις κουκουναριές θα πάτε σήμερα για κουκουνάρια, Δελακόνι μου?
2: Και στις κουκουναριές θα πάμε.
0: Αμάν. Και πού αλλού θα πάτε, Δελακόνι?
2: Και στη Σκιάθο.
0: Αχ, μανάρι μου, αχ. Να περάσετε καλά, Δελακόνι.
2: Μέρα μου σε όλα τα παιδιά.
0: Αλεξάνδρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, χρυσό μου, καλημέρα, μανάρι μου, καλημέρα, να περάσετε καλά, χρυσό μου.
2: Bye bye.
0: Αδερφερό, θα πες και εσύ bye λίγο στα παιδίτσια.
1: Μα δεν λέω, γιατί σίγουρα θα είναι τώρα, θα κάνει τη άλλη με την κατάσταση του Πανεπιστημιακού επάνω Δελακόνι. Θα βρει καμία έτσι και πέρα και δεν είναι αυτό. Σιγά μην πάει Σκιάθο με 78 γυναίκες.
0: Όντως, αδερφέ Ρότσα, πηγαίνει για τη Σκιάθο το παιδί θαύμα. Έτσι, είναι τυχερό
1: σκησί. Αποκλείεται να στείλει φωτογραφία του Μέσιτζερ.
0: Να μα στείλει φωτογραφία του Μέσιτζερ. Καλά λέει ο αδερφός Ρότσα. Καλά λέει.
1: Εγώ δεν πιστεύω.
0: Α, μπράβο. Όχι, όχι, είναι το γεγονότο, είναι πραγματικό, αγαπητέ μου αδερφέ Ρότσα.
1: Αποκλείται Πολωνέζο να έχει μάθει σε ένα λεπτό τόσο γρήγορα ελληνικά.
0: Αμάν, αμάν, αδερφέ!
1: Έλα.
0: Για μισό λεπτό. Πού είναι το. Κάτσε λίγο τώρα εδώ πέρα και υπηρεστήκαμε τώρα. Καλημέρα και Βασίλη Μαλαμά και Μαλαμάκια και να μάτσω ραπανάκια. Γεια σου, Μαλαμά. Για να δούμε ποιο είναι εδώ, παρακαλώ.
5: Αμήν, Παναγία
0: μου. Καλώ η κυρία Νίτσα! Κυρία Νίτσα μου, πού είσαι?
5: Καλό μου. Παναγία, έχασε τον αδερφό, δεν υπάρχει.
0: Κυρία, αδερφέ, να βάλει το καφέ στο ψυγείο, λέει ο Θωμά του Γιάννη.
1: Λειτουργεί.
0: Δεν λειτουργεί το ψυγείο? Γιατί ρε?
1: Το έχουμε για απόψει.
0: Μόλις τελειώσει η απόμεση, ξέρει, αδερφέ.
1: Δεν θα προλάβει να πει, αφού θα πάω από εκεί να τον πιω.
0: Α, καλά θα κάνει. Αγαπητή μου κυρία Νίτσα, τι κάνεις?
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπητή μου κυρία Νίτσα.
5: Καλή εβδομάδα σε όλους, παιδιά.
0: Πώς θα πέρασες, κυρία Νίτσα μου, το Σαββατοκύριακο?
5: Ναι, εντάξει, εδώ είμαι. Μια χαρά, εδώ σπίτι.
0: Βασιλάκι, γύρισε και ο Βασιλάκης. Α, το χρυσό. Γύρισε από τη Μάνη, Βασιλάκι μου. Νίτσα μου, για παίρνω στα νέα σου, αγαπητή μου κυρία Νίτσα, του Σαββατοκύριακου. Είχαμε καμιά εκδρομούλα, τίποτα ή όχι? Α, τη βδομάδα αυτή, κυρία Νίτσα, θα έχουμε καμιά εκδρομούλα, τίποτα ή θα τη βγάλουμε ξηροσφύρι?
5: Δεν ξέρω, στο πρώτο θα είναι, έχω ιδέα.
0: Αναλόγως πώς θα είναι τα συστήματα, κυρία Νίτσα. Αναλόγως πώς θα είναι τα συστήματα.
5: Σήμερα κάτω εκεί πέρα να δούμε.
0: Ορίστε.
5: Πάω εκεί κάτω.
0: Ποιος είναι? Μάλιστα. Ναι. Έχω σάκι μπόρο σήμερα, κυρία Νίτσα μου. Έχω παπαρίζω και πολύ σπέσια. Αφράτο και πολύ δυνατό. Ναι.
5: Ναι.
0: Ο σάκι ο μπόρο είναι σε πολλές γραμμές, μη λέει σήμερα. Για να δω, αγαπητέ μου. Η κυρία Νίτσα θέλει το ένα, αγαπητέ μου σάκι μπόρο, αγόρι μου. Έτσι, αγόρι μου, τρελό, έτσι, μπράβο. Καλημέρα, Μαλαμά.
5: έχουν.
0: Και εσύ, κυρία Νίτσα μου, έτσι χαιρετήματα έχεις από τον πρόεδρο και από τον Απόστολο Καμέα τη καρδιά μα στον καταδρομέα.
5: Διαμάντια.
0: Ηρωίδα, και το Φάνη του Κουκουνάβα, τι κάνεις. Ναι, κυρία Νίτσα, και ο Φάνη σε χαιρετάει, ο Μελισσοκόμος.
5: Άπη καρδιλάκια.
0: Σε έδωσε κανένα μέλι, κυρία Νίτσα.
5: Κυρία
0: Νίτσα, σε έδωσε κανένα μέλι ή τι βγάζει ξηροσφύρια έτσι ο Φάνη. Δεν σε έδωσε κανένα μέλι.
5: Δοκίμασα.
0: Α, μόνο δοκίμασες, ε.
5: Δοκιμήσε.
0: Μπράβο, κυρία Νίτσα, μπράβο.
5: Καλημέρα, ναι, το πειράζει.
0: Έτσι.
5: Καλή δύναμη, παιδιά μου, να μην κρατά την
0: καρδιά. Καλή εβδομάδα, κυρία Νίτσα μου, χρυσή.
5: Καρδιά μου, κάπρινε με υγεία, παιδιά μου.
0: Αμήν, κυρία Νίτσα μου, αμήν. Αδερφέ Ρότσα, έχουμε καμιά γιορτή σήμερα?
1: Όχι, σήμερα, αύριο έχουμε.
0: Αύριο τι είναι?
1: Αύριο τη γυναίκα του Θεοδόκο.
0: Αύριο?
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα.
1: Οπότε εμείς θα τα πούμε την Τετάρτη, Νικουλάκη.
0: Α, θα τα πούμε την Τετάρτη, αδερφέ Ρότσα.
1: Ναι, αύριο θα είμαστε στο μεγάλο του.
0: Ο Λομπάρδο τι φορούσε προχθές, με ρωτάει ο αυτός εδώ.
1: Με τα ρούχα που φοράνε αυτοί που ταξιδεύουν τους ανθρώπους.
0: Ας το καλό.
1: Ναι, ήταν ντυμένος Κουλάτος, Κουντόπουλος.
0: Αμάν, τι λες, ακούς βασιλάκι.
6: Καλημέρα, χρυσό μου.
0: Πού είσαι, βασιλάκι μου, πού είσαι, μανάρι μου. Αδερφέ.
1: Έλα.
0: Θα τα πούμε την Τετάρτη τώρα.
1: Ναι, καλημέρα, καλή εβδομάδα σ' όλους.
0: Φιλάκια πολλά, αδερφέ Ρότσα.
1: Καλά, Αντρέα, καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Γύρισε ο Ιταλός πράκτορος Αντρέας Παστολιάρης.
1: Γύρισε.
0: Πω, σέι γκράντε στρώτο, σέι γκάι όλο φαφακούλο. Έτσι.
1: Άντε
0: πάει. Γεια σου, αδερφέ Ρότσα μου, γεια σου. Βασιλάκι.
7: Καλημέρα, Νικόλα μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Πού είσαι, βασιλάκι μου, πού είσαι, λεβέντι μου, πώς τα πέρασε στη μάνη με τον Δεσποινάκη, βασιλάκι.
7: Δόξα τω Θεώ, Νικόλα, καλά ήτανε, έχουμε γυρίσει εδώ και μια εβδομάδα.
0: Α, γυρίσατε εδώ και μια εβδομάδα, βασιλάκι μου.
7: Ναι, 24-28 πήγαμε.
0: Αμάν, περάσατε καλά με τον Δεσποινάκη, βασιλάκι.
7: Καλά ήταν, Νικόλα μου, εντάξει, λίγο μακριά ο δρόμος.
0: Δεν έχει σημασία, φιλαράκι, το θέμα είναι, ωραία είναι εκεί κάτω, φίλε μου, καλέ μου φίλε βασιλάκι.
7: Άγια χώματα, Νικόλα, άγια χώματα.
0: Α, μπράβο, τα είχε επισκεφτεί και το λιμανάκι της αγάπης αυτά τα χώματα, αν θυμάμαι καλά, πέρυσι, βασιλάκι.
7: Ναι, ξέρεις, αυτό το λιμανάκι της αγάπης παντού πάει.
0: Α, μπράβο, αυτό σου πρότεινε να πας εκεί φέτος με το Δεσποινάκι, αγαπητέ μου βασιλάκι.
7: Όχι, είχαμε πρόταση από φίλο, από φίλο.
0: Α, τη βγάλαμε τζαμπουλίνο, βασιλάκι.
7: Σιγά να μην.
0: Ε?
7: Τι τζαμπουλίνο, εδώ πληρώσαμε κάρουμα.
0: Αμάλε.
7: Ένα κάρο λεφτά
0: μας έπηκα τα φράγκα όλα, βασιλάκι μου.
7: Πάει, Νικόλα μου, πάει. Α, τώρα γυρίσαμε εδώ, πας και μαζέψουμε κανένα φράγκο.
0: Για πού είσαι σήμερα Δευτέρα 7 του μήνα, βασιλάκι μου.
7: Θεσσαλονίκη ανεβαίνω, Νικόλα μου. Πριν είχα συνάντηση με Μπουγάτσα.
0: Είχε συνάντηση με Μπουγάτσα, Νίκο Αλεξούδη, σε λέω.
7: Ναι, με Νίκο Αλεξούδη, κατεβαίνει. Κατεβαίνει το χρυσό.
0: Άμα, αν φίλε, έγινε παππού ο Νίκο Αλεξούδη σε Μιλαβάκι.
7: Α, ναι.
0: Ναι, έγινε παππού. Ναι. Άμα, αν σου άναψε τα φώτα, του άναψε τα φώτα, βασιλάκι.
7: Ναι.
0: Άγιε συνάντηση
7: με. Λιμανάκι, χθε το λιμανάκι τη αγάπη δεν του είδαμε πω ήταν εντυμένο. Δεν ανέβασε κάτι.
0: Δεν χρειάζεται να ανεβάζει, μόνο κατεβάζει, φίλε, να ξέρει.
7: Α, μπράβο.
0: Πλέον δεν ανεβάζει, αλλά μόνο κατεβάζει.
7: Αυτό δεν κατεβαίνει στην πολιτική, μόνο ανεβαίνει.
0: Α, μπράβο. Αυτό δεν ανεβάζει, μόνο το κατεβάζει, αγαπητέ μου, βασιλάκι.
7: Έγινε, Νικόλα μου.
0: Βασιλάκι μου, καλή εβδομάδα, καλό φθινόπωρο, βασιλάκι μου.
7: Καλή εβδομάδα, Νικόλα μου, χάρηκα που σ' άκουσα. Και
0: εγώ, καλημέρα, βασιλάκι μου, καλημέρα. Άρε, βασιλάκι μου, λεβέντη, βασιλάκι μου. Προεδρόνι, πού είσαι, παρακαλώ.
8: Άρε, κυρία μου.
1: Καλημέρα, κύριε Νικόλα μου.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ήρθε να σκάσω προχθές, φίλε.
1: Ναι, τι να κάνω.
0: Λέω τον άλλο του λάχανο, θα πάμε. Την άλλη μέρα το πρωί με στέλνει αμάν θα πάω στο Ναύπλιο και το βράδυ τον είδα αλλού. Λέω το άλλο τον Τραχανά, εγώ θα πάμε μαζί, λέει. Περιμένω φίλε. Με παίρνει τηλέφωνο ο ιδιοκτήτης, τι ώρα ήτανε, έρχομαι σε 5 λεπτά, λέει. Ιδιοκτήτη μου, του λέω, εσύ μου την άρχισε.
1: Ωραία, καλά.
0: Ηλία μου, και χθες ενημερώθηκα, φίλε, από το μεγάλο γίγαντα Ζήση Στυλιανό, ότι ήσουν καταπληκτικός, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ήσουν καταπληκτικός και έδωσες τα ρέστα σου. Είναι πολύ συγκινημένος. Η φιλοξενία ήταν φοβερή και τρομερή. Τα παιδιά πολύ καλά, λέει, να πούμε κτλ.
1: Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πρόεδρο. Ήρθε, μας θύμισε. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς.
0: Πώς τα περάσατε, φίλε μου, Ηλία Ζαβλιάκη, που βάζεις πάντα το νερό στα βλάκι. Γίγαντα.
1: Ωραία τα πράγματα, φίλε. Σαββάτο μεσημέρι τελείωσα, 2,5 ώρα.
0: Τι λένε, φίλε.
1: Μεσημέρι, ναι, ρε φίλε.
0: Wow, τι λες, φίλε μου, Ηλία.
1: Ναι. Ωραία, ήταν. Ευχαριστούμε όλους που μας θυμίσανε με την παρουσία τους.
0: Εν τω μεταξύ, με στείλει και ένα μήνυμα ο μεγάλος Χρήστος Τασούλης. Θες να πάμε, λέει, κατά τις 12.30 ώρα τελειώνω τη δουλειά, λέει.
1: Ναι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Μπατιστούτα, τον είδα, ναι. Μιλήσαμε.
0: Α, ήρθε ο Μπατιστούτα.
1: Ήρθε, ναι, ρε.
0: Α, ήρθε το 12.30 ώρα, μία, ε.
1: Ναι, ήρθε.
0: Ή το θηρίο.
1: Ναι, ρε φίλε, πω.
0: Άρε, φίλε μου, καλέ μου, φίλε Ηλία Ζαβλιάκη. Αγαπητέ μου, φίλε Ηλία, έχεις βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, αγαπητέ μου Ηλία.
1: Ρε φίλε, εντάξει, είπαμε όλες.
0: Έχεις βάλει πολύ ψηλά τον πύχη, αγαπητέ μου Ηλία, και πάρ' στα πέταλα, φίλε μου Ηλία. Γίγαντα!
1: Τίποτα, Νίκο, δεν έχει ούτε πέρα σε πέταλα, τίποτα. Όλα κρίνονται στο χορτάρι, τελείωσε.
0: Έτσι, μπράβο, έτσι. Με το καλό, πότε ξεκινάμε, Ηλία?
1: Πρωτάθλημα, ναι. Αυτό
0: ξεκινάει. Α, αργεί ακόμα, έτσι.
1: Όλα καλά.
0: Έγινε και Θοδωρής Σολωμός Τούρμπο, ε!
1: Ναι, φίλε.
0: Ο θείος Λόρντι είχε γυρίσει από τις διακοπές.
1: Όχι, φίλε, ο θείος Λόρντι ήταν διακοπούλες.
0: Πρέπει να γύρισε σήμερα το πρωί, αγαπητέ μου Ηλία.
1: Δεν γνωρίζω, αλλά την εκδήλωση δεν είναι. Δεν πειράζει,
0: μωρέ. Άρα, μεγάλη Ηλία μου. Τα κορσέρια καλά, φίλε μου.
1: Σε αρέσει η κατάσταση, σε αρέσει.
0: Μπράβο, Ηλία μου, μπράβο, φίλε μου, Ηλία, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, Ηλία, μπράβο.
1: Τι γίνεται, αλλά πόσο είναι η κομμάτια.
0: Κατά τα άλλα, είμαστε μια χαρά, δόξα τω Θεώ, φίλε μου, Ηλία, σε αυλιά και άρχοντα. Είμαστε καλά, φιλαράκι μου, είμαστε πάρα πολύ καλά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ,
1: φίλε. Νίκο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είσαι καλά και πάντα τέτοια, φίλε μου, Ηλία, άρχοντα.
1: Και ακόμα μια φορά, ευχαριστούμε τον κόσμο που μας θύμισε.
0: Έτσι, μπράβο, μπράβο, Ηλία, άρχοντα, μπράβο, φίλε μου.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα στον αγαπημένο μας, τον ένα και μοναδικό άρχοντα Ηλία. Πρόεδρε!
9: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, προεδράρα μου, γίγαντα Γιώργο Κοσμίδη, άρχοντα.
9: Με υγεία για όλους.
0: Τι κάνουμε, αγαπητέ μου Γιώργο Κοσμίδη, πώς είμαστε?
9: Κάθε πέρα και καλύτερα.
0: Α, εσένα έπρεπε να πω να πάμε, αλλά είδες δεν πήγε το μυαλό μου καθόλου.
9: Άμα θα έλεγε εμένα, θα πηγαίναμε σίγουρα.
0: Ναι, ρε. Έπεισα πάνω στη λάχανα, φίλε μου, καλέ μου, φίλε.
9: Ναι, φίλε, να σου πω κάτι. Είναι κάποιοι που δεν ξεκαθαρίζουν. Θα πάμε.
0: Αχ, τι κάνουμε, πώς θα περάσαμε, φίλε μου, καλέ μου, φίλε Γιώργα, ρε, το Σαββατοκύριακο.
9: Περάσαμε πολύ καλά, όλα καλά. Μετά το τρίμηνο που ήρθαμε από το νησί, είμαστε καλά.
0: Και πότε είμαστε πάλι για νησί, πρόεδρε? Θα δούμε, τέλος του μήνα, πες.
9: Θα δούμε,
0: φίλε μου, έτσι, μπράβο.
9: Ακόμα κάνουμε το πρόγραμμα της εβδομάδος.
0: Α, μπράβο, τώρα έχουμε για το νησί, πάει το μεγάλο Τζίμι Τελακόνι εκεί με την Αλεξάνδρα και τις ωραίες κοπέλες, αλλά Πολωνές, φίλε μου. Προκόπης, χαιρετίσματα.
9: Καλημέρα στο φίλο μας τον Βογουπάρα, καλημέρα στην κυρία Μαρία. Στην ωραία ζηλευτή.
0: Στο μεγάλο Προκόπη που του καλύτερου κουστούμ του κράταγε για να του δώσει το μεγάλο κιλουτάρχη Στέφανο Λαμπόπα, φίλε μου.
9: Ήταν ειδική παραγγελία για κιλουτάρχη.
0: Έτσι, μπράβο, για το μεγάλο γάμο που θα γίνει στα Σέρβια στις 20 του μήνα εκεί πέρα με κουμπάρο τον ατελείωτο, το γήπα του Ολύμπου, φίλε μου, καλέ μου, φίλε πρόεδρε.
9: Το βλέπω και γαμπρό στα Σέρβια στο τέλος.
0: Α, αποκλείεται, φίλε, να ξανακάνει το ίδιο λάθος, φίλε. Να αποκλείεται, να... μια φορά το έκανε το λάθος.
9: Το πρώτο λάθος είναι δοκιμαστικό, το δεύτερο είναι πιο εγκυημένο, το τρίτο τελειώνει το θέμα.
0: Από λάθος ή λάθος δηλαδή, πρόεδρε, ε!
9: Έτσι ακριβώς, τα λάθη ήταν στη μαγεύση, δεν θα μαζεύει καθόλου.
0: Άρα, φίλε, για τα μάτια μιας ρουμάνας έγινε τσαλαμάνας, φέρτε μας μουλδαβές που κάνουν τις καλύτερες λαβές, πρόεδρε.
9: Ωραία, υγεία να έχουμε.
0: Έτσι, μπράβο, να είμαστε καλά.
9: Καλημέρα στο φίλο μας, τον Χρήστο Τασούλη.
0: Φίλε Κάργα, μιλάμε για πολύ μεγάλη δύναμη. Ο μεγάλος Μπατιστούτας Χρήστος Τασούλης, φίλε, το καμάρι Τσελαστήρ. Κάργα.
9: Έτσι ακριβώς. Ο μεγάλος εντερφορές.
0: Για πού είμαστε σήμερα, αγαπητέ μου πρόεδρε, ατελείωτη τη ερώτηση λίγο.
9: Μόλις μπήκα Μαϊμούλη και πάω για ανάκτορα και μέγα.
0: Αμάν, πέρασε από το Μαϊμούλι, φίλε μου, τώρα μπήκε στο Μαϊμούλι.
9: Μόλις βγήκα κιόλας.
0: Οπό. Αυτό του λάχανο εκεί πέρα, ο Μαϊμουλιώτης εκεί. Α, τώρα την Παρασκευή μου ξεκινά τα σχολεία. Ωραία, καλώς τον Άγγελο, τον έχει κάγγελο.
9: Καλημέρα σε κύριε Παρασκευή, καλημέρα στον κύριο Κώστα.
0: Χαιρετίζουμε τα ίσια από το μεγάλο Πάκμαν, το καμάρι μας, το καμάρι Τσαέλ, φίλε μου, το λεβέντι μας.
9: Έγινε λίγο σούπα, χθες, αλλά δεν πειράζει, ψαρό σούπα ήταν.
0: Δεν πειράζει, φίλε μου, καλέ καλέ μου, φίλε, σιγά σιγά και με το μαλακό, όλα θα γίνει, τι θα κάνουμε τώρα.
9: Πάντα οι ενέργειες έχουν εκπλήξεις.
0: Έτσι είναι, πρόεδρε, έτσι είναι, πρόεδρε. Και φέτος είναι μια χρονιά που πρέπει να προσαρμοστούμε σε πολλά πράγματα. Αγαπητέ μου, πρόεδρε, γίγαντα, Γιώργο Κοσμίτη.
9: Οι αλλαγές είναι ραγδαίες, αρκεί να μπορεί να τις παρακολουθείς και να έχεις υπομονή.
0: Άμπραβο, έτσι, έτσι, άμπραβο, έτσι, έτσι, έτσι.
9: Όλα φέρουν μέτρο.
0: Έτσι, ξεκινάμε με χαμηλά τον πύχη, αγαπητέ μου πρόεδρε.
9: Έτσι ακριβώς, αναδιοργανωνόμαστε και επιτυχεί.
0: Και θα επιτηθούμε, θα κάνουμε επίθεση την κατάλληλη στιγμή, πρόεδρε. Έτσι, έτσι ακριβώς.
9: Καλημέρα, καλή συνέχεια, τα φιλιά μου και την αγάπη σου όλη την πρωινή παρέα.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, προεδράρα μου, γίγαντα.
9: Τους αστιγατζίδες, τους ταρύφες. Προσεχώς, θα έχουμε και Αντώνη Μπούρα αντίπαλο. Θοδωρή Σολομό πάλι αντίπαλο.
0: Πετάει ομάδα, άσπρα μούρα, μαύρα μούρα, μόνο με τον Αντώνη Μπούρα. Όλε!
9: Πρώτο ταξίδι πάμε με Λιβύα.
0: Στο Παπαρίζου πάσε.
9: Ναι.
0: Στα Παπαρίζια πάσε. Ωραία φίλε.
9: Πρώτα αγωνιστική παλαμάσου Παπαρούνης.
0: Κάστανα θα φέρω Παπαρίζους, κάστανα, θα φέρω κάστανα.
9: Ας τα φέρεις εκεί που θα τα πάρουμε λιγουρίες.
0: Άμπραβο, άμπραβο. Άρε πρόεδρε, καλημέρα και καλή εβδομάδα, Γιώργο μου, λεβέντη. Γεια σου, Γιώργο Γίγαντα. Ούρι πρόεδρε, γεια σου, Δημήτρη Μελετιάδη. Γεια σου, Αποστόλη. Νικήτα, πιάσου τον Νικήτα, παρακαλώ.
10: Καλημέρα, φίλε Μιλίκο.
0: Κιλοτάρχη μου.
10: Καλή εβδομάδα στον πρόεδρο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κιλοτάρχη μου, καλημέρα, καμάρι, καλημέρα, γήπα του Ολύμπου. Με την κουστούμάρα σου, την πήρε.
10: Όχι, ήθελα να έχει την Πέμπτη θα την πάρω.
0: Την Πέμπτη θα την πάρει, ε?
10: Ναι.
0: Θιελόρτη, τα δελφίνια που λέει ο Δαλακώνης. Αμάν, αγαπητέ μου, Θιελόρτη. Φάρμα Καρανίκας, διάδρομο 5. Πού είναι ο Φάρμα Καρανίκας? Εδώ τον έχω τον κιλοτάρχη, μεγάλε Φάρμα Καρανίκας. Πού είσαι?
11: Καλημέρα.
0: Όπα.
11: Το τεράστιο, στο μεγάλο σου κρατικό γάλι του νομού Λάρισας.
0: Α, τον Ηλία τον Ζαμπλιάκη λες.
11: Καλημέρα στο τεράστιο, στο μεγάλο σου κρατικό γάλι του νομού Λάρισας.
0: Αμάν, ο Καρανίκας, κιλοτάρχη.
10: Άμα είναι ο Ζαμπλιάκης, σου κράτης κόκκινης, αυτός είναι ο Μαρινάκης και ο...
0: Και ο Πιστολάκης.
10: Και ο άλλος είναι στην ΑΕΚ.
0: Και ο Σούπερ Μάριο μαζί, ναι, φίλε μου. Ναι. Κιλοτάρχη μου, πώς είσαι, κιλοτάρχη μου, λεβέντη, γίγαντα, καμάρι, γήπα του Ολύμπου, αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο.
10: Μια χαρά, φιλαράκι.
0: Μια χαρά, φίλε μου, έτσι.
10: Καλημέρα, πούμε στον αδερφό Ρότσα. Καλημέρα στο Προκόπη και στο...
0: Και
10: μεγάλε
0: Προκόπη Καβάλο, Προκόπη Σκάργα, σου κράτησε την καλύτερη κουστούμάρα. Μεγάλε Στέφανη Κουτσομέρκο, γήπα του Ολύμπου, ατελείωτε παίχτη σεξ μας.
10: Να πούμε στο καλύτερο αρτοπίο της πόλης, Βασίλης Κυρίτσης,
0: αρτοπίο, τον Ιάννη Παπαναστασίου 33, μπαμ μπουμ, φίλε μου, Κουστέφανε Κουτσομέρκο, γήπα του Ολύμπου, κιλοτάρχη μου.
10: Στο Ράτσο, μια καλημέρα.
0: Τι κάνε τα πυροβόλα και απάνε, ρε φίλε, πώς είναι, Ράτσα, Ζαρτσούλη εκεί πέρα, όλοι καλά, φίλε.
10: Ετοιμάζουν τώρα όλοι για κυνήγια.
0: Όπω, ξεκίνησε το κυνήγι ή ξεκινάει η λαμπομπά.
10: Ξεκίνησε δηλαδή,
0: άντε άρχισε να τα μπαμπούν, φίλε μου.
10: Άντε, γιατί για με συγκρούνει το μέρο, άντε δεν πει ο Σάκη Φώτη και με την ομάδα του να καταλήξει όλα.
0: Πού να έρθει ο Σάκη Φώτη τώρα, φίλε μου, ο Σάκη Φώτη είναι στον πρώτο όροφο εκεί πέρα και απολαμβάνει τώρα, φίλε μου.
10: Έρχεται, θα το κύριε Καταφή.
0: Άμπραβο, τα Σαββατοκύριακα θα κάνει επίθεση, θα γίνει μπαμπούν. Μεγάλε, μεγάλε Στέφανη Κουτσομέρκο, άνθρωπε των έργων, φίλε μου, παιχταρά μου.
10: Θέλω να πούμε και στις μακρινές Άλπες εκεί στον Ανδρέα Λιάγκα.
0: Χαιρετίζουμε τα πολλά, έχεις από τον ατελείωτο μεγάλο γίγαντα, φίλε, Καρακώστας Πάκμαν.
10: καλημέρα στον Καρακώστο Μπάκμαν.
0: Καλημέρα λέει στον κιλοτάρχη μου και καλή εβδομάδα στο πυροβόλο, στο γίγαντα.
10: Μιλαράκι, έτσι κάνω μια ερώτηση.
0: Έλα.
10: Ξέρεις κανένα παζάρι να τελειώνει εσύ Σάββατο?
0: Παζάρι να τελειώνει Σάββατο?
10: Ναι.
0: Τελείωσε του παζάρι της Ελασσόνας του Σάββατο.
10: Αυτό με λέει παγκόσμια πρωτοτυπία. Πανηγύρια πρωτοτυπία. Παζάρι να τελειώνει Σάββατο. Γιατί δεν είχα και Κυριακή, δεν τους πήραζε.
0: Γιατί, τελείωσε το Σάββατο το παζάρι της Ελασσόνας, φίλε μου Κουτσομέρκο?
10: Βέβαια, και κόσμος που είναι περίπου να πάνε και εκεί και τα κλειστό ρε μου.
0: Αμάν, γιατί ρε φίλε, το τελείωσα το Σάββατο ρε.
10: Είναι παζάρι, υπάρχει παζάρι στην Ελλάδα που λένε μην έχει Κυριακή μέσα.
0: Περίεργο το γεγονότο που μου λες αγαπητέ μου Στέφανε Κουτσομέρκο, περίεργο.
10: Σάββατο το βράδυ έκλεισε φιλαράκι.
0: Το Σάββατο το βράδυ του κλείσαμε το παζάρι.
10: Ναι, φιλαράκι.
0: Εγώ περίμενα θα το είχε και την Κυριακή Κουτσομέρκο.
10: Εγώ δεν αυτό περίμενα, δεν το κλείσει.
0: Γιατί με έλεγε ο άλλος θα πάω την Κυριακή του πρωί λες στο παζάρι στην Ελασσόνα τώρα.
10: Πολύ έλεγε να πάω την Κυριακή και πήραν.
0: Και μας το κλείσα το Σάββατο το βράδυ, φίλε μου.
10: Και έρχεσαι το μαγιό ξύλο.
0: Είχε κόσμο το παζάρι στην Ελασσόνα, Κουτσομέρκο, τι λένε οι πληροφορίες σου?
10: Από ό,τι έμαθα, γιατί εγώ δεν πήγα, αλλά πήγε πολύ κόσμο.
0: Περίμενες να πας την Κυριακή, Κουτσομέρκο, και έμεινες και εσύ με το δάχτυλο στο στόμα, φίλε μου.
10: Όχι, δεν πήγε να πάω καθόλου.
0: Ναι, μπράβο, άντε. Μεγάλε Κουτσομέρκο, γίγαντα, ατελείωτε Στεφανάρα μου, παιχταρά μου, γίγμα του Ολύμπου, ατελείωτε.
10: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο να πούμε.
0: Να είμαστε καλά, Στεφανάρα μου.
10: Καλά.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε,
10: καλή
0: φίλε μου.
10: Να έχουμε.
0: Έτσι.
10: Και όποιος είναι κόρια μάνα
0: του. Να του βγει το μάτι σε άλλο που μας, φίλε μου. Έτσι, μπράβο.
10: Έτσι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τα λέμε το πρωί αύριο, Κουτσομερκάρα μου, γίγαντα. Γήπα του Ολύμπου, ατελείωτε. Στελιό!
12: Έλα φίλε, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον αρχηγό μας, στο φιλαράκι μας, νέο περιβόλι Κάργα, Στέλιος Δαρδακούλης. Καλημέρα, Στελάρα μου, καλή εβδομάδα, φίλε μου.
12: Καλή εβδομάδα να έχουμε, ρε φίλε.
0: Χαιρετήματα είσαι από την ομάδα Μιχάλης Δάσιος, μεγάλο πυροβόλο, φίλε μου. Είναι για Κουτσόχυρο σήμερα ο μεγάλος Στέλιος, ο μεγάλος Μιχαλάρας Δάσιος, ο αγαπητέ μου Στέλιος Δαρδακούλη, άρχοντα.
12: Άμα πάνε μπροστακή να πάνε να βρουν το φίλο του Τζιμπέτο, ρε.
0: Τζιμπέτο πάνω στο κλαπέτο και χαιρετήματα και τον άλλο μεγάλο παίχτη, τον Γίγαντα Νικήτα. Νικήτα, πιάστον τον Νικήτα.
12: Να είναι καλά τα παλικάρια εκεί, στύπων τις πέτρες αυτή.
0: Πώς περάσαμε το Σαββατοκύριακο, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη.
12: Ήσυχα φίλε,
0: ήσυχα και ωραία. Ήσυχα και ωραία φίλε μου, έτσι μπράβο.
12: Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Χαλαρά φίλε μου Στέλιο Δαρδακούλη, έτσι μπράβο, χαλαρά.
12: Τι πώς, να κάνουμε.
0: Πώς ξεκινάει η εβδομάδα μας στο ερωικό και νέο περιβόλι.
12: Ναι φίλε, δεν σταματάμε καμιά φορά όπως όλος ο κόσμος. Όταν ανακατεύεις κάτι,
0: α, μπράβο, δεν έτσι. Σταματάς. Χαιρετήματα πολλά, Απόστολος Καμέας της καρδιάς μας ο Καταδρομέας, όλε.
12: Να είναι καλά ο φίλος, καλημέρα. Καλημέρα και στο Βασιλάκι του Κυρίτσι, του φίλου μας εκεί.
0: Τσιου τσιου τα πουλάκια, τα καλά μας τα ειδονάκια στην Οδό Βόλου. Ολέ!
12: Τα παιδιά εκεί στην Οδό Βόλου που έχω μέρες να περάσω να τους δω και αυτούς γιατί.
0: Σε πάρα πολύ καλή κατάσταση γύρισαν σε πολύ μεγάλη φόρμα, αγαπητέ μου Στέλιο Δαρδακούλη.
12: Όταν φεύγεις λίγο γυρίζεις ανανιωμένος, τι να κάνουμε.
0: Όπως τα είπες μεγάλε Στέλιο Δαρδακούλη γίγαντα, όπως τα είπες.
12: Καλημέρα και στο στιχουργό μας του Λεβέντη.
0: Α, τι κάνει ο στιχουργός, σε καλά είναι, στιχουργέ που είσαι. Μας είπε ένα πολύ ωραίο, μας είπε ένα πολύ ωραίο την Παρασκευή, δεν το θυμάμαι τώρα, πώς μου το πει. Τσαπρρρρ, κάπως έτσι.
12: Ναι,
0: κάπως έτσι. Ναι, κάπως έτσι, δεν το θυμάμαι τώρα.
12: Το βρήκε και στον κύριο Στέφανο την καλημέρα.
0: Το καμάρι των τρικάλων της Καλαμπάκας και του Μητριώρου.
12: Και σε όλους τους φίλους που μας ακούν, να είμαστε καλά.
0: Καλή εβδομάδα Στέλιο μου και χαιρετήματα σε όλο το Ιερικό Δαρδακουλέκο, Στελάρα Άρχοντα.
12: Έγινε ρε φίλε, καλημέρα, καλή συνέχεια και εσύ.

0: Πώς τα είδες εκεί τα πράγματα, αγαπητέ μου Θεολόρδη?
1: Πολύ καλά.
0: Πολύ καλά, ε! Ε!
1: Και πολύ Ελλάδα.
0: Ε, έχει, έχει, ε!
1: Ναι.
0: Με, με μέτια, με μέτια.
1: Ένα μόνο σου πω, 60 Έλληνες μαθητές.
0: Πόσο?
1: 60 Έλληνες μαθητές.
0: Άντε ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε Θεολόρδη, μπράβο, μπράβο. Πόσες μέρες ήσουν εκεί η Βροκητέν εδώ, αγαπητέ μου Θεολόρδη?
1: Πέντε
0: μέρες έκατσες?
1: Ναι.
0: Μπράβο ρε Θεολόρδη, μπράβο, α, μπράβο, έτσι. Μπράβο Θεολόρδη μου λεβέντη, μπράβο. Άρα, πότε γυρίσαμε ρε?
1: Χθες το βράδυ.
0: Α, χθες το βράδυ, γι' αυτό και δεν πρόλαβες και τη μεγάλη εκδήλωση εκεί πέρα του μεγάλου γίγαντα, του άρχοντα φίλε μου. Ένας είναι ο Ηλίας Υπερπολιτηλίας, έκανε φοβερή εκδήλωση εκεί πέρα και έχει... Και το κλου με το μεγάλο πρόεδρο ιδιοκτήτη μας εδώ ζήσει στη Λιανό, ολέ, ολέ, ολέ.
1: Πάμε καλά.
0: Έτσι, έτσι.
1: Δεν έχω πληροφορίες, αλλά κάναμε καλά.
0: Μια χαρά. Χαιρετήματα Σάκης Μπόρος, Παπαρίζος, Κουκουνάβας, Πάλας, Παλάκας, Ολίγων από Μπουλουγούρας, Κάργα.
1: Δαλακώνη, πάρει κανένα τηλέφωνο καμιά φορά.
0: Ο Δαλακώνης το χρυσό μου τώρα έχει φορτώσει τις Πολωνέζες και τις πάει στη Σκιάθο, αγαπητέ μου Θεολόρδη, με την Αλεξάνδρα που μιλήσαμε και μας έφυγε το τσερβέλο, Θεολόρδη.
1: Ναι,
0: 78, φίλε, φίλε. Σκέψη τη λεωφορείου έχει το Τζίμι Δαλακώνη, το πιπώνει παγώνει.
1: Αυτό το σημείο, το
0: Το διόροφο, α, το διόροφο φίλε μου, ε!
1: Ναι!
0: Ούρε Θεολόρδη, άρχοντα, παιχταρά μου! Παιχταρά μου, Θεολόρδη, παιχταρά μου! Γεια! Γιώργος Νότας!
1: Νότα!
0: Γιώργονότα! Γιώργονότα! Έλα, Θεέ!
1: Με τέτοια παντελάκια με τέτοια με τα πέρσι.
0: Θεολόρδη, απλώς φέτος είναι τα συστήματα λίγο έτσι. Θα πρέπει να περιμένουμε. Είναι μια χρονιά προσαρμογής, φίλε μου, και θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε υπομονή, αγαπητέ μου Θεολόρδη.
1: Πριν
0: να περιμένω, από πέρυσι
1: να
0: περιμένουμε. Έχουμε ασπασμένα από πέρυσι, Θεολόρδη. Θα με πάρεις να στα πω μετά κατά τσινιάμιση, Θεολόρδη.
1: Πού το έβρεξες φέτος?
0: Οχο, Θεολόρδη, δόξα τον Θεό, περάσαμε μια χαρά φέτος, μια χαρά, δόξα τον Θεό, Θεολόρδη μου.
1: Καλά.
0: Ωραία, μια χαρά, Θεολόρδη, μια χαρά. Τι κάνουμε τώρα, στα ίδια και στα ίδια.
1: Τώρα, όσοι για τον αδερφό, η σακούλα είναι μικρή, έχει κατσιβάλια χάρτινα ο Πασπαλιάρης.
0: Κοίταξε να δεις, ο Πασπαλιάρης φιλαράκι, μόλις γύρισε από τα διακοπάσεις στην Κρήτη, έφυγε και στην Ιταλία μια εβδομάδα και έγινε Ιταλός πράκτορας Κορλεόνε, Κορλεόνε Αντρέας Πασπαλιάρης.
1: Πού πήγε στην Νάπολη?
0: Τώρα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι τώρα που πήγε, αγαπητέ μου Θεολόρδη, αλλά γύρισε το Σάββατο το απόγευμα ο Ιταλός πράκτορας Κορλεόνε Αντρέας Πασπαλιάρης. Μήπως πήγε στη
1: Σκάλα?
0: Δεν ξέρω τώρα, θα μάθουμε, θα μας ενημερώσει ο αδερφός Ρότσα, γιατί ξέρεις αυτά δεν το ψηφεύει με τίποτα, Θεολόρδη.
1: Άσε τη σακούλα και πάρε το χάρτινο τσουβάλι.
0: Το χάρτινο τσουβάλι, έτσι μπράβο, πες τα Θεολόρδη άρχοντα, το χάρτινο τσουβάλι, ναι, ναι, ναι. Α, μπράβο, μπράβο, Θεολόρδη μου, μπράβο. Τώρα, εδώ θα σε έχουμε Λάρσα, Λάρσα.
1: Θα γίνει αναχώρηση πάλι μας.
0: Α, θα πας για στόμιο, ρε, θηρίο.
1: Ναι, ναι.
0: Α, μάνα, ναι. Δηλαδή θα την αράξεις στο στόμιο πάλι ή θα είσαι ο πηγινέλα?
1: Πάω, θα αράξω.
0: Ωραία, άραξε την Θεολόρδη, η καλύτερη περίοδος είναι τώρα και εκεί, να πούμε, α, μπράβο, έτσι.
1: Ναι, τώρα
0: είναι πιο καθαρά. Α, μπράβο, έτσι, τίποτα, να είμαστε καλά, Θεολόρδη μου, και καλό φθινόπωρο με υγεία, φίλε μου.
1: Καλημέρα,
0: γεια σου ρε Θεολόρδη άρχοντα, γεια σου ρε Θεολόρδη, γεια σου Κώστα Κάτσι, γεια σου Απόστολε Καμέα, γεια σου Φάρμα Πατσούρας, καλημέρα παρακαλώ.
2: Καλημέρα μου συνόμως και Σεργέ Τερτάνη.
0: Ραφαήλ που είσαι η Κύπα μου.
2: Νικόλα.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στο Κύπα της Σαριτσάνης ρε φίλε μου. Πού είσαι Κύπα μου, πού είσαι φίλε μου Ραφαήλ, πού είσαι πιχταρά μου.
2: Στην εργασία μου, Νικόλα.
0: Τι κάνεις φίλε μου, στη Φιλελλήνων εκεί πέρα, τι λέει, πώς είμαστε, πώς ξεκινάει η εβδομάδα, αγαπητέ μου Ραφαήλ, ζήσαμε.
2: Πολύ καλά, Νίκο, πολύ καλά. Τι λέει, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά. Πώς θα, εσύ, πότε είχες πάει την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, τα πόδια μας του Παζάρα, ε?
2: Πήγα την Πέμπτη, πήγα και το Σάββατο.
0: Α, πήγες και το Σάββατο?
2: Ναι, ναι.
0: Είχε κάργα κόσμο, Ραφαήλ, του Παζάρ στην Ελασσόνα?
2: Είχε λίγο, γιατί οι πιο πολλές παράγκες έκλειναν.
0: Το Σάββατο, ε!
2: Ναι, ναι.
0: Α, το Σάββατο, γιατί λέει το κλείσα το μπαζάρ το Σάββατο και δεν το κράτησα την Κυριακή. Τι είναι αυτή εκεί πέρα, ε!
2: Νίκο, κάθε χρόνο 5.

0: κρατάει το μπαζάρι, δεν κρατάει παραπάνω. Πες του Κουτσουμέρκο.
1: Α, την Κυριακή δεν λειτουργούσε δηλαδή καμιά φορά.
0: Πέντε μέρες. Πάντα πέντε μέρες κρατάει το μπαζάρι στη Λατώνα.
1: Πάντα πέντε μέρες, ε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Α, μαν, και άλλοι δεν προλάβαν να πάρουν σόβρακα. Αν τα πάρουν στο μπαζάρι εδώ στη Λάρισα, δεν πειράζει.
0: Αυτό ακριβώς. Την καλημέρα μου στον κύριο Στέφανο, στον υπουργό, στον αδερφό Ρότσα.
1: Τώρα, άρα μεγάλα, Ραφαήλ, γίγαντα, παιχταρά μου.
0: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Καλή εβδομάδα. Ο Ζουμπού τι κάνει, ρε.
0: Του Ζουμπού την Πέμπτη του περιμένω. Κάθε Πέμπτη έρχεται.
1: Α, ο Σερ Βασίλη Τσάτα ο Λεβέντη.
0: Αύριο τον περιμένω και αυτό.
1: Αύριο τον περιμένουμε, έτσι. Άρα μεγάλα, Ραφαήλ, γίγαντα, παιχταρά μου.
0: Έγινε, Νικόλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γήπα τη Σαριτσάνη.
0: Έτσι, ακριβώς, άντε.
1: Γεια ρε Γήπα μου, γεια σου, ρε Γήπα μου, Λεβέντη. Γεια σου, Γήπα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Λεβέντη.
1: Έλα, κύριε Στέφανε, έλα, κύριε Στέφανε. Έλα, κύριε Στέφανε.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον κύριο Στέφανο.
2: Πέρασε η Νικολάκη μου το Σαββατοκύριακο.
1: Δόξα τω Θεώ, κύριε Στέφανε, καλά, καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
2: Χαίρομαι, πάντα καλά να περνάς.
1: Τι κάνουν τα τρίκαλά μας, η ηρωική Καλαμπάκα και τα ιστορικά μετέωρα, αγαπητέ μου
2: κύριε. Ωραία, ωραία, καλά είμαστε όλοι.
1: Όλοι καλά, κύριε Στέφανε.
2: Δόξα τω Θεώ.
1: Όλοι καλά, έτσι.
2: Μπράβο. Καλημέρα και στο παλικάρι μας, στο Ραφαήλ.
1: Ο Ραφαήλ, μεγάλη μορφή φίλε, μεγάλος πιστολέρο, γι' αυτό και ονομάστηκε δύο γήπες έχουμε, έναν το γήπο του Ολύμπου, το μεγάλο Στέφανο Κουτσομέρκο και έναν το γήπα της Τσαριτσάνης, το φίλο μας το Ραφαήλ το Ζήσαρο που είναι πολύ μεγάλος παίχτης για πολύ μεγάλα αγούστα φίλε μου και για μεγάλα γήπεδα, αγαπητέ μου κύριε Στέφανο. Για να δούμε και εδώ, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Σωτηρία.
1: Σωτηρία μου.
3: Τι κάνεις?
1: Καλώς η Σωτηρία μου. Καλημέρα,
3: καλημέρα,
1: καλημέρα Σωτηρία μου και καλή εβδομάδα. Τι κάνεις Σωτηρία μου, πώς είσαι?
3: Καλά, καλά. Καλημέρα στον κύριο Στέφανο.
2: Καλημέρα κύριε Σωτηρία και σε εσάς. Καλημέρα.
1: Η αγαπημένη μου Σωτηρία εκεί πέρα. Η αγαπημένη μου Σωτηρία με τον Πετράκη και τη Ζουίτσα. Που έγιναν ναι, τώρα ναι. Ολόκληρα παιδιά Σωτηρία μου. Ε?
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι κάνει.
3: Καλημέρα στη Σοφία.
1: Τι κάνει η Σοφία?
3: Και το Βασιλείο. Μια χαρά είναι, μια χαρά.
1: Ο Δημητράκης πρέπει να είναι απόγευμα την εβδομάδα αυτή το χρυσό μου.
3: Ναι, είναι απόγευμα. Είναι απόγευμα. Αλλά μπορεί να ακούει τώρα.
1: Άμα το χρυσό μου είναι απόγευμα ο Δημητράκης. Η Σοφία ναι. Καλά είναι?
3: Καλά, καλά, μια χαρά.
1: Το άλλο το πιστόλι του μεγάλο, το φάνη του Κουκουνάβα, τον πήρε το μάτι που την Σωτηρία.
3: Μπα, όχι, καλημέρα να πούμε και σε αυτόν. Mm. Στο Φάνη.
1: Και εμείς μόνο που εδώ μιλάμε με το Φάνη, έχουμε να τον δούμε τώρα 3-4 μήνες. Ήταν εξαφανισμένος, αγαπητή μου Σωτηρία.
3: Α, ήταν εξαφανισμένο.
1: Ήταν εξαφανισμένο. Σε ειδικές αποστολές. Σε νησιά πήγε από εδώ πέρα, την άλλη πήγαινε για τα μιλήσια, την άλλη πήγε. Α, πήγε κυνήγι του Σαββατοκύριακο, Σωτηρία.
3: Ωραία, ωραία.
1: Έπιασε 6 γρούνια από ό,τι με λέει εδώ ο Παλάκας. Τι κάνει τα παιδούλια, πώς είναι η Σωτηρία μου?
3: Καλά είναι, καλά. Καλημέρα να πω τι συνέβη στη Θεσσαλονίκη, την αδερφή του Δημήτρη και στα κοριτσάκια του, τη Θεοδώρα και τη Σοφία.
1: Θεοδώρα και Σοφία, έτσι μπράβο, ναι, ναι. Έχουμε και το όνομα της μαμάς, έτσι η Σοφία,
3: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και Θεοδώρα, αγαπητή μου.
3: Θεοδώρα, ναι, ναι.
1: Άρε, Σωτηρία μου, Σωτηρία μου, άρε, Σωτηρία μου, πολύ χάρηκα, ρε Σωτηρία.
3: Άντε, να μην καθυστερώ και τον κύριο Στέφανο.
1: Όχι, μην ανησυχείς, Σωτηρία μου. Ναι, μην ανησυχείς καθόλου, αγαπητή μου Σωτηρία. Μην ανησυχείς. Πολύ χάρηκα, Σωτηρία μου, να παίρνεις, θα τα λέμε.
3: Εδώ, ναι, ναι, έγινε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σωτηρία μου. Καλημέρα.
3: Καλημέρα,
1: Σωτηρία μου, καλή εβδομάδα. Για να δω. Έλα, κιλοτάρχη μου.
4: Ναι, τώρα, Ραφαήλ. Το μπαζάρι πέτρου σλάι κράτησε 3 μέρες. Γιατί άνοιξε 2 και έκλεισε 5.
1: Αμά.
4: Είναι 5, δεν είναι 5 μέρες, είναι 3.
1: Ναι, ρε, καλά λες. Γιατί μην πει και ο Κυρβαλιώτης την Τρίτη άνοιγε. Τρίτη άνοιγε, δεν θυμάμαι τώρα. Τρίτη, Τετάρτη. Ναι.
4: Τετάρτη, 2 του μηνός άνοιξε κλάκι.
1: Τι λες, ρε Κουτσομέρκο.
4: Το Σάββατο το έκλεισε. Δεν είναι 5 μέρες που λέει ο Ραφαήλ. Άμα ήταν 5 μέρες έκλεισε σήμερα.
1: Έχεις, δηλαδή είχαμε μια διαφωνία τώρα μεταξύ των δύο γήπα, ο γήπας της Τσαριτσάνης με το γήπα του Ολύμπου. Ο γήπας του Ολύμπου έβαλε τα πράγματα κανονικά, έτσι, μπράβο. Μεγάλε, γήπα του Ολύμπου, ατελείωτη Κουτσομέρκο μου, χαμάρι μου, λεβέντη μου, πιστολέρο.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου πιστολέρο, για να το με παρακαλώ. Ο ένας και μοναδικός. Ο ένας και μοναδικός!
5: Γιώργιο Λαχόβλος, Σιγουργάρ
1: μου,
5: Λάισα!
1: Πού είσαι, Σιγουργάρα μου!
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα!
1: Άρχισε να ξυπνήσει σήμερα, Σιγουργέ μου!
5: Όχι, δεν έβγαλε γραμμή!
1: Δεν έβγαλε γραμμή, Σιγουργέ!
5: Έλα!
1: Λέει, ο Χρήστος τον Νοτέ, ο Προκόπης, ο Γιώργος ο Τσιμπλής, ο Αποστόλης ο Καμέας, ο Παπαρίζος ο Ρίξον,
5: τσαπρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrrrrrr
1: Όπω, ξαναπες το πάλι για τον Παπαρίζο, σιγουριέ μου.
5: Τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσα
0: έφυγε.
1: Ρίχτω πάλι για τη, για τη φάρμα πατσούρα στη γουργιά μου.
0: Τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ. Μπέω.
1: Τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ. Μπέω. Ουστ. Πίσω γορίλα και σε έφαγα. Αλούρε.
0: Αλούρε.
1: Αμάν.
0: Αμάν.
1: Αμάν. Ε, στη γουργιά.
0: Ακούει.
1: Πες το μια φορά ακόμα για τον Λάζρο.
0: Τσαπ τσαπ τσαπ. Μπέω.
1: Μπέω. Γεια σου Παναγιώτη. Παλού μου. Γεια λίγο ρε.
0: Καλημέρα σε ένα Παναγούλη.
1: Καλημέρα Στέλιο. Γεια μας. Λάζο που είσαι ρε Λάζο. Ε Λάζο.
6: Καλημέρα, τι κάνουμε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό φθινόπωρο Λάζο. Πού είσαι ρε γίγαντα?
6: Πού να είμαι, να εδώ στη γύρα φίλε.
1: Τι κάνεις φίλε μου Λάζο, και λέω την προηγούμενη εβδομάδα εδώ πέρα. Πού είσαι ρε Λάζο, πού είσαι ρε μαμάτα, πού είσαι ρε βετεράνε. Αμάν, τσαπρρρρρρ. Στην Γουργία πως το είπες?
0: Αμάν.
1: Τσαπρρρρ, τσαπρρρρ, απ' την αρχή. Αμάν, αλλού ρε. Λάζο, τι γίνεσαι ρε φίλε μου, καλημέρα ρε.
6: Οργόνι,
1: φίλε, όσο νυχτώνει ο Στυχουργός, οργόνι, φίλε, δεν αφήνει τίποτα. Τι κάνουμε, ρε Λάζο, λεβέντη, πώς είμαστε, ρε.
6: Είμαστε καλά, όλη η ομάδα καλά, φίλε.
1: Τι κάνει και απάνε η ηρωική σικιά, φίλε μου, τι λέει τα επιτελεία, τι κάνει ο καπιτάν Μαμάτας με τις καρπουζάρες του, φίλε μου.
6: Καλά είναι, καλά, φίλε, όλοι καλά.
1: Ο Ρούπος ο Ξυκούμπουτος.
6: Ο Ρούπος έχουμε ραντεβού τώρα, σε λίγο.
1: Α, πού θα πάτε με τον Ρούπο τον Ξυκούμπουτο, φίλε μου.
6: Θα πάμε να τον φέρουμε τα ξύλα ρε φίλε, δίνει ξύλα του δασαρχείου εδώ.
1: Αμάν, δίνει ξύλα του δασαρχείου και απάν.
6: Ναι, δίνει για την ογά και πάμε, φέρουμε τα ξύλα του ραντιά του κάνουμε.
1: Καλά του κάνεις το ρούπο του ψυχού μου, δεν έχει αυτοκίνητο αυτός για να μάσει τα ξύλα και να τον πας εσύ Λάζο.
6: Ε, εκεί στο βουνό φίλε δύσκολα πας με αυτοκίνητο, θα πάμε με τρακτέρ.
1: Σε ποιο βουνό θα πάτε να μάσετε τα ξύλα Λάζο?
6: Εδώ πάνε στην Οξιά τη δικιά μας.
1: Αμάν. Τι κάνει ο Μανάκος εκεί πέρα, τι λέει τα παιδιά ρε, πως είναι ρε?
6: Καλά είναι, χαιρετίσματα έχεις.
1: Χαιρετίσματα και από εμάς, η Ντίνα εκεί πέρα το καφενείο, ο μεγάλος Γιώργος, ο Μελισσοκόμος, όλοι καλά?
6: Όλη η ομάδα καλά ρε φίλε.
1: Άρα Λάζο, άργοντα φίλε μου, Λάζο, παιχταρά μου.
6: Άντε, θα τα λέμε τώρα.
1: Έγινε Λάζο, να δώσεις πολλά χαιρετίσματα σε όλους και ειδικά στο Μαμάτα, το Λεβέντη.
6: Ναι, άντε, χαιρετίσματα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Λάζο.
6: Καλημέρα.
1: Στη γουργέ, ρίξε και το Σολομό λίγο. Πρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
7: Σολομός.
4: Νικόλα Άρχοντα.
7: Καλημέρα Σολομέ μου. Καλημέρα Θοδωρή Σολομέ, γίγαντα της Ελλάδας. Καλή εβδομάδα.
4: Ο σιγουργός είναι άξιος.
7: Άξιος. Σιγουριέ, πες του μια φορά ακόμα, ρε. Αλλού, ρε. Τι κάνεις, φίλε μου. Τι γίνεται, φίλε μου, Θοδωρή Σολομέ μου, ατελείωτε.
4: Την Παρασκευή πάνω στα αγαπημένα μας αμπελάκια, ο κύριος Αυλιάκης υποδεχόταν τον κόσμο, τον πρόεδρο της ΑΕΛ, τα πάντα.
7: Πώς τον είδες το μεγάλο Ζήση Στυλιανό, φίλε μου, με το πουρο το μεγάλο, φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε Θοδωρή Σολομέ.
4: Είναι ωραίος, απλώς τον ομάδα να μας φτιάξει.
7: Άντε να δούμε, φίλε μου, καλέ καλέ μου φίλε Θοδωρή Σολομέ. Μέχρι τι ώρα έκατσε εκεί στο Νταραβέρ, φίλε Σολομέ μου.
4: Μέχρι τις 4 γινόταν χαμός.
7: Μέχρι τις 4 η ώρα και γίνονταν χαμός, ε.
4: Χαμός, τα ιστορικά παιδάκια έχουν ζωή.
7: Μπράβο ρε, μπράβο, μπράβο. Πάντα τέτοια φίλοι μου, πάντα τέτοια.
4: Γι' αυτό γιατί και εγώ κατάγομαι από εκεί. Το επίθετό μου είναι αμπελαγιώτικο.
7: Σολομός.
4: Ναι, βεβαίως.
7: Σολομός από τα μπελάκια, φίλε μου, κάργα. Σολομός από τα μπελάκια. Άρε Θοδωρή μου, όλο το επιτελείο καλά Θοδωρή μου.
4: Όλα τη μεγάλη καλημέρα στο φίλο μου τον Πασιάκο, ο Σοσγόνος.
7: Χαιρετίσματα κάργα ρε, χαιρετίσματα.
4: Το φίλο μας ο Τόντο που είναι κάργα, θύελα Ελατίας.
7: Θύελα Ελατίας, κάργα.
4: Στο φίλο μας ο Γιαννούκα, σε όλο τον κόσμο, Νίκο, καλή εβδομάδα.
7: Χαιρετίσματα πολλά έχεις από το γήπα του Ολύμπου Στέφανο Κουτσομέρκο, κιλοτάρχη.
4: Ανεβαίνω για πάνω, θα τον βρω.
7: Α, για πάνω ανεβαίνει σήμερα.
4: Είμαι καθοδόν.
7: Καλό δρόμο να έχεις και να προσέχεις το δωρή μου Σολομέ, γίγαντα.
4: Να πιούμε καφέ από τη Μαργαρίτα σήμερα.
7: Ναι, ναι, Θοδωρή, ναι, Σολομέ μου, ναι, ναι, ναι.
4: Έγινε Νικόλα μου.
7: Καλημέρα και καλή εβδομάδα Σολομέ μου γίγαντα.
4: Να σε καλά, να σε καλά.
7: Σιγουριέ. Το καντάρι λέει ο Πάκμαν, το καντάρι.
8: Εδώ είναι πολύ βαριά. Θα το σκόλει το καντάρι πια.
7: Άξιος, μπράβο.
8: Αμάν.
7: Πρρρρ, το το προύν ήξε σιγουριά για τον. Σκίστον. Επανέλαβε σιγουριά μου, επανέλαβε. Αλλούρε, άμα. Αλλούρε. Χαιρετίσματα πολλά έχεις τη Χουργέ από το Ταλακώνι και τα κορίτσια τώρα που είναι. Οι Πολωνέζες που είναι μέσα στο λεωφορείο πάθα μπλάκα λέει. Ξαναπες το πάλι. Ουστ. Αλλούρε. Πες το μία φορά ακόμα στη Χουργέ και τον Γιώργο τον Δημητρούλη τον Λιμενάρχη. Αλλούρε. Άμπραβο. Καλημέρα από το μεγάλο Γιώργο Τσιμπλή από τα Τρίκαλα, το φιλαράκι μας Δημήτρης Κατσάρας. Πολύ μεγάλη μορφή Δημήτρη Κατσάρα μου. Γίγαντα, αελάρα κάρακα Δημήτρη Κατσάρα. Γεια σου Όλεκ, γεια σου. Μισό λεπτό, παρακαλώ.
8: Εποχή καλημέρα. Εκεί πολύ. Τσαπ. Μπέω, πριν του μπέω βάλει λίγο αχιλία για το σάκι του Τζιλ.
7: Άρε, πώς τον είπες την προηγούμενη εβδομάδα, κάτω ρωτά, πώς τον είπες?
9: Ζάγκα.
7: Ναι, πώς τον είπες, κάτω είπες, κάτω ρωτά πόδια, εσύ τον είπες σιγουριέ.
9: Α, κάτω τα πόδια.
7: Α, μπράβο, έτσι, μπράβο, όπως είπες σιγουριέ. Περίξτε τον ένα τσαπρρρρρ, πες τον σιγουριέ μου, πες
9: τον.
7: Α, μπράβο, καλημέρα κυρία Λόλα μου, καλή εβδομάδα. Για μισό λεπτό. Κυρία Στέφανε! Έλα κύριε Στέφανε, λοιπόν τι καλό θα μας έχει σήμερα κύριε Στέφανε, Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη.
2: Ο ήλιος βασιλεύει και η μέρα σώζεται και ο νους μου από τον Νικολάκη δεν σημαζώνεται.
7: Πες το κύριε Στέφανε, πες το.
2: Να το χαρίσουμε και στο Στελάρα και στην κυρία Παρασκευή.
7: Πες το κύριε Στέφανε, πες το.
2: Και στην κυρία Τούλα πάμε.
7: Πες το, πάμε.

0: μαλώνει στο Νικολάκι μας στο μπαλκόνι. Νίκο!
1: Κύριε Στέφανε, αριστούργημα κύριε Στέφανε, αριστούργημα κύριε Στέφανε, αριστούργημα.
0: Να το χαρίσουμε και στο Θεοδόση.
1: Στο φίλο μας στο Θεοδόση, τα μεγάλα καλύβια στο Γιαννούκα και στο φίλο του Κοντολίστου. Στην αγαπημένη μας την κυρία Τούλα, την Παρασκευούλα, την κυρία Άννα, τον Βασίλη, τον Αποστόλη, τον Δημήτρη, τον Παπαρίζο.
0: Και τον
1: Σάκη τον Αλμπάνι. Έτσι, μπράβο, ναι. Καλή εβδομάδα κύριε Στέφανε Λεμπέντη.
0: Αύριο πρώτα Θεός μαζί.
1: Αμήν.
0: Γεια σου Νικολάκη.
1: Γεια σου κύριε Στέφανε. Στη Γουργέ.
2: Έλα.
1: Τσαπρρρρ.
2: Τσαπρρρρ. Μπέο.
1: Μπέο. Κάργα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα Νίκο.
1: Σε μπέκεις.
3: Πού είσαι καλά.
1: Σε μπέκει εκεί κατά. Καλημέρα. Στη Γουργέ δείξε ένα τσαπρρρρ. Μπέο.
2: Γεια σου Χρήσο.
1: Λε. Αλούρε. Αμάν. Τσαπρρρρ. Τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ. Μπέο. Καλημέρα. Καλημέρα Χριστάρα. Σε μπέκει εκεί κατά. Πώς είσαι.
3: Ναι.
1: Τι κάνουμε Χριστάρα Ζεμπέκη, το μοντέλο από τον Βόλο που τρέλανε τον κόσμο όλο.
3: Πάμε για τον Βόλο.
1: Όπω, hey, πώς θα περάσαμε το Σάββατο τον βράδυ στον Άγιο Θωμά.
3: Ναι, δεν έκανε εμφάνιση, δεν ξέρω.
1: Δεν ήμανε εδώ ρε σύντροφε.
3: Α, καλά.
1: Ναι. Τι έγινε για πες μου Χριστάρα Ζεμπέκη.
3: Ναι, καλά ήταν, ωραία ήταν.
1: Όλα, όλα καλά, πώς τον είδες τον Παυλάρα μας που είναι η λαχτάρα μας.
3: Δεν τον είδα, ούτε τον Παύλο, δεν τον βρήκα.
1: Δεν βρήκες, ούτε τον Παύλο βρήκες.
3: Ούτε τον, γιατί πήγα λίγο καργάρα, φίλε, κατά τις 10.30 μία, γιατί είχα
1: τη γάμο. Αμάν, αμάν, ναι. Η Σταυρένια, τι κάνει το πυροβόλο η Σταυρένια, φίλε μου!
3: Καλά το πυροβόλο η Σταυρένια, καλά. Πήγα εκεί και την ώρα με ανέβασε η Σταυρένια, πάνε οι πατέρες με τραγουδάκια.
1: Αμάν! Έριξες φίλε μου, ρε Σιτάλο, φίλε μου, Χριστάρα Ζεμπέκη!
3: Ναι, μωρέ, είπα μερικά τραγουδάκια, τι να κάνουμε.
1: Ποιο τραγούδι ήταν το τελευταίο που είπες, θυμάσαι?
3: Άρε, πού θυμάμαι το σαν.
1: Πού να θυμάται τώρα, ρε Αρκούδα, ποιο τραγούδι είπε και λέει ο Αρκούδας με στείλει μήνυμα. Τι τραγούδια είπε η Ζεμπέκη?
3: Το ηρωικό τραγούδι πλουσιόπεδο ρε, εγώ το πλουσιόπεδο.
1: Ωραία φίλε, εγώ το πλουσιόπεδο ρε φίλε μου Χριστάρα Ζεμπέκη.
3: Στα σαλόνια, ναι ρε φίλε.
1: Άξιος, άξιος.
3: Ήταν ο Παυλάρας, δεν τον είδα ρε, δεν τον σήξα.
1: Περιμένουμε τον Παυλάρα να μας πει αν ήταν ή...
3: Είχε πολύ λαό.
1: Είχε πολύ λαό φίλε μου, αφού Τζαμπολίνο ήταν Χριστάρα.
3: Ποιο?
1: Τζαμπολίνο δεν ήτανε.
3: Α, δεν ξέρω ρε φίλε.
1: Αχα, τώρα από ό,τι θυμάμαι.
3: Ναι,
1: Τζαμπολίνο ήταν φιλάκι, Τζαμπολίνο, ναι.
3: Δεν είχε. Εντάξει, όλα καλά.
1: Όλα καλά, πάμε γερά μεγάλε Χριστέρα Ζεμπέκη εκεί κατά.
3: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα Χριστέρα μου, καλημέρα φιλαράκι μου. Γεια σου ρε Χριστέρα γίγαντα. Στη Γουργέ. Μπέο, κάργα, παρακαλώ.
4: Γεια σου, του κουλάρα!
1: Γιαννούκα! Πάρε, πού είσαι, Γιαννούκα, Γιαννούκα, να πάρεις την παλούκα! Πού είσαι, Γιαννούκα, μου λεβέντη!
4: Καλό κοινόπορο, στο άλλο του μπέλου που μας ακούει!
1: Τι κάνεις, καπετάν, τι κάνεις, καπετάν, Γιαννούκα μου, πώς είσαι, ρε!
4: Δώστε του Γιάννη που μια χαρά! Απελπιστία έχουμε, γιατί θέλουμε να φύγουμε σιγά σιγά από τα βουνά.
1: Πάν στα βουνά είστε τώρα Γιαννούκα μου.
4: Μιλάς τώρα στον άλλο μήνα να φύγουμε.
1: Σε κανένα μήνα θα φύγετε από το βουνό πάν.
4: Ναι, χαιρετίσματα είστε από τον παππού, από τη μάνα.
1: Τι κάνει.
4: Από όλες τις κυρίες, Παρασκευούλα, κυρία Νίκη, χαιρετίσματα όλες.
1: Μεγάλε, τα πηδούλια τι κάνε ρε Γιαννούκα γίγαντα.
4: Πήγαν λίγο διακουπές και αυτά.
1: Και καλά κάναν.
4: Καλά κάναν, πήραν αυτού, πάρου πήραν. Πήραν τάξη, άξι, έκανα μια βουμάδα, καλά έκανα.
1: Ωραία, καλά κάναν τα πιδούλια, έτσι μπράβο. Καλά κάναν φίλε μου, έτσι μπράβο. Γιατί όπως λέει αυτός, η φτώχεια θέλει καλοπέρας. Καπετάν Γιαννούκα μου γίγαντα, του Γιουλάι Μαρκάλο στο Χαντάκι.
4: Του Γιουλάι Μαρκάλο στο Χαντάκι. Θα λένε η μυστική σου Λιπουρίου, Μιστου Ρουβάνης.
1: Ναι, 78 Πολωνέζες μέσα φίλε μου. Αλλά Πολωνέζες φίλε μου Γιαννούκα.
4: Δεν μη πέρκει μένα εκεί μέσα ρε. Σαν τραγούδα
1: είναι. Όπω σαν τον τράγο φίλε μου. Ναι, ναι, ναι Γιαννούκα μου γίγαντα. Ναι, ναι.
4: Κάνω σαν τον στιγουργό. Σαπ, σαπ, δέω.
1: Όπω στιγουργέ για πες του λίγο.
2: Σαπ, σαπ, δέω.
4: Καλημέρα στιγουργέ, καλημέρα.
2: Γιαννούκα.
1: Τι κάνει,
4: καλημέρα, χάρη κυφαλόβρυσο.
1: Άρε για Γιαννούκα μου!
4: Να είναι γυρός κι αυτός!
1: Πόρε! Μεγάλε Γιαννούκα μου, γίγαντα! Παιχταρά μου!
4: Λιβάδια, καλημέρα Νίκο!
1: Χαιρετίσματα πολλά έχεις από τον Σολομό, χαιρετίσματα πολλά έχεις από τον Κιλοτάρχη Στέφανο Κουτσομέρκο!
4: Καλά, τσιπέτο, πύργου ηλέχου!
1: Τσεπέτο, τσεπέτο, πάρτε στο κλαπέτο, κάργα φίλε μου! Και Νικήτα, Νικήτα, πιάσανε και κοίτα του Γιουλάι Μαρκάλο στο Χαντάκι, κάργα φίλε μου, Γιαννούκα!
4: Κύριε Στέφανο, και όποιον ξεχνάμε, εδώ είμαστε πάλι. Σα στέλνουμε καλημέρα από εδώ και πέρα.
1: Την κατσούλα τη φορά, Γιαννούκα!
4: Τι δεν φορά, εγώ τη φορά,
1: ναι, ναι, ναι! Άρα με καλέ, ο παππούς τι κάνει ρε, πως θα περνάει ρε.
4: Καλά ρε Νικό, είχαμε λίγα τράβαλα, τους κλίκες του μάτι.
1: Τι έπαθε, τον σκλί, του μάτι τι έπαθε
4: ε. Άρα μπήκε ένα μισής και του λέει να βγάλεις κλίκες του μάτι.
1: Α, είσαι καλό, τώρα καλά είναι.
4: Καλά είναι, αλλά τάφτει ο παππούς εκεί, άσου δεν έχει τίποτα, δεν έχει τίποτα. Τι έπιασε από κάτι ήταν για χειρουργείο.
1: Τι λες ε φίλε.
4: Ε, πάλι καλά, τη λεπτέα στιγμή του καθάρισαν.
1: Αν μπράβο, άντε, τώρα καλά είναι, έτσι.
4: Άρα έχει ανάγκη.
1: Δεν, δεν χαμπαριάζει τίποτα, ε.
4: Τι ανήκω, τίποτα. Όχι, μέρα σκουτά σε γίνει, δεν. Πετάξει, δεν κάνετε τίποτα. Δεν κάνετε. Άνθρωπος, ο άνθρωπος πάει λες και είναι ρομπότ.
1: Και πόσο χρονών είναι για νούκα, θύμισέ μας λίγο, 85.
4: 86.
1: 86 χρονών, ε.
4: 86, άσχε τώρα έχουμε όλη την ώρα να πάμε να φτιάξουμε κρασί, να έχεις ζαλίσει. Να δεν ξέρει του χρόν, του χρόν μπορεί να είσαι στα Κυπαρίζια, του λέω κρασί.
1: Άρα που θα, άρα που θα είσαι στα Κυπαρίζια, χαζώσεις ρε, έτσι χαζώσαι, έχει ανάγκη ο παππούς εκεί ο Λεβέντης, χαμπάρτε με, τι μου αντίπρε.
4: 375 κιλά ρε, καταλαβες.
1: 375 κιλά ρε, για μούκα.
4: Ε.
1: Ωρε, άρε, πολύ χάρηκα ρε Γιαννούκα, πολύ κατά.
4: Άμα του βγες είπα ένα κιλό τη μέρα του θέλει παππούς.
1: Ένα κιλό τη μέρα ρε Γιαννούκα, ε.
4: Άρα, τι απέτσι που πάτε στη νίκη αυτό μόνο, τη τσιγάρου. Τσιμπούχ, τσιμπούχ, κάργα, ρε, δεν σταματάει, τσιμπούχ.
1: Ωρε, χαμπάρ τίποτα δεν παίρνει, ε.
4: Α, τι είπε, τι κάντρο είναι, δεν τρώει τίπρε, αλλά πίνει ρε νίπου, πίνει από την Πανακολά. Άι, δεν πειράζει,
1: δεν πειράζει. Να το προσέγγετε, να το προσέγγετε φίλε μου, για νούκα γίγαντα.
4: Εμείς θα πάμε χαμένοι, τρία πακιά τα τσιγάρα την ημέρα, εμείς θα πάμε χαμένοι.
1: Για νούκα, για νούκα, πάρε την Πανούκα γίγαντα, για νούκα.
4: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, α, και στους κατάβλαχους εκεί του σιώμου μια καλημέρα.
1: Α, τι κάνει ο σιώμου σου βλάχος, σε καλά είναι.
4: Καλά είναι ρε, έχουμε κυρώ, δεν μιλήσαμε, αλλά μη στέλνει χαιρετίσματα.
1: Άμπρα
4: από το... Τα πιστά εκεί του κοινοτράφου, να μιλώνω μια καλημέρα.
1: Χαιρετίσματα πολλά είχαν τη γιορτή τώρα εκεί πέρα, χοροπίδα και τώρα ένα τριήμερο και τη γιορτή κρασίου σου, να μιλώνα είχαν αυτοί.
4: Είχαν, ναι, μη είχε πει στην αρχή ότι έχουν, α, έχουν τα βατούρια και αυτοί, έχει πάρει το πλοίο μιλώνας.
1: Ωραία, έχει εκεί πέρα, κάτσε καλά μιλάμε φίλε μου, Γιαννούκα, Γιαννούκα, πάρε την παλούκα.
4: Πάρε καλά, Νικουλάρα.
1: Χάρηκα πολύ, Γιαννούκα μου, τα λέμε.
4: Καλημέρα, σ' όλου, ξέμα, ξέχασα κανέναν, καλημέρα, να πω από αύριο.
1: Να σε καλά, Γιαννούκα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό φθινόπωρο.
4: Να είμαστε καλά, όλες δυνατές, έτσι, μπράβο.
1: Μπράβο, Γιαννούκα μου, μπράβο, γίγαντα, μπράβο. Γιαννούκα σκάργαρε, στη γουριέ! Ρίξε, ρίξε τον, ρίξε τον δάκι με το ταξί, ρίξε τον, ρίξε τον!
2: Μπράβο,
1: πάρε και τον, και τον Αντώνη Μπούρα! Ωραία, και τον Φαρμανότας, ωραία, Φαρμανότας! Ωραία, Φάρμα Πατσούρας, πού είσαι ρε, καλημέρα Φάρμα Πατσούρας!
5: Καλημέρα Νίκο, καλή εβδομάδα να έχουμε φίλο μου!
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, δώσ' τον ένα αλλούρε, αμάν!
2: Γεια
1: ρε κυρατούλα, παρακαλώ. Πα, παρακαλεί. Μεγάλε στιχουργέ, είσαι πολύ μεγάλη μορφή. Στιχουργέ, το καντάρι λέει ο Χρήστος μαζί με ένα τσαπ τσαπ.
2: Εδώ είσαι πολύ βαριά, δεν σκόνει καντάρι πια.
1: Αλλούρε!
2: Πρρρρρ,
1: τσαπ τσαπ τσαπ μπέο. Και τον Όλεκ ρίξον, ρίξε και τον Όλεκ. Στιχουργέ, είσαι φίλε μου, δεν παίζεσαι με τίποτα στιχουργέ μου.
2: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Και το Λούτσα μπάλα και τραμπάλα βαγγέλα καροπιέλα, ρίξον ένα τσαπρρρρ.
2: Καλημέρα.
1: Τσαπ τσαπ μπέο. Άξιος, μπράβο.
2: Γεια,
1: τα λέμε, γεια στιχουργάρα μου. Παρακαλώ.
6: Γεια σου Νίκο.
1: Κυρατούλα. Άρα κυρατούλα. Άρα κυρατούλα.
6: Παίρνω και δεν καλεί καθόλου ούτε το ένα.
1: Να μάν. Έλα κυρατούλα μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στον υπουργό. Καλημέρα στον κύριο
1: Στέφανο. Τσαπ τσαπ τσαπ τσαπ. Τι κάνεις κυρατούλα μου, Χρυσή, πως είσαι?
6: Δεν μπορώ να το πω.
1: Τσαπ τσαπ τσαπ μπέω.
6: Νίκο, καλά είμαι, μια χαρά είμαι.
1: Μπράβο, σ' ακούω πολύ δυνατή σήμερα, κυρατούλα μου. Ανανεωμένη 1000% κυρατούλα μου.
6: Σκόφηκα από τις 6 ώρα, περπάτησα, μαγείρεψα. Φακή σήμερα, Νίκο.
1: Φακέ σήμερα, Δευτέρα, η κυρατούλα μας η Χρυσή.
6: Να κρυώσουν και φάω. Και τώρα σε λίγο θα φύγουν να πάνε ξεπουργουδήσουν την αδερφή μου που φεύγουν για την Αθήνα πάλι.
1: Α, πόσο καιρό εδώ έχει η αδερφή, κυρατούλα?
6: Είχε 2 μήνες και παραπάνω.
1: 2 μήνες.
6: Και τώρα ψέσαι. Όχι, φάγαμε, κάναμε μέχρι τις 12 η ώρα.
1: Και φεύγει η αδερφή σήμερα για την Αθήνα.
6: Φεύγει για την Αθήνα, τώρα 10 η ώρα θα φύγει.
1: Άιντε με το καλό, κυρατούλα, άιντε με το καλό.
6: Και είμαι λίγο και στενοχωρημένη την είχα τώρα και να μην
1: τη συνήθισε. 2 μήνες τώρα τη συνήθισε, κυρατούλα μου, Χρυσή. Έτσι, ναι. Α, μπράβο, έτσι.
6: Είχα ένα στήριγμα έτσι πολύ μεγάλο. Πολύ, η μεγαλύτερη αδερφή μου και η πιο μεγαλύτερη.
1: Να τη λες πρρρρ τσαπ τσαπ τσαπ μπέω. Αλλούρε.
6: Νίκο, να πω και ένα άλλο για τον Ρότσα. Ότι σήμερα είναι η γιορτή. Είναι της Αγίας Κασιανής και Κασιανού.
1: Άμα.
6: Πώς δεν τον ξέφυγε αυτό, το άκουσα
1: πώς πριν. Πώς τον ξέφυγε τον αδερφό Ρότσα. Είναι της Κασιανής και του Κασιανού.
6: Ό,τι ευχή κάνεις πιάνεται.
1: Α, σήμερα, δηλαδή όλη τη μέρα σήμερα, κυρατούλα.
6: Όλη μέρα, άμα κάνεις μια ευχή με την καρδιά σου εκεί που τη θες να γίνει,
1: πιάνεται. Α, σήμερα δηλαδή, άμα κάνεις μια ευχή, πιάνεται.
6: Πιάνεται.
1: Έχεις δίκιο, κυρατούλα.
6: Έτσι το γιατί... ξέρω, έτσι το ξέρω από παλιά, έτσι με το είπαν, έτσι το ξέρω.
1: Γιατί τώρα αυτό με έλεγε και ο Παπα-Νικόλας από την Ριντίνα πάνω, ξάδερφος που είχαμε και ένα παπά του Κασιανό που ήταν σε...
6: Το γνώρισα που πήγαμε εκδρομή και τον είπατε.
1: Στη Ριντίνα.
6: Ναι.
1: Και είχε έναν, πώς το λένε, έναν μοναχό του Γκασιανό. Ναι.
6: Είναι σήμερα αυτή η γιορτή, πιάνεται. Είναι και ένας μύθος, δεν τον θυμάμαι τώρα. Τώρα που θα πάνε ξεπροβοδίσει τον αδερφή μου, το ξέρω πολύ καλά από τον Πιτερό.
1: Ρώτατε, γιατί αυτό.
6: Και αύριο θα σας πω.
1: Θα περιμένω, κυρατούλα μου Χρυσή, θα περιμένω. Θα περιμένω.
6: Ναι, ξέρω ότι αυτήν την ημέρα, ότι το γιο Κασιανού πιάνεται αυτήν την ευχή που κάνεις.
1: Α, κυρατούλα, ναι, έχεις δίκιο, σου λέω, μου το έχει πει.
6: Πώς τον ξέφυγε το Ρότσα όμως.
1: Του ξέφυγε τώρα, είχε γάμους εκεί, βαφτίσε εκεί πέρα και τον έγινε το κεφάλι κουλουκίθα.
6: Άντε και την Παρασκευούλα, καλημέρα.
1: Είναι αγαπημένη μας την Παρασκευούλα με τον κύριο Κώστα του Λεβέντη.
6: Και τον Κώστα, τον άντρα της, όλο τον κόσμο, όλη την Κερανίτσα. Δεν μπορώ να τους βρω όλους τώρα να τους πω.
1: Να είμαστε, άρα, να είμαστε καλά. Την Κεραμαρία, την Κερατώνη, να
6: έτσι. Που είπαμε το τραγούδι, του τραγουδούσε και εγώ μαζί. Το φεγγάρι κάνει βόλτα.
1: Το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου την πόρτα.
6: Όταν βγήκα να περπατήσω 6 ώρα, Νίκο, το φεγγάρι βασιλεύει από εδώ.

0: Γεια σου Νίκο.
1: Να σε καλά κυρατούλα μου, να σε καλά.
0: Όλα θα μας τα κάνουν, θα κάνουν. Δεν θα κάνουμε καμιά φορά θα μας
1: κάνουν. Έτσι μπράβο, να σε καλά, καλημέρα. Καλημέρα κυρατούλα μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Κολοφωτιάς.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς στον Τάσαρο τον Κολοφωτιά μου τον Γίγαντα. Καλημέρα Τάσαρε.
2: Τι γίνεται.
1: Μια χαρά φίλε μου Τάσο, πώς είσαι ρε.
2: Καλά λοιπόν.
1: Τι κάνει η κυρία Κολοφωτίνα μας.
2: Καλά την έχω, καλά.
1: Πήγες στο γήπεδο χθες.
2: Πήγαμε την έχω, πάρα μου ζέστα.
1: Έπιασε σαπάν τέρμα εκεί πέρα για να μην συμβαράει ο ήλιος ε.
2: Μέχρι τις 5 ώρα κάτω εκεί που ήμουν είχαμε μετά έπιασε.
1: Καλά, πόσο τβάρια πρέπει να είναι αυτοί που βάζουν αγώνα μέσα στο κατακυλόγυρο 40 βαθμοί φίλοι μου να είναι 4 η ώρα, βέβαια.
2: Ζήτησε αλλαγή, αλλά δεν έγινε.
1: Αχ, είναι τα τηλεοπτικά, φίλοι μου. Πώς είναι στην ομάδα μεγάλη Τάσο Κολοφωτιά μου.
2: Νωρίς είναι ακόμα.
1: Νωρίς είναι ακόμα, υπομονή πρέπει να κάνουμε.
2: Τι να κάνουμε.
1: Υπομονή, φίλοι μου, έτσι, μπράβο.
2: Θέλει μεταγραφέ, θέλει.
1: Υπομονή, Τάσο μου, υπομονή, Τάσο μου. Θα τα πούμε μετά και με τον Φορτσατίνο. Ναι.
2: Μου.
1: Είστε καλά. Όλοι καλά τα σούλη μου.
2: Καλά Νικολάκη.
1: Χαιρετίσματα πολλά. Ατελείωτη μοναδική γαμπρέ της Σικιάς του Λάζου του φίλου μας που τα είπαμε νωρίτερα.
2: Ευχαριστώ πολύ τα χαιρετίσματα.
1: Και εσύ να είσαι καλά φίλε μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλή εβδομάδα, χαιρετίσματα στην κυρία Κολοφωτίνα και τα λέμε το πρωί ταχιά κύριε αγαπητέ μου Τάσο. Άρε Τάσο, γίγαντα. Λέω Τάσαρε γίγαντα, Τάσαρε ατελείωτη. Θύμια!
3: Αιδούλη, τι να τα λες χρυσό μου και τραγουδάς ωραία.
1: Κι εσύ Θύμιο, άμα αρχίσεις και τραγουδάς όμως φίλε μου, είσαι σαν τον Τόλι Βοσκόπουλο φίλε μου.
3: Έχω το λαρίκι καθαρό λεκό.
1: Αυτό με έλεγε ο Μπιλ Μπούμπου πριν από καιρό έδεις και του θυμήθηκα τώρα που λες. Έχεις ακούσει του Θύμιο λέει να τραγουδάει Τόλις Βοσκόπουλος λέει.
3: Ναι ρε φίλε, καράς τέτοια πράγματα, δυνατά πράγματα, ωραία Νικό.
1: Ωραία Θυμιάρα μου, πώς είσαι Θυμιάκο μου.
3: Είσαι φιλαράκι μου καλό, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Θυμιούλη μου λεμπέντη, γίγαντα καραμποζουκλή μου.
3: Από εδώ για δουλίτσα Νίκο και σ' ακούμε.
1: Τι κάνετε τα παιδούλια, πως είναι ο Παναγιωτάκης και ο Δημητράκης.
3: Ακόμα αυτή τη εβδομάδα βλέπουμε, μετά δεν μπορούμε να σου κάνουμε καλά Νίκο.
1: Την Παρασκευή ξεκινάμε προετοιμάζοντας σιγά σιγά ή ζαμάν φού και πάνω τούρλα.
3: Παγιασμό, έχουμε παγιασμό την Παρασκευή.
1: Α, χαμπάρτι μου την πέτσα.
3: Σιγά να πούμε στο ρυθμό πάλι γιατί άντε τώρα πάλι τα ίδια.
1: Άντε τώρα, μπράβο, άντε. Πέρασε ο καιρός, Θυμιούλη μου λεβέντη. Μπράβο.
3: Περνάω καιρός φίλε και δεν παίρνουμε χαμπάρτι.
1: Χαιρετήματα πουλά φυλάκια στην Μπουγατσούλα μας.
3: Μπουγατσούλα τι έγινε, είστε στα τρία.
1: Έγινε στον τρίποδα φιλαράκι, έγινε το σύστημα.
3: Τι λίγο ήταν Νίκο. Μην παίρνουμε και που λέει, εντάξει.
1: Πανταζής Τούρμου, τι κάνει ο Πανταζής ε?
3: Προχθές λέει τυχαία σ' άκουσα, λέει γιατί πάω πιο νωρίς για δουλειά, μη λέει. Άσε τραχανά το λέει.
1: Α, δουλέψει κιόλας Πανταζή, πες όταν τον είπες δουλέψει κιόλας ή μας δουλέψει.
3: Α, μπορεί να έχει άδεια στην εβδομάδα. Του λέω, έλα, πάμε στο Χαϊδά μαζί το πουρί. Του λέω, να σε ακούσει λίγο να πώ μιλήσει. Α, τι να μιλήσει, λέω, αφού και θα μιλά, σου λέω. Α, ούτε θα του λέω.
1: Άρε Θυμιάρα, γίγαντα, άρε Θυμιάρα, μου λεβέντη, γίγαντα.
3: Φιλαράκια, φιλαράκι μου.
1: Καλή εβδομάδα με υγεία, Θυμιάρα μου.
3: Υγεία και τίποτα άλλο, θα τα πούμε αύριο με υγεία, Νικό.
1: Έγινε Θυμιάκο μου, λεβέντη, γίγαντα, έγινε Θυμιάκο μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα Νίκο!
1: Συνέλληνα!
4: Καλημέρα!
1: Τι άρα πού είσαι ρε Συνέλληνα, πού είσαι φίλε μου, πού είσαι!
4: Και δεύτερη εβδομάδα σε
1: σαν... Άρα Συνέλληνα, άρα Συνέλληνα γίγαντα, καλημέρα καλή εβδομάδα
4: ρε!
1: Σαν νερό Συνέλληνα, τι κάνεις ελιμπέντη, πώς είσαι!

0: Θεσσαλονίκη θα είναι σούπερ.
1: Καλά Νίκο, τα ίδια, ζες θα έχουμε.
0: Όλα καλά.
1: Ναι, ναι, με την αέρα.
0: Μουρή μεγάλη γίγαντα, κομμάτω μου, ατελείωτε.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλα τα παιδιά, τα λέμε Νίκο.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην Έλληνα. Καλημέρα, καλημέρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα Νίκο.
0: Καλημέρα, Γιάννη μου.
2: Τι κάνεις?
0: Έλα ρε Γιαννάκη μου, καλημέρα φίλε μου, πώς είσαι?
2: Όλα καλά Νίκο, εσύ?
0: Τι κάνει η Πινελοπίτσα μου, τι κάνει το μανάρι μου?
2: Καλά, σήμερα θα πάμε Αθήνα. Στην Αθήνα και στο Ελπίδα και στο Αγλαία Κυριακού.
0: Άντε ρε, όλα να πάνε καλά φίλε μου.
2: Ευχαριστούμε Νίκο.
0: Όλα να πάνε καλά και να μου προσέχετε την Πινελοπίτσα.
2: Όλα καλά να πάνε Νίκο, ναι, ναι.
0: Η Μαρία καλά φίλε μου?
2: Καλά, καλά Νίκο, καλά.
0: Άρε, καλό ταξίδι να έχετε και όλα να πάνε καλά φιλαράκι μου.
2: Ευχαριστούμε Νίκο, ευχαριστούμε.
0: Να σε καλά ρε παίχτη μου. Γεια σου Γιαννάκη μου, γεια σου, παρακαλώ.
3: Νίκο καλημέρα.
0: Θοδωρή μου.
3: Έλα φίλε.
0: Φίλε μου αγαπημένε Θοδωρή, πώς είσαι φίλε μου? Καλημέρα, καλή εβδομάδα Θοδωρή μου.
3: Καλά είμαι. Αραιώνω λίγο.
0: Ναι.
3: Είμαι παρεκτηγής.
0: Ούτε να το σκέφτεσαι φίλε μου Θοδωρή άρχοντα, ούτε να το σκέφτεσαι.
3: Λοιπόν, εγώ θα είμαι κοντά σου πάντα.
0: Άρε Θοδωρή μου, τι να σου πω ρε Θοδωρή μου άρχοντα, τι να σου πω ρε φίλε μου καλέ. Να είσαι καλά και να προσέχεις τον Θοδωρή μου και σε θέλω πάλι έτσι δυνατό, λεβέντη και καραμπουζουκλί όπως ήσουν πάντα Θοδωρή μου.
3: Εντάξει ρε Νικολάκη.
0: Την καλημέρα μας και την αγάπη μας φίλε μου Θοδωρή. Καλή εβδομάδα με υγεία φίλε μου Θοδωρή άρχοντα.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Και τα λέμε Θοδωρή μου.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έγινε.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Θοδωρή μου.
3: Έγινε επίσης, επίσης.
0: Γεια σου ρε Θοδωρή μου άρχοντα, γεια σου ρε Θοδωρή μου άρχοντα. Άρε Θοδωρή μου λεβέντη. Ωρε πατριώτες, φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Ρε πατριώτες, ζαγκάνα, μαγκάνα, ουτσούτσου και κανέλα τον ανήφορο τραβάει φτιόλο την πυρλίνγκ, λιγκλίνγκ, κόρη, κόρη, τσιγκλιά, Δευτέρα, 7 του μήνα. Κατεβάζουμε ρολά στο σημείο αυτό, θα τα πούμε ταχιά το πρωί πρωτο Θεός, έρχεται βάσο οικονόμου σε λίγο. Καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη, καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας, λεβεντόπεδα. Τσαπρρρρ, παρακαλώ. Ναι.
4: Μπουρλότο,
0: μπουρλότο,
4: καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλή εβδομάδα.
0: Bye. Λοιπόν, τα λέμε τα χιάλια, βεντόπεδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλοβόλη και ο Θεός μαζί μας.

0: 4 γενιές φούρνος με ιστορία και αγάπη για το ψωμί. Στον φούρνο Αντωνιάδη, το ψωμί παίρνει τον χρόνο που χρειάζεται. Με προσήμη και αργή ορίμανση, κάθε καρβέλι αποκτά πλούσια γεύση και μοναδικό άρωμα για να τα απολαμβάνετε όπως πρέπει. Φρέσκα, αληθινά, με φροντίδα γεμάτα γεύση. Το πρωινό αποκτά άλλη υπόσταση. Στην κουζίνα μας ετοιμάζουμε μπροστά σας κάθε μέρα πρωινά με ομελέτες γευστικά, χορταστικά, γεμάτα πρωτεΐνη και ενέργεια για να ξεκινά δυνατά η μέρα σας. Μαζί με τον καφέ σας, την τυρόπιτα ή μια μπάρα δημητριακών, γίνεται απόλαυση. Εάν δεν έχεις δοκιμάσει ακόμα τα μίνι σαμπλέ, ήρθε η ώρα να τα ανακαλύψεις. Δική μας ευρεσιτεχνία σε 12 μοναδικές γεύσεις. Μικρά, λαχταριστά, έτοιμα για να τα έχεις παντού μαζί σου. Και φυσικά στον φούρνο Αντωνιάδη θα βρείτε κριτσίνια, τσουρέκια, γεμιστά κρουασάν με μερέντα και άλλες λαχταριστές γεμίσεις, μπισκότα και σνακς για κάθε στιγμή της ημέρας. Ό,τι και αν ψάχνετε θα το βρείτε εδώ για να απολαμβάνετε κάθε μέρα μια μικρή γαστρονομική απόλαυση. Φούρνος Αντωνιάδη. Ανακαλύψτε τις γεύσεις που αγαπάτε κάθε μέρα, κάθε στιγμή, σε κάθε μπουκιά. Φούρνος Αντωνιάδη, Παπαναστασίου 33, στον πεζόδρομο του Αρχαίου Θεάτρου. Τηλέφωνο 2410-530-822.
1: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας, Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Σουσουράδα, στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
3: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
4: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
5: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
4: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
5: Αξιόπιστος. Το όνομα
3: τα λέει όλα.
6: Καλώς τον Άκια άργησε.
7: Παρηγγειλές.
6: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια, για το ζέσταμα που λέμε.
7: Ε, είσαι φίλος.
6: Όχι εγώ, ο Λίλος.
7: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
6: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
7: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
8: Πω πόνο στη μια.
9: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
8: Ε, όχι και ένα.
9: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
8: Έχω φάει.
9: Σιγά.
8: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
9: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
8: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
5: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
8: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
5: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
8: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
10: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
11: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
10: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
11: Τι το δίνεις?
10: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
11: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
12: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
13: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόχας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόχας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
14: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
15: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
14: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
15: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
14: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
15: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
14: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
15: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
14: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδάρη. Πάρ' το αλλιώς. Με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά, καθημερινά, λίγο μετά τις 8 το πρωί, στο TRT 95,1.

0: Αχ, είμαι καλή. Καλημέρα. Πώς είσαι, πώς πέρασες?
1: Πάρα πολύ ωραία, αγαπητή μου Βάσο. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ναι. Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι,
1: είμαστε
0: έτσι,
1: στον δρόμο των πολύ μεγάλων επιτυχιών.
0: Παρακαλώ. Εννοείς τα τραγούδια που είπαμε Μητσοτάκης με τα μηνύματα που έστελνε.
1: Για
0: τραγούδια. Χθες
1: τι τραγούδισε ο Μητσοτάκης?
0: Όχι. Ποιο? Είπε τα δίδυμα φεγγάρια, το ένα τραγούδι. Ναι. Και μετά είπε.
1: Το τραγούδισε ο ίδιος.
0: Και μετά είπε κι άλλο. Είπε και ωραία που τα λες με έλα που σε ξέρω. Δεν σου λέω τίποτα.
1: Αυτό είναι στίχους του. Γιατί λέει τώρα το τραγούδι του τάδε ή το τραγούδι της τάδε.
0: Έλα τώρα, ναι.
1: Όταν λες λόγια.
0: Ποιος
1: στιχουργός έγραψε τα λόγια αυτά.
0: Έτσι.
1: Α, μπράβο. Είναι στίχη γραμμένη από τον Κώστα Φασουλά. Ένας από τους καλύτερους στιχουργούς από τη Θεσσαλονίκη, η καταγωγή του.
0: Αγαπημένο μου Νίκο. Παιδιά, είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να μην σου φτιάξει τη μέρα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, Νίκο μου, χτες όλοι χτυπιόντουσαν εκεί να δούνε τι γίνεται με τα πολιτικά, με τις εξαγγελίες, τα πάντα όλα. Νίκο μου, εγώ χτες πήγα στο Olympus Forest Park.
2: Καλά έκανες, Βάσο, μπράβο.
0: Νίκο μου, πέρασα, μπράβο, όχι ωραία, όχι καταπληκτικά, μπράβο, όχι μπράβο. Δεν ήθελα να φύγω.
1: Αυτά όχι, είναι Βάσο.
0: Πραγματικά, ακούστε να δείτε. Olympus Forest Camp. Park μάλλον. Μυθικές περιπέτειες, φύση, πολιτισμός και ψυχαγωγία. Δεν υπάρχει. Πάρτε τα παιδάκια σας όσο προλαβαίνετε. Ήρθε. Και κλειστώ το τηλέφωνο και παίρνω από το πρωί και στέλνω μηνύματα. Ναι, εμφανίστηκε ένας. Και ξέρεις, σήμερα έχω μια αγωνία για Θάνο Κοκολίτσιο, Νίκο.
1: Σήμερα είναι η μέρα του Θάνου.
0: Είναι η μέρα του Θάνου. Δηλαδή, τόσες εξαγγελίες και τι δεν έχουμε ακούσει και τι δεν έχουμε δει. Άστα να πάει. Λοιπόν, έκανα ένα ρεπορτάζ τώρα και προσπάθησα. Και προσπάθησα με το ρεπορτάζ που έκανα να δω τι γίνεται με τα παιδάκια που είναι παρατημένα κυριολεκτικά εξαιτίας της υπόθεσης της Κυψέλης, του καταψυγμένου μωρού Νίκο, και εκ του γεγονότος ότι αυτά τα παιδάκια ήταν δύο φορές, τρεις φορές με εντολή εισαγγελέα σε ίδρυμα, σε νοσοκομείο, όπου βέβαια μπάτε σκύλια, λέστε και ελαστικά μη δώστε, μπήκε ο πατέρας, τα πήρε και έφυγε. Και έψαξα να βρω, γιατί ένα ρεπορτάζ μου έδινε ότι σε όλη την Ελλάδα είναι 45 τα παιδιά Νίκο, τα οποία είναι παρκαρισμένα κυριολεκτικά στα νοσοκομεία παιδών. Και από αυτό, ξέρεις, επανήλθαμε σε αυτό, γιατί εμείς είμαστε ό,τι θυμόμαστε, χαιρόμαστε οι Έλληνες. Και βλήδαμε ότι είναι 45 παιδάκια. Παρακολούθησα που μιλούσαν οι νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, οι επισκέπτες, πώς τα παιδιά είναι παρατημένα, πώς αλωνίζουν στους διαδρόμους, πώς κινδυνεύουν από οτιδήποτε να κολλήσουν, Νίκο, γιατί στο νοσοκομείο τι είναι το χειρότερο? Οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Βρώμικα, παρατημένα. Μία νοσηλεύτρια έλεγε ότι παρακάλεσα κάποτε να μου δώσουν την άδεια να δώσω μπιμπερό σε ένα μωρό. Τελικά, Νίκο μου, ξέρεις ότι και εμείς εδώ στη Λάρισα έχουμε πολλά παιδιά παρατημένα? Ξέρεις ότι τα τελευταία παιδάκια που φύγανε ήταν τα δύο αδερφάκια από το Καρπινήσι που ήταν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας? Ξέρεις ότι συνέχεια έχουμε και εμείς παιδάκια? Θυμάσαι μια θεία που τα είχε και έμεναν μέσα σε ένα παλιό ταξί, σε ένα αυτοκίνητο? Ναι. Λοιπόν, μπράβο. Και γιατί τα παραπέμπουνε Λάρισα από οπουδήποτε? Γιατί τα τελευταία παιδάκια ήταν στο Καρπινήσι. Γιατί, Νίκο μου, δυστυχώς δεν υπάρχει χώρος σε κάθε πόλη. Δηλαδή, ας πούμε, η Λαμία δεν είχε χώρο για να φιλοξενήσει τα παιδάκια. Έτσι. Λοιπόν, αυτό δεν θα το αφήσουμε, θα το προχωρήσουμε. Και επειδή μιλούμε για παιδιά και σας πήγα σε αυτή την περίπτωση, σας παρακαλώ, πάρτε τα παιδιά σας, μην τα αφήνετε σε μια οθόνη, μην τα αφήνετε σε ένα καναπέ, μην αφήνετε τα παιδάκια σας χωρίς να τους δώσετε κίνητρα, χωρίς να τους δώσετε τις ευκαιρίες. Παρακαλώ πολύ, στο Olympus Forest Park αυτή τη στιγμή έχουμε ένα οξυγόνο, μια ανάσα για όλα τα παιδιά μας μέδρα τη Θεσσαλία, μισή ώρα από 20 λεπτά από τη Λάρισα, 300 μέτρα υψόμετρο, έτσι, στον Πυργετό. Και όταν λέμε σε 20 λεπτά, Νίκο μου, σε 20 λεπτά είσαι εκεί, έτσι. Νίκο, χτες από τις 11 το πρωί που πήγαμε για καφέ, Νίκο, φύγαμε το απόγευμα με το κλείσιμο, δεν έμενε, δεν έφευγες. Έλεγες δροσιά, φωνούλες, χαρά, κίνηση, ενδιαφέροντα, κίνητρα. Έτσι. Λοιπόν, καλέστε και απευθύνομαι σε όλους τους γονείς, τους παππούδες, τους θείους. Απευθύνομαι στο Σύλλογο Διδασκόντων, τώρα που ανοίγουν τα σχολεία. Οι πρώτες εκδρομές να είναι εκεί. Απευθύνομαι στο Σύλλογο των Γονέων και Κηδεμόνων. Και πού δεν απευθύνομαι. Λοιπόν, καλέστε παρακαλώ στο 2415-36004. Κάντε μια επίσκεψη στο Olympus Forest Park και ελάτε να μου πείτε μετά με τι εμπειρία και με τι όρεξη και με τι διάθεση θα φύγετε από εκεί. Δεν θα θέλετε να φύγετε.
2: Δεν θα θέλετε να φύγετε, Βάσο.
0: Λοιπόν, να πάμε πάρα πολύ γρήγορα σήμερα, Νίκο μου, να πούμε τον καιρό και τι γίνεται. Ο Σίας Κασιανής της Μοναχής σήμερα και το Αγίου Σόζοντος του Μάρτυρος. Και βέβαια να πούμε ότι ο καιρός. Είχαμε ανακοίνωση από τον κύριο Φάνη Χατζηγρίβα. Ναι, ναι, μας είπε τέλος το καλοκαίρι, γύρω στις 10 με 12 Σεπτεμβρίου. Αυτή η εβδομάδα δα. Μετά λέει έρχεται το φθινόπωρο.
2: Άντε,
0: ναι, από τις 10-12. Άντε, πες εσύ 12, ας πούμε. Έρχεται το φθινόπωρο. Πάντως, κατά τα άλλα, η Ελλάς λέει, η μετεωρολογική υπηρεσία, όχι η Ελλάς του κ. Τσίπρα, η ελληνική ενημέρωση, μας λέει 38 βαθμούς. Ναι, ναι, μέχρι 7 μποφόρο θα έχουμε και άνεμους στο Αιγαίο.
1: 38 βαθμούς πού?
0: Δεν ξέρω.
1: Εκεί. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη, για την πόλη της Λάρισας βλέπουμε ηλιοφάνεια 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αύριο Τρίτη 8 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Τετάρτη, παρακαλώ, 9 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Πέμπτη 10 του Σεπτέμβρη, ηλιοφάνεια 33 με 34 βαθμούς Κελσίου την Πέμπτη.
0: Τσιμπάμε
1: ένα βαθμούλι λίγο έτσι.
0: Είναι.
1: Μια χαρά είναι, Βάσο, μια χαρά είναι, δροσούλα. Yeah. Λοιπόν, Παρασκευή 11.
0: Με 35.
1: 11 του μήνα, παρακαλώ, ηλιοφάνεια κάργα την Παρασκευή 34 βαθμοί Κελσίου. Σάββατο 12 του Σεπτέμβρη και συνεχίζεται η ηλιοφάνεια και εδώ με 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Και μια πρώτη ματιά για την ερχόμενη Κυριακή 13 του Σεπτέμβρη. Ηλιοφάνεια 31 βαθμοί Κελσίου.
0: Είστε πολύ καλά. Είστε ένας καταπληκτικός κύριος.
1: Μια χαρά είμαστε. Ναι. Μια χαρά είμαστε, παιδιά.
0: Λοιπόν.
1: Μια χαρά.
0: Πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Πάντως είχαμε τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, Νίκο. Δεν θα σχολιάσω τίποτα τώρα, γιατί σήμερα θα παρακαλέσω τον Θάνο τον Κοκολίτσιο να μπει πάρα πολύ νωρίς στο στούντιο.
1: Βέβαια, τόσο που ακούσαμε, μας θα εξηγήσει ο Θάνος, θα καταλάβουμε τι έγινε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κάνω, Νίκο, αναφορά στην τραγωδία με τους δύο πιλότους νεκρούς, με το Φάντομ.
1: Εθνική τραγωδία.
0: Εθνική τραγωδία. Αυτή η τραγωδία σημάδεψε το Σαββατοκύριακο αλλά και τις ένοπλες δυνάμεις και όλους εμάς. Μια εθνική τραγωδία, γονείς με μικρά παιδιά, με 2.000 και πάνω ώρες. Τώρα προσπαθούν να πούνε, δεν έφταιγε το σκάφος, δεν ήταν το Φάντομ.
1: Κοίταξε να δεις, Βάσο, όταν γίνεται
0: ό,τι και θέλει να πει ο καθένας,
1: Νίκο, γεγονός, ναι, ό,τι και αν λόγια, μετά ναι. Να πούμε από τη στιγμή που φύγαν έτσι, δύο από τους καλύτερους πιλότους που είχαμε και τα λοιπά, δεν υπάρχουν λόγια ούτε να πεις, να δικαιολογήσεις το ένα ή έφταιγε εκείνο ή έφταιγε το άλλο, τελείωσε το τέλος.
0: Εγώ θα σου πω μια εμπειρία μου πάλι στην Τανάγρα. Ο γαμπρός μου, άντρας της αδερφής μου, ήταν πιλότος στα Μιράζ. Μία μέρα την περίοδο που εγώ φιλοξενούμουν από την αδερφή μου γιατί ήμουν εγγύος, έρχεται ο γαμπρός μου, Νίκο, αυτές οι στολή, η φόρμα που φορούν οι πιλότοι, έχεις δει, είναι σαν αδιάβροχη.
1: Ξέρω γιατί έχω πολλούς φίλους πιλότους.
0: Λοιπόν,
1: ναι, ναι, τα ξέρω.
0: Έρχεται ο Παύλος Μεχτερίδης, τώρα είναι απόστρατος. Έρχεται ο γαμπρός μου, Νίκο, και στίβαμε τη φόρμα και έβγαινε νερό. Ναι. Ο υδρότας νερό. Για κάτι που έτυχε βέβαια κατά την ώρα που πετούσε. Ήταν στα Μιράζ, έφυγε από τα Μιράζ, όλη του τη θητεία την εξήγησε στα Μιράζ, στην Τανάγρα. Με διοικητή τότε τον κύριο Σκρέκα. Δηλαδή, μιλάμε, όσοι είσαστε, ξέρετε την ιστορία κλπ. Έχω βαφτίσει και το εγγονάκι του. Λοιπόν, Γκουνέλλας, εξοπλισμοί καταστημάτων. Γκουνέλλας, εξοπλισμοί καταστημάτων, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες. ένας και μοναδικός ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας, ο οποίος οφείλω να σας πω ότι μας ετοιμάζει και άλλες εκπλήξεις σε άλλο χώρο, με άλλη δραστηριότητα, που ό,τι γίνεται στον τόπο μας και είναι ξεχωριστό και είναι μοναδικό, ειδικότερα αυτό που ετοιμάζει τώρα ο Λάμπρος ο Γκουνέλλας, είναι μοναδικό για όλη την κεντρική Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Εγώ είμαι πάρα πολύ υπερήφανη και θα συνεχίσω να είμαι υπερήφανη. Γκουνέλλας λοιπόν, εξοπλισμοί καταστημάτων για όποιο θέλει να στήσει, να επεκτείνει, να ανανώσει ή να επισκευάσει τον εξοπλισμό της επιχείρησής του. Συνεχίζουμε λοιπόν με τον Όμιλο Γουλιώνη. Περιφράξεις Γουλιώνη, Βόλο 11 Λάρισα. Λοιπόν, θέλεις να σου πω ότι έχουν πάρει και μας έχουν ακούσει διαδικτυακά από πολύ μεγάλες πόλεις της Ελλάδας και μου έστειλαν μήνυμα και εμείς Περιφράξεις Γουλιώνη. Ναι, έπαθα πλάκα, έπαθα πλάκα. Ναι. Λοιπόν, έπαθα πλάκα πραγματικά, αγαπητοί μου φίλοι. Περιφράξεις Γουλιώνη, από ένα οικόπεδο σε ένα αεροδρόμιο, μας λέει ο Σταύρος ο Γουλιώνης. Αλλά από την άλλη, εγώ θα σας πω, λίγο μας λέει. Λίγο μας λέει, γιατί είναι πάντα μετρημένος και ασφαλής. Εγώ λοιπόν, μέσα από το μέγεθος των εργασιών που εξυπηρετεί τον κόσμο, μια ολόκληρη πολιτεία είναι λίγο για τις Περιφράξεις Γουλιώνη. Το μόνο που θέλω να πω σε εσάς, αγαπητοί μου φίλοι, για να ασφαλίσετε την περιουσία σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τις εταιρείες Περιφράξεις Γουλιώνη Βόλου 11 Λάρισα, γιατί θα είναι η εγγύηση για την ασφάλεια της περιουσίας σας, αλλά επίσης τις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γιατί οι Περιφράξεις Γουλιώνη έχουν δική τους μονάδα κατασκευής σηματοπλεγμάτων. Όπως καταλαβαίνετε, όχι είναι ανταγωνιστικές τιμές, είναι οι καλύτερες της αγοράς και η εγγύηση. Στον ίδιο όμιλο έχουμε το Pet Market του Γουλιώνη, τα τρυφερά μας. Τα τρυφερά μας λοιπόν, τα πάντα όλα σε τροφές για τα κατοικίδια, τα πάντα όλα σε αξεσουάρ για τα κατοικίδια μας, υπηρεσίες υγιεινής καλοπισμού του κατοικιδίου μας, αλλά και βεβαίως συμβουλές εντελώς δωρεάν. Γιατί η φιλοσοφία του ομίλου Γουλιώνη και στο Pet Market του Γουλιώνη Βόλο 11 Λάρισα είναι μία. Άρτια, καταρτισμένα στελέχη που να εξυπηρετούν άμεσα τους πελάτες. Και delivery. Καλέστε 2414-015-900. Και Νίκο μου, πού πάμε τώρα? Αν και εμείς πάμε εδώ στο Ελευθερές, στο catering Καψιόχας, αλλά το catering

0: Πισίνας και στο κτήμα Πισίνα στην περιφερειακή και οδό Τρικάλων. Και το μόνο που θέλω είναι να πάρετε μολύβι και χαρτί, θα σας πω το τηλέφωνο 2410-592-800. 2410-592-800. Κλείστε παρακαλώ ένα ραντεβού για όποια εκδήλωση θέλετε να προγραμματίσετε ή όποια εκδήλωση έχετε σκεφτεί. Κάντε το πρώτο ραντεβού στο catering Καψιόχας, γιατί εκεί θα καταλάβετε τον πύχη, τον πραγματικό πύχη που χρειάζεται για να δείτε τις υπηρεσίες. Καταρχάς το catering Καψιόχας και ο Γρηγόρης ο Καψιόχας και η Εύη Καψιόχα και τα υπέροχα παιδιά τους που είναι πάντα παρόντες, δηλαδή στην που θα σκεφτείτε να κάνετε ένα ραντεβού, δεν θα γίνει, ξέρετε, με το νούμερο 3, με το νούμερο 5, το νούμερο 6, απευθείας με την οικογένεια Καψιόχας. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Γρηγόρης. Θέλω ευχαριστημένους πελάτες, Νίκο. Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το catering Καψιόχας είναι άριστες στην ποιότητα, στις γεύσεις, στις τιμές, στην εξυπηρέτηση, στο περιβάλλον. Το catering Καψιόχας, όπως και να το κάνουμε, δεν μπορεί να έχει ανταγωνιστεί. Δεν μπορεί. Γιατί είναι τόσο ψηλά οι υπηρεσίες που δυστυχώς δεν μπορεί κανείς άλλος να τις φτάσει. Το αποτέλεσμα αυτών των υπηρεσιών είναι κόπος 20 χρονών και πάνω. Και κλείνουμε το περίπατό μας με το παραδοσιακό στην Άμπολη. Εντάξει. Πρώτη μεραρχία, στο αδερφάκι του, παραδοσιακό στο ποτάμι, Αθηνάς 19. Το άλλο αδερφάκι, σε λίγες μέρες, φτάνουν οι μέρες, μέρα τη μέρα. Ανακοινώνουμε και το τρίτο παραδοσιακό στη Γιάννουλη, Κοζάνη 40, δίπλο σε πολύ γνωστό καφέ, εκεί στο τέλος της Γιάννουλης, αυτό το υπέροχο κόμβο, στην υπέροχη αυτή πλατεούλα, αλλά και στον ιδιόκτητο χώρο. Το τρίτο παραδοσιακό στη Γιάννη θα κάνει την επίσημη του μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο. Αγαπητοί μου φίλοι, γιατί είμαι χαρούμενη? Γιατί εδώ ο Γιάννης Παπαργίου πάντα με διαβεβαιώνει και το κάνει πράξη ότι το θαύμα και στην ποιότητα και στις γεύσεις συνεχίζεται. Όλα τα πάντα, μα τα πάντα όλα με φρέσκο ντόπιο κρέας ημέρας. Ακόμη και ο γύρος χοιρινό, ακόμη και ο γύρος κοτόπουλο. Δεν νομίζω πως χρειαζόμαστε και κάτι άλλο να συζητήσουμε παρά μόνο το γεγονός ότι είναι εδώ. Είμαστε όλοι για να ξέρουμε ότι. Α, δεν σου είπα ότι στα παραδοσιακά όλα και στη Γιάννουλη και στην πρώτη μεραρχία στην Νάπολη και στο ποτάμι, στα Αθηνάς 19, Νίκο μου, γίνεται κακός χωμός. Γιατί και ποιότητα και γεύσεις και καλύτερες τιμές της αγοράς. Καλέστε 2410-254-255. Και επειδή και σήμερα είναι Τσαγκαροδευτέρα, ετοιμάστε λοιπόν το βραδάκι σας, το μεσημεράκι σας. Έτσι, μια παραγγελία στον καναπέ σας ή κάντε τη βολτούλα σας εκεί στις υπάρχους χώρους του παραδοσιακού, δεν θέλετε τίποτα άλλο. Θάνο μου, καλώς ήρθες.
1: Άδα, με δύναμη.
0: Αγαπημένα μας Θάνο, καλώς ήρθες. Με δύναμη, με υγεία και χαρά. Λοιπόν, άκου Θάνο, επειδή πάρα πολλοί κόσμος επιμένει ότι δεν μας φτάνει μισή ώρα που συζητάμε, τουλάχιστον όταν έχουμε μέρες όπως σημερινή αλλά και άλλες μέρες που έχουμε πάρα πολλά θέματα και σοβαρά, δεν θέλω να σε ταλαιπωρώ με δεύτερη μέρα μες στη βδομάδα και θα ήταν ευχής έργου για μένα αυτό, αλλά θέλω πραγματικά, έτσι δεν με πειράζει, να καλύπτουμε και όλη την εκπομπή με οικονομικά
2: θα
0: θέματα.
2: Θα το κρίνεις εσύ Βάσου και
0: όχι οι ανάγκες, ας πούμε τώρα
2: σημερινή μέρα, ναι,
0: γράφω από το πρωί ιδιαίτερη. Και το μόνο που προσπάθησα έτσι να καταλάβω είναι αυτές οι παροχές που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός και που είμαστε πλέον επίσημα σε προεκλογική περίοδο και μακάρι να εκμεταλλευόμαστε όλοι μας την προεκλογική αυτή περίοδο, Θάνο μου, για να δούμε και κάνω ευρουλάκι στην τσεπούλα μας. Παρ' όλα αυτά, πότε θα γίνουν όλα αυτά, βρε Θάνο? Εγώ βλέπω ένα μέγεθος, ας πούμε, παροχών μέχρι το 2030. Ποιος έχει υπομονή?
2: Ξεκινάει Βάσο μου από το φθινόπωρο τώρα του 2026 μέχρι και το τέλος του 2027.
0: Α, μάλιστα.
2: Σε αυτό το χρονικό ορίζοντα ξεδιπλώνονται όλες οι ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός σε συνεργασία με το Οικονομικό Επιτελείο.
0: Καλά, μας δεσμεύει όμως.
2: Θεωρώ.
0: Να το ψηφίσουμε.
2: Καταρχήν, να πούμε ότι σήμερα και αύριο θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων.
0: Α, μάλιστα.
2: Και το λέω
0: από τους αρμόδιους υπουργούς.
2: Και το λέω με έμφαση, διότι υπάρχουν κάποια σημεία που ακόμα και εμείς οι φοροτεχνικοί άνθρωποι της δουλειάς έχουμε βασικά ερωτήματα και ως προς την εφαρμογή τους και ως προς κάποια ερωτήματα που δεν

0: Τα έχουμε
1: μάλιστα,
0: λύσει.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε την εξειδίκευση των μέτρων. Θεωρώ λοιπόν ότι κάποια στιγμή έστω και τηλεφωνικά θα πούμε 2-3 κουβέντες παραπάνω.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μου παρατήρηση είναι γενική. Έδωσε παροχές σε μια μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, σε πολλές κατηγορίες πολιτών και επιχειρήσεων.
1: Μα εμένα μου έκανε εντύπωση για τους συνταξιούχους.
0: Ναι, θα το πούμε και αυτό. Και για τους δημοσίους. Θεωρώ ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι με βάση τα δεδομένα των μέτρων είναι αυτοί οι οποίοι είναι οι πιο κερδισμένοι. Μην παρεξηγηθώ από κανέναν δημόσιο υπάλληλο ότι επειδή θα τους δώσει 500 ευρώ μετά από ένα χρόνο είναι κάτι το ιδιαίτερο.
1: Όχι, δεν μην παρεξηγηθείς, διότι είχε δώσει και αυξήσεις στο προηγούμενο διάστημα.
0: Όμως, έχω μια αίσθηση καθαρά σαν άνθρωπος της δουλειάς. Το οικονομικό επιτελείο έχει μια αλλεργία, το λέω έτσι, έχει μια αλλεργία σε κάποια μέτρα, τα οποία κατ' εμέ και σε αρκετούς συναδέλφους μου με πολύ μεγαλύτερη πείρα και γνώση από μένα, εάν τα εφήρμοζε θα ήταν πολύ καλύτερα. Παραδείγματος χάρη, δεν άκουσα τίποτα για τα ενίκια. Δεν άκουσα τίποτα για τα καύσιμα.
1: Υπάρχει τα ενίκια, λέει. Ακόμη λέει, υπάρχει φοροδιαφυγή στα ενίκια.
0: Την λύση δεν βρίσκω.
1: Τι εννοείς, για να παταχθεί η φοροδιαφυγή? Μετά και φορολογία.
0: Δεν άκουσα λοιπόν τίποτα για ενίκια. Δεν άκουσα τίποτα για ενέργεια και δεν άκουσα τίποτα για ΦΠΑ. Έχει μια αλλεργία το οικονομικό επιτελείο της παρούσας κυβέρνησης σε κάποια οριζόντια μέτρα. Γιατί κακά τα ψέματα, αυτά είναι οριζόντια μέτρα. Αν πάρεις μέτρο για το ΦΠΑ, μείωση του ΦΠΑ, περιορισμό, κατάργηση, ό,τι θέλει ο καθένας το λέει. Είναι οριζόντιο μέτρο. Ισχύει και για αυτόν που έχει 10.000 εισόδημα το μήνα, ισχύει και για αυτόν που έχει 100 ευρώ εισόδημα το μήνα. Όμως, επειδή στην περίοδο που ζούμε, οι τρεις παράμετροι που θα μας οδηγήσουν σε ένα δύσκολο χειμώνα που έρχεται μπροστά μας είναι ενέργεια, ενίκεια, καύσιμα, θεωρώ ότι εκεί δεν άκουσα κάτι. Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά δεν άκουσα κάτι.
1: Όχι, δεν είπα όντως. Το μόνο που έτσι άκουσα όσον αφορά την ενέργεια είπε ότι θα απορροφήσει το κράτος την όποια αύξηση, κάτι που θα το συζητήσει λέει το επόμενο διάστημα με τα επιτελεία. Αυτό, και αυτό εγώ το άκουσα γιατί ξέρεις, εγώ παρακολούθησα όλη τη συνέντευξη τη χθεσινή. Ναι, ήταν 3,5 ώρες.
0: Η τράλα του επαγγέλματος με ανάγκασε όχι μόνο να δω όλη την.
1: Την εξαγγελία,
0: αλλά και χθες να ακούσω μία προς μία τις ερωτήσεις. Οι περισσότερες εκ των οποίων μου έκανε και τρομερή εντύπωση. Οι περισσότερες εκ των οποίων των ερωτήσεων χθες δεν αφορούσαν οικονομικά. Ακούσαμε ερωτήσεις για οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν ξεκινήσαμε
1: 44 μέσα.
0: Ακριβώς. Ναι. Ερωτήσεις οι οποίες θα έπρεπε να στοχεύουν.
1: Χωρίς να είναι βέβαια παρούσα η περιφέρεια. Νίκο, κανείς από την Θεσσαλία.
0: Να σου πω το παρατήρησα.
2: Δεν δόθηκαν ερωτήσεις. Ήτανε. Αλλά δεν δόθηκαν ερωτήσεις σε κανέναν από τη Θεσσαλία.
0: Λόγω χρόνου.
1: Είχαν καταθέσει ερωτήσεις η Θεσσαλία.
2: Ναι. Δεν τους δόθηκαν ερωτήσεις.
1: Δεν τους κάλεσε. Γιατί κάλεσε μέχρι και τον Ομογένεια, την εφημερίδα της Αυστραλίας. Κάτι λάθος. Γιατί παλιά εγώ θυμάμαι είχε.
2: Τώρα
1: θα μου πεις ήταν 552 site, 45.
2: Ναι, αλλά δεν δόθηκαν ερωτήσεις. Και στη Θεσσαλία που έπρεπε να δοθούν ερωτήσεις.
0: Δεν δόθηκε χρόνος.
1: Ναι, μιλούσαν άλλοι. Δεν ξέρω τώρα πώς
2: γίνεται. Δεν ξέρω πώς γίνεται τώρα.
1: Μίλησαν για Ντάνιελ, μίλησαν για αγρότες.
0: Είναι δυνατόν
1: να
0: έχουν οικονομικά μέτρα για αγρότες και να μην πυροβολήσουν
1: οι δημοσιογράφοι
0: για αγρότες?
1: Δεν τους έδωσε βήμα, λέει ο Νίκος. Εμένα με έκανε εντύπωση γιατί θεώρησα ότι δεν τους είδα κιόλας, Νίκο μου, στη συνέντευξη.
2: Ήτανε βάσο.
1: Ήταν για φωτογραφίες, άσε με τώρα. Εγώ λέω για τα τραπέζι στη συνέντευξη που είχα πόστο με μικρόφωνο.
2: Εκεί ήταν, ξέρω και από δύο κιόλας που είχαν πει τι έργο, αλλά δεν τους δόθηκε ο χρόνος.
1: Εγώ είδα δύο, όλο φωτογραφίες είδα από τους δύο.
2: Καλά, φωτογραφίες, όλοι για φωτογραφίες.
1: Μόνο αυτό. Άντε, μπράβο.
2: Γιατί
1: τώρα.
2: Εδώ πέρα.
1: Είναι κάτι που τρελαίνομαι. Δηλαδή, κυριότε, αν αποφεύγω δηλαδή, αυτά, είναι λόγω φωτογραφίες.
2: Δηλαδή, τώρα για μένα, τώρα αυτό που έπρεπε να ρωτηθεί για τη Θεσσαλία είναι γιατί τρία χρόνια μετά τον Ντάνιελ που συμπληρώνουμε τώρα δεν έγινε κανένα έργο αποκατάσταση των αυτών. Και δεύτερο, για τους κτηνοτρόφους οι οποίοι καταστράφηκαν τελείως.
1: Οι κτηνοτρόφοι, οι αγρότες, οι
2: παραγωγοί. Αλλά οι κτηνοτρόφοι κατά πέντε. Δεν έγινε καμία ερώτηση επί το θέμα.
1: Ανακοίνωσε χθες ο Κυρανάκης ότι έχουμε την τηλεκίνηση. Για το σιδηροδρόμο. Γιατί δεν ρώτησε κανείς για τα τέμπη σήμερα? Ξεκινάει το δικαστήριο με καταθέσεις μαρτύρων.
0: Σωστά, σήμερα έτσι, ξεκινάει ξανά. Ναι,
1: έχουμε τόσα θέματα.
2: Αλλά οι περισσότεροι ήταν εκεί να πάνε να βγάλουν μια φωτογραφία, να τρέξουν την Παρασκευή, να τρέξουν να βγάλουν όλη μια φωτογραφία.
1: Και αυτό το πράγμα να του βλέπει να φωτογραφίζονται με όλο τον κόσμο και να είναι ο ένα πρωταγωνιστή, ο άνθρωπο τη περιφέρεια, πόσο δείχνει τη διαφορά του μεγέθου. Όχι, εγώ σνομπάρω. Εγώ θεωρώ ότι έχω το ίδιο μέγεθο και θέλω να έρθει άλλο να βγάλει φωτογραφία με μένα. Δεν θα πάω εγώ να βάλω με αυτόν. Δηλαδή, πολύ κακό αυτό που λέω, αλλά με έχει ενοχλήσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Η άγρα τρέχουμε να φωτογραφηθούμε
0: για
1: με κάποιον.
0: Να το ανεβάσουμε στο site.
1: Θα είναι λόγω τη πορεία μου. Έχω εκατοντάδες φωτογραφίες. Λοιπόν, ξέρεις ότι είναι στα 7 σφράγιστα κοιτάπια.
0: Δεν υπάρχει λόγος, Βάσο, να βγάλω.
1: Δεν υπάρχει λόγος, γιατί είμαι πάρα πολύ περηφανή ότι έχω καταφέρει μέχρι τώρα και δεν θα τρέχω σαν ουραγός.
2: Μας έχει φάει φιγούρα.
1: Για να βγω φωτογραφία. Και 16 χρόνια στον Τζανακούλη, αν έχω βγει 10 φωτογραφίες, είναι θαύμα. Και αυτές χωρίς να έχω πάρει χαμπάρι.
2: Ο Τζάκο, ο οποίος έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση χθες το βράδυ.
1: Καταπληκτικός.
2: Καταπληκτική ανάρτηση. Ειδικά για το, ειδικά για το θέμα που για τα παιδιά τώρα.
1: Έτσι.
2: Που είναι, ναι. Και κάνει, έχει πολύ καλά ερωτήματα. Τώρα δεν θυμάμαι όλη την ανάρτηση.
1: Είναι κορυφαίος. Ανεβάζει θέματα ο Τζανακούλης όταν χρειάζεται, Νίκο. Λοιπόν, θα
0: να ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά λίγο τα μέτρα, όσο πιο αναλυτικά και όσο πιο απλά μπορώ να τα πω. Καταρχήν, όπως είπα, τα μέτρα θα εφαρμοστούν σε μια μεγάλη χρονική περίοδο. Αυτό είναι καλό, είναι και κακό. Κακό γιατί χάνονται, καλό γιατί θα υπάρχει ένα μεγάλο εύρος.
2: Μου επιτρέπετε, Υπουργό Θάνο, ψηφίστε με να τα κάνω.
0: Είναι και αυτό μέσα, ναι, σε...
1: Καταλάβατε. Αυτό ήθελα να πω. Είναι και προεκλογική απειλή.
0: Είναι μια προεκλογική.
1: Αλλά θέλεις να σου πω και κάτι.
0: Καμπάνια.
1: Βρίσκει και τα κάνει, Θάνο μου. Και τι εννοώ βρίσκει και τα κάνει. Και όπως είπα και προχθές, και θα σχολιάσουμε και θέλω και πολιτικά να συζητάμε λίγο τα τέτοιες εξαγγελίες. Έτσι, εγώ είδα και τις απαντήσεις των άλλων πολιτικών αρχηγών, οι οποίες δυστυχώς μου επικύρωσαν αυτά που είπε ο Μητσοτάκης ως το πιο ασφαλές. Διότι όταν, ας πούμε, κρίνεις έολα και λες, ας πούμε, ναι, να, λέει ο Σαμαράς να ανησυχείς για τη δική σου ιστεροφημία, λέει το Πασόκ νομίζει πως με τραγουδάκια θα επιλέξει αντίπαλο, λέει ο κύριος Ιελάς αλαζονία και εκνευρισμός, πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο. Ρε παιδιά, τι λέτε τώρα? Αυτή είναι η πολιτική θέση της αντιπολίτευσης, αυτή είναι η πολιτική θέση των αρχηγών των κομμάτων. Χτυπήστε τον εκεί που πονάει. Ξέρεις τι περιμένω να πει? Ότι μας κοροϊδεύει, ξέρω εγώ,
2: λοιπόν,
1: γιατί είναι
2: εγώ
1: σύνταξη.
2: Αυτό που κατάλαβα τώρα για τις επόμενες εκλογές.
1: Δεν είναι ουσιαστική και κριτική.
2: Λοιπόν, εγώ αυτό που κατάλαβα από την ομιλία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη εκεί και τα λοιπά και για τις επόμενες εκλογές είναι το εξής. Αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να ξέρετε, λέει, ότι ο Πρωθυπουργός γίνεται ο αρχηγός του πρώτου κόμματος.
1: Έτσι
2: οπότε
1: ακριβώς.
2: Το πιάσαμε το υπονοούμενο πολύ καλά.
1: Ναι, γιατί ο Ανδρουλάκης πάντα τι λέει?
2: Πρωθυπουργός.
1: Θα συνεργαστώ μαζί σας αν δεν είναι πρωθυπουργός. Από την προηγούμενη τετραετία, τώρα.
2: Άρα,
1: αυτό το θυμάσαι.
2: Πρέπει να καταλάβουμε όλοι τι θα γίνει στις επόμενες εκλογές.
1: Εγώ ξέρω, κατάλαβα ότι η Γερμανία έβγαλε πρώτο θρίαμβο των ακροδεξιών στη Γερμανία και εκεί απήντησε ο Μητσοτάκης για τους ακροδεξιούς. Είπε, σε καμία περίπτωση δεν θα καλλιεργήσω μια τέτοια συνεργασία. Α, δούμε. Πες μας, ρε Θάνο.
0: Λοιπόν, από φθινόπωρο του 26 τώρα μέχρι και το τέλος του 27 έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων που εξαγγέλθησαν με αλλαγές σε μισθούς, συντάξεις, φόρους, ενίκια και κάποιες παροχές. Πάμε λοιπόν να τα δούμε.
1: Έτσι.
0: Αναομάδα, έτσι, ανακατηγορία πολιτών. Ξεκινάω από τους ελεύθερους επαγγελματίες, παύλα ατομικές επιχειρήσεις. Μειώνονται τα τεκμήρια για συνεπείς φορολογούμενους παύλα επιχειρήσεις. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν που σήμερα έχουμε είναι να ξεκαθαρίσει το οικονομικό επιτελείο τι σημαίνει συνεπής επιχείρηση. Αν καθυστερήσω να πληρώσω κάτι, είμαι συνεπής και του χάνω το δικαίωμα. Θα το λύσουμε αυτό σήμερα. Μείωση λοιπόν των τεκμηρίων με απαλλαγή από τις προσαυξήσεις που επιβαρύνουν το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα. Δηλαδή, μία ατομική επιχείρηση ξεκινάει με ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα προς φορολόγηση για το 2026 12.320 ευρώ. Δηλαδή, είτε βγάλει ένα ευρώ κέρδος, είτε βγάλει 9.000 ευρώ κέρδος,
1: θα φορολογηθεί,
0: η επιχείρηση 12. Θα πάει για 12.320. Επί αυτού του ποσού έχουμε και είχαμε κάποιες προσαυξήσεις. Προϋπηρεσία, είναι πολύ λογικό, μια επιχείρηση που ξεκινάει σήμερα πρέπει να έχει μια απαλλαγή και μια επιχείρηση που έχει 30 χρόνια προϋπηρεσίας πρέπει να πάρει μια επιδότηση. Πολύ γρήγορα θα πω, στα 4 πρώτα έτη παίρνει μια επιχείρηση 10% επί του 12 320, από τα 7 χρόνια μέχρι τα 9 χρόνια παίρνει 20% και πάνω από τα 10 χρόνια παίρνει 30%. Έπαιρνε επιβάρυνση και με τον κύκλο εργασιών, δηλαδή κάθε χρόνο το Υπουργείο Οικονομικών λέει η εστίαση έχει έναν μέσο όρο κερδών 10.000. Εάν εσύ πας και κάνεις 17.000, υπερβείς τον μέσο όρο, έπαιρνες ένα μπόνους, προσέθετες λοιπόν ποσά στα 12.320. Και αν είχες και προσωπικό, προσέθετες και ποσά πάνω στο 12.320. Τώρα τι λέμε λοιπόν, μόνο το 12.320 θα ισχύει, όχι και η προσάυξηση φυσικά της πολυετίας, όχι η προσάυξηση βάση τζίρου, όχι η προσάυξηση βάση υπαλλήλων. Καλό μέτρο.
1: Καλό είναι αυτό.
0: Καλό μέτρο.
1: Αυτό αφορά γενικά, και τους ατομικές επιχειρήσεις, ας πούμε ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς.
0: Καλό μέτρο, γενικά απαράδεκτο μέτρο ως προς τον τρόπο φορολόγησης. Για προηγούμενα χρόνια που δεν υπήρχαν οι πλατφόρμες στο My Data, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, μπορεί να ήταν καλό. Σήμερα με ελεγκτικούς μηχανισμούς σε τέτοιο επίπεδο δεν χρειάζεται
1: το κύκλος εργασιών.
0: Πάμε λοιπόν.
1: Ναι, γιατί υποτίθεται ότι φαίνεται το κύκλος.
0: Τότε θα ισχύει, ισχύει για το 2026, δηλαδή τρέχει τώρα. Άρα θα το δούνε οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ατομικές επιχειρήσεις το 2027, όταν θα καταθέσουμε δηλώσεις για το 2026. Μείωση τεκμηρίων 50%, τεκμήριο διαβίωσης, τεκμήριο αυτοκινήτου, τεκμήριο πισίνας, τεκμήριο, για οικισμούς, δεύτερο ερώτημα, να ξεκαθαρίσουμε τους οικισμούς, κάτω των 2.000 κατοίκων. Με μία εξαίρεση, 2.200 στη Δυτική Μακεδονία, γιατί υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Κάτι. Υπάρχει ένας οικισμός, ας πούμε, στην Εκάλη. Στην Αθήνα.
0: Θέλουμε λοιπόν
1: που είναι κάτω από 2.000, γιατί το κάθε σπίτι είναι 60 Μπράβο. Στρέμματα. Αυτοί λοιπόν οι δισεκατομμυριούχοι
0: και
1: θα έχουν μείωση
0: στα όρη της Ελασσόνας.
1: Θα έχουν μείωση.
0: Λογικά, εάν ο οικισμός είναι κάτω από 2.000 κατοίκους, θα έχουν μείωση. Πρέπει να το δούμε.
1: Λοιπόν, ακούστε τώρα.
0: Ερώτημα.
1: Όσοι ζείτε σε οικισμό, κάντε άμεσα μεταδημότευση. Να μειωθεί ο πληθυσμός. Θα μου πεις, θα περιμένεις την απογραφή. Θα αναγκαστικά. Κάντε μεταδημότευση. Μπείτε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Αν έχετε περιουσία σε μικρούς οικισμούς, να μην πληρώνετε τίποτα. Μόνο αυτό θα σας σώσει.
0: Λοιπόν. Τρίτο μέτρο για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολύ καλό μέτρο αυτό. Μείωση της προκαταβολής του φόρου στο 50%. Σήμερα είναι 55%. Από πότε θα ισχύσει? Από το φορολογικό έτος 27.
1: Δηλαδή μια έκπτωση 5%.
0: 5%. Θα το δούμε γιατί πάνε και τα νομικά πρόσωπα εκεί. Λίγο είναι. Πρόσεξε τώρα. Από πότε θα ισχύσει? Από το φορολογικό έτος 27. Δηλαδή δηλώσεις 28.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ πίσω.
1: Άρα, αν με ψηφίσετε που λέει ο Νίκος.
0: Αν με ψηφίσετε
1: που λέει ο Χαϊδάς,
0: θα τα κάνω και τα τρία.
1: Αλλιώς αντιγεια.
0: Άρα λοιπόν για ελεύθερους επαγγελματίες έχουμε τρία μέτρα.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει.
1: Καλούτσικα.
0: Καλούτσικα, αλλά με βάθος χρόνου και με κάποιες διευκρινήσεις.
1: Εσύ πιστεύεις ότι και στο βάθος χρόνου είναι καλά σαν μέτρα?
0: Κοίταξε. Το είπα και στην αρχή. Στο βάθος χρόνου σημαίνει ότι η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση κερδίζει χρόνο να αναπληρώσει εισόδημα το οποίο θα δοθεί.
1: Μπράβο.
0: Κατά δεύτερον, η κάθε κυβέρνηση δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί ότι χθες σας έδωσα αυτό, σήμερα σας δίνω αυτό, αύριο θα δώσω κάτι άλλο. Είναι κέρδος. Είναι κακό με την έννοια ότι το περιμένω. Το περιμένω να γίνει.
1: Ναι.
0: Να δώσω ένα παράδειγμα. Μην ξανασυζητήσει κανένας για τα 1.700 μειωμένα είδη των σούπερ μάρκετ όταν τα σούπερ μάρκετ ξέραν
1: Καλά,
0: δύο
1: να
0: μήνες.
1: Σε πει ο Χαϊδάς που
0: όταν
1: κάνει το ρεπορτάζ.
0: Τα σούπερ μάρκετ ξέραν δύο μήνες πριν ότι θα ισχύσει το μέτρο από την 1η Σεπτεμβρίου. Άρα για δύο μήνες είχαν τη δυνατότητα να ανεβάσουν τις τιμές έτσι ώστε. Την Αυτά
1: λοιπόν,
0: δεν γίνονται.
1: Πήγα, Νίκο,
0: Φάνο, σήμερα, σήμερα.
1: Πήγα το Σάββατο να πάρω μοσχάρι και ζήτησα μοσχάρι μπιζόλα. Και λέω λοιπόν, ποιο είναι καλό αυτό μου λέει. Λέει έχει 20 ευρώ. Του λέω, συνέχισε, θα μας σταματήσει ο Νίκος. Και του λέω, του Χασάπη, του λέω με συγχωρείς, αυτό που είναι στο τραπέζι, αυτό είναι μου λέει. Λέω με 20 ευρώ είναι το η χαμηλότερη τιμή. Λέω αντιγιά, αντιγιά.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Συνταξιούχοι.
1: Ναι.
0: Εδώ έχουμε ταυτόχρονα καλό και κακό μέτρο. Ταυτόχρονα. Οι συνταξιούχοι θα πάρουν 400 ευρώ.
1: Όλοι λέει, χωρίς κριτήρια.
0: 100 ευρώ.
3: από τον Νοέμβριο του 26 τώρα είναι αυτήν η μόνιμη ετήσια ενίσχυση, όλοι άνω των 65 ετών. Έχει ξεκινήσει χθες μια τεράστια συζήτηση. Γιατί 65? Έχω το δικαίωμα,
1: γιατί το όριο συνταξιοδότησης είναι
3: το 67. Έχω το δικαίωμα να βγω στα 62. Το όριο συνταξιοδότησης είναι στα 67. Να. Γιατί επιλέγεις το 65?
1: Μέσο όρο.
3: Γιατί επιλέγεις το 62? Εδώ λοιπόν
1: εμένα
3: είναι
1: αυτό,
3: ένα
1: δεν
3: καλό
1: με χάλεσε, οφείλω να σου
3: εδώ
1: πω.
3: Είναι ένα καλό μέτρο, αλλά η επιλογή του 65, πάντοτε εγώ λέω το εξής. Σε κάθε μέτρο βάζουμε κάποια όρια.
1: Έτσι.
3: Δεν μπορούμε να, να τα ανοίξουμε παντού.
1: Έτσι.
3: Όμως το 65 σε σχέση με τη σύνταξη που κάποιος κατοχυρώνει στα 67 ή σε κάποιον που κατοχυρώνει νομίμως το δικαίωμα στα 62, δεν μπορείς να λες 65.
1: Εγώ νομίζω, Θάνο μου,
3: σωστό μέτρο,
1: ότι είναι πάρα πολύ καλό και
3: σωστό,
1: θα σου
3: μέτρο
1: πω και τον αντίλογο.
3: Απλά άνοιξε η συζήτηση
1: στα
3: 62,
1: στα 62 είναι πολύ ειδικές κατηγορίες που βγαίνουν στη σύνταξη
3: τώρα. Στα 62 40 χρόνια προϋπηρεσίας.
1: Άλλαξε τελείως το...
3: Να το ακούσει ο κόσμος. Ναι. Η θεσμοθέτηση, η κατοχύρωση δικαιώματος ασφάλισης στην Ελλάδα είναι τα 67 χρόνια, που σημαίνει είτε 15 χρόνια προϋπηρεσίας είτε 4.500 ένσημα. Αν πας στα 62 χρόνια, σημαίνει ότι πρέπει να έχεις ή 40 χρόνια προϋπηρεσίας ή 12.000 ένσημα. Σκληρό, αλλά έχεις την επιλογή.
1: Έτσι.
3: Απλά άνοιξε από χθες μια τεράστια συζήτηση, γιατί 65 και όχι 62.
1: Εγώ είμαι αντίθετη σε αυτό, διότι δεν μπορεί, άντε να πάρουμε και αυτοί που βγαίνουν και 55.
3: Κάπου πρέπει να βάλουμε
1: κάποιοι
3: τα όρια.
1: Κάποιοι βγαίνουν και στα 55 με σύνταξη.
3: Θεωρώ
1: δηλαδή
3: ότι ένα βαθμό αδικίας τον έχει. Ως μέτρο,
1: μα δεν
3: καλό
1: ξέρω ποιο είναι ο βαθμός του δικαίου.
3: Ως μέτρο καλό. Το δίκαιο θα ήταν 67 για μένα. Εγώ θα γίνω σκληρός.
1: Α, μπράβο.
3: Το δίκαιο θα είναι 67.
1: Α, μπράβο.
3: Από τη στιγμή που δεν επιλέγεις το 67, η σωστότερη για μένα, μπορεί να κάνω λάθος, δεν διεκδικώ το αλάθητο.
1: Εγώ θεωρώ
3: η σωστότερη
1: το
3: επιλογή είναι το 62.
1: Εγώ θεωρώ με το 65 ευνόησε τους παλαιούς συνταξιούχους, οι οποίοι αδικήθηκαν με νόμους κατρούγκαλου, με συντάξεις, με ιστορίες κλπ, οι οποίοι πάθαν τη μεγάλη ζημιά, και ευνοεί αυτούς, γιατί από ό,τι είδα, και εσύ δεν μου πεις αν ισχύει, καταργείται και η προσωπική διαφορά.
3: Προσωπική διαφορά καταργείται.
1: Έτσι.
3: Κατά 100% για όλους.
1: Άρα, εγώ θεωρώ ότι ήταν κάπως σαν Σολομόντια λύση το 65.
3: Ήταν μια ενδιάμεση κατάσταση.
1: Για μένα, όπως και αυτό είπες και εσύ, είναι το 67.
3: Για μένα είναι
1: αυτό
3: το 67.
1: Αυτό έχει όριο συνταξιοδότηση.
3: Αν αποφασίσεις,
1: ναι,
3: να κατεβάσεις το όριο των 67, πρέπει να πας τυπικά 62.
1: Και
3: είναι το όριο
1: συνταξιοδότηση. Κάτι δημόσιοι υπάλληλοι θίγονται, κάτι ενοπλές δυνάμεις θίγονται. Είναι αρκετά μεγάλος βαθμός. Αλλά αυτοί παίρνουν τέτοιες συντάξεις, Νίκο μου, που δεν έχουν την ανάγκη του 400.
3: Η πληροφόρησή μου, η οποία δεν είναι και η πιο έγκυρη, γιατί μέσα σε δύο μέρες δεν προλαβαίνω να πάρω σωστές πληροφορίες 100%. Η πληροφόρησή μου είναι ότι μεταξύ 62 και 65 υπάρχουν πάρα πολλοί συνταξιούχοι εργαζόμενοι.
1: Ναι, το είπε.
3: Ίσως έπαιξε ρόλο σημαντικό
1: αυτό.
3: Και αυτός
1: ο παράγοντας. Να.
3: Ίσως.
1: Πολύ πιθανό. Ίσως. Ναι. Ωραία. Λοιπόν.
4: Να πάμε για διαφημίσεις.
1: Να πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
4: M1 είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
5: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
5: Έχω φάει.
4: Σιγά.
5: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
5: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
5: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
5: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
6: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
5: Καλέ, πώς μεγάλωσε έτσι ο Μπούμπι?
7: Και τι λαμπερό τρίχωμα!
8: Τρώει καλά, φιλενάδα! Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα, πιο καλά και από εμάς!
7: Τι το δίνεις?
8: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρ για τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
1: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα
2: τον αξιόπιστο.
1: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
2: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
1: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
2: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
10: Καλώς τον Άκια σάργησε.
11: Παρηγγειλές.
10: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
11: Είσαι φίλος.
10: Όχι εγώ, ο Λίλος.
0: ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα ψημένα όλα στα κάρβουνα.
10: Λίλος, Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
0: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Φύγαμε για να τα προλάβουμε κιόλας.
2: Ναι. Πάμε τώρα στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πήραν σχεδόν τίποτα.
1: Στον ιδιωτικό.
2: Δεν πήραν σχεδόν τίποτα. Γιατί όταν μιλάμε για αύξηση του κατώτατου μισθού και λέμε ότι θα πάει στα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 28,
1: ναι,
2: μιλάμε τώρα για 2 χρόνια γεμάτα.
1: Τώρα πόσο είναι?
2: 920.
1: Πόσο το πήρε το μισθό? Κάτσε, με συγχωρείς.
2: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Πόσο τον πήρε το μισθό?
2: Πολύ χαμηλά.
1: Ναι. Πόσο ήταν ο μισθός του δημοσίου? Πότε έφτασε το 950 ο κατώτατος μισθός στον ιδιωτικό τομέα?
2: Πολύ χαμηλά.
1: Και πόσο είναι ο κατώτατος ακόμα του δημοσίου?
2: Απλά θα πρέπει πάντοτε να βλέπουμε την αγοραστική δύναμη
1: με. Σωστό. Αυτό που λες. Εγώ αυτό ήθελα να.
2: Άρα, η αύξηση του μισθού στον Ιανουάριο του 28 θα πάει σε 1000 ευρώ. Και εδώ που θα γελάσω είναι ότι τον Απρίλιο του 2027 θα μειωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές κατά 0,5%, μισή μονάδα.
1: Δηλαδή,
2: οι επιχειρηματίες γελάνε.
1: Δηλαδή πόσο είναι αυτό?
2: Αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή να πληρώνει κάποιο ασφαλιστική εισφορά 400 ευρώ επιχειρηματίες.
2: Θα πάρει 0,5 έκπτωση. 0,5%.
1: 2 ευρώ δηλαδή.
2: Ακριβώς. Εδώ γελάμε.
1: Αυτό
2: οι επιχειρηματίες γελάνε.
1: Αυτά είναι ξεφτύλες.
2: Άρα τα μέτρα για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα ήταν 2. Η αύξηση σταδιακά τουλάχιστον σε 3 εξάμηνα, γιατί κάπου εκεί βγαίνει, 3 ή 4 εξάμηνα, να πάει στα 1000 ευρώ τον Ιανουάριο του 28, και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που ούτως ή άλλως είχε εξαγγελθεί για μισή μονάδα τον Απρίλιο του 27.
1: Εγώ θα ήθελα να πει όχι 1000 ευρώ το 2028 τον Ιανουάριο, να πει 1100 για να μπορέσει να φέρει
2: την αύξηση,
1: ή να το φέρει νωρίτερα. Έτσι, ναι.
2: Πάμε τώρα στους δημοσίους υπαλλήλους που ξαναλέω.
1: Καταλάβατε
2: ότι
1: κάνω τώρα. Εγώ παίζω το δικηγόρο του διαβόλου. Μην φανταστείτε ότι αυτή είναι η στάση μου και η θέση μου. Αλλά πρέπει να έχουμε και μια ισορροπία και έναν αντίλογο.
2: Πάμε λοιπόν τώρα στους δημοσίους υπαλλήλους που το ξαναλέω να μην παρεξηγηθώ. Διότι πολλά χρόνια βρισκόντουσαν με μια τελματωμένη μισθολογική κατάσταση.
1: Δεν είδα να μέχρι πέρυσι. Εγώ δεν είμαι δημόσιο υπάλληλο, αλλά δεν είδα.
2: Η κατηγορία εκείνη των Ελλήνων πολιτών που μάλλον είναι ευνοϊκότεροι από τους υπόλοιπους.
1: Ξέρεις ότι έχουν εισαγωγικό μισθό δημόσιο πάλι 750 ευρώ. Το ξέρεις
2: λοιπόν,
1: αυτό έτσι.
2: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά, το ξαναλέω. Γιατί ακούμε 500 ευρώ και λέμε 500 ευρώ. Όχι. Είναι επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά τον Δεκέμβριο του 27.
1: Άρα αυτό επειδή έχει μια φορολόγηση, είναι όπως το δώρο, ας πούμε, έχει μια λιγότερη φορολόγηση, έτσι δεν είναι, ασφαλιστική φορολόγηση.
2: Το ίδιο. Ό,τι έχει ο μισθός τον μήνα θα έχει και τον μπόνους αυτό των 500 ευρώ. Εκεί θα προστεθεί. Δεν αλλάζουν οι ασφαλιστικές.
1: Καθαρά πόσο το εκτιμάς?
2: Με το 13,37% μείον το φόρο μισθωτών υπηρεσιών. Κάνουμε την αναγωγή και βλέπουμε. Δεν μπορεί να είναι πάνω από 450 ευρώ με τίποτα.
1: Μάλιστα.
2: Σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Μάλιστα.
2: Θα υπάρξει δεύτερο μέτρο. Νέα αύξηση μισθού 80 ευρώ το μήνα μεικτά. Το ξαναλέω. 80 ευρώ το μήνα μεικτά. Τον Ιανουάριο του 28, λόγω της αυξήσεως του κατώτατου μισθού.
1: Μάλιστα.
2: Θα πάρουν δηλαδή και ένα 80 μεικτά αύξηση.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει, αυτά είναι τα δύο μέτρα που έδωσε για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ναι μεν καλά, αλλά σε βάθος χρόνου.
1: Έτσι.
2: Πάμε τώρα στους αγρότες. Εδώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Γιατί ναι μεν τα μέτρα είναι καλά, αλλά τα προβλήματά τους είναι άλλα. Πάμε. 0 συντελεστής φόρου εισοδήματος για καθαρά κέρδη μέχρι 20.000 ευρώ.
1: Καθαρά κέρδη.
2: Ακριβώς. Μηδενισμός συντελεστή φόρου εισοδήματος για καθαρά κέρδη μέχρι 20.000 ευρώ για επαγγελματίες αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα δηλαδή αγρότες, από πότε? Από το 26.
1: Τώρα δηλαδή.
2: Τώρα. Άρα στην φορολογική δήλωση που θα υποβάλει ο κατεπάγγελμα, το τονίζω, ο κατεπάγγελμα αγρότης το 2027 με κέρδη μέχρι 20.000 ευρώ που προέρχονται από αγροτικές εκμεταλλεύσεις θα έχει 0 φόρο. Αυτό είναι πολύ καλό.
1: Και για, μιλάς για καθαρά κέρδη.
2: Μιλάω για καθαρά. Είναι φορολογήσιμα ποσά.
1: Μάλιστα.
2: 20.000 φορολογήσιμα ποσά. Ισχύουν για το 26, θα το δούνε στις φορολογικές δηλώσεις του 27. Το πρόβλημα με τους αγρότες είναι άλλο. Δεν είναι αυτό. Πολύ καλό μέτρο. Πολύ σωστό μέτρο για μένα. Αλλά το πρόβλημα των αγροτών είναι άλλο αυτή τη στιγμή. Να πληρωθούν, να αποζημιωθούν και να λύσουν τα προβλήματα με όλους αυτούς τους αυτά τα προβλήματα που έχουν, είτε λέγεται αυθόντης, είτε λέγεται Ντάνιελ, είτε λέγεται δεν ξέρω κι εγώ πώς λέγεται. Αυτά είναι τα προβλήματά τους αυτή τη στιγμή.
1: Έτσι, θα έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Επιχειρήσεις. Για πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τις επιχειρήσεις. Αυτήν τη στιγμή θα γίνει μείωση της προκαταβολής του φόρου, δηλαδή ουσιαστικά του δανεισμού βάσου μου.
1: Έτσι.
2: Μείωση προκαταβολής του φόρου
1: που δανείζει ο επιχειρηματίας στο κράτος, ναι.
2: Κατά 5%, προσέξτε, κατά 5% από το φορολογικό έτος 28, άρα για εισοδήματα του 27, μέχρι να φτάσει στο 50% από 80% που είναι σήμερα. Γιατί 50%? Γιατί 55 έχουν οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Τους έκοψε 5%, πήγε στο 50%.
1: Ξεφτύλα.
2: Άρα πρέπει και οι επιχειρήσεις, τα νομικά πρόσωπα, να φτάσουν έχουν και αυτά, αλλά σε βάθος χρόνου.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί το 5% ανά έτος με χρήση, πρώτη χρήση του 2027 θα αργήσει. Πάμε το 33%.
1: Τρεις δηλαδή και δύο χορεύουν, ναι.
2: Θα μεταφέρει κάποια χρήματα στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, για να πάρουν δανειοδοτήσεις οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος.
1: Που το ακούω με 45
2: χρόνια.
1: Πότε αυτό?
2: Στην περιφέρεια, πρόσεξε, φορολογικό έτος 26, φέτος.
1: Άντε.
2: Εδώ έχει παραθυράκια.
1: Όταν λες κατάργηση τέλους
2: επιτιδεύματος σε όλη την επαρχία, στην περιφέρεια, από φέτος το 2026.
1: Η Θεσσαλονίκη είναι επαρχία.
2: Ένα λεπτό. Μείωση 50%, πρόσεξε τώρα, η περιφέρεια το σβήνει, το διαγράφει από φέτος. Η Αττική, μείωση 50% από φέτος και κατάργηση το 29.
1: Μάλιστα.
2: Εντάξει,
1: λοιπόν, έχει και άλλα εύρος εργασιών η Αττική.
2: Άρα λοιπόν, ναι, καταργείται η περιφέρεια, ναι, καταργείται η περιφέρεια, μέσα σε αυτήν και η Θεσσαλονίκη. Τι παραμένει? Παραμένει η Αττική, όπου θα έχουμε μείωση 50% και πλήρη κατάργηση το 2029.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ λίγο φέξε μου και κλείστρισα ένα.
1: Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν.
2: Αλλά η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος σε όλη την περιφέρεια της Ελλάδας από φέτος, από το 2026, είναι ένα εξαιρετικό για μένα μέτρο που πονάει ταμιακά.
1: Μάλιστα. Έχω μια ερώτηση. Mm-hmm. Συγγνώμη αν μπορώ να σε... Είπατε, λέγεται, τους συνταξιούχους για το όριο ηλικίας, αλλά δεν είπατε πόσα θα πάρουν και πότε.
2: Συνταξιούχοι, η αύξηση είναι 100 ευρώ. Θα πάρουν 400 ευρώ τον Νοέμβριο του 2026. Το Νοέμβριο του 26.
1: Εννοεί σε σχέση με το 300.
2: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά αυτό το παίρνανε με εισοδηματικά κριτήρια.
2: Τώρα δεν υπάρχουν εισοδηματικά
1: δηλαδή
2: κριτήρια.
1: Δηλαδή, ένα συνταξιούχο, α πούμε, των 1.400 ευρώ θα το πάρει.
2: Έτσι είπαν χθες, θα το εξειδικεύσουν σήμερα.
1: Γιατί αυτό όμως, διάβασα και εγώ. Χωρίς οικονομικά
2: κριτήρια. Οικονομικά κριτήρια. Το μόνο κριτήριο είναι η ηλικία των 65 ετών και άλλων.
1: Μάλιστα. Άρα καταλάβατε, γιατί μου στείλετε τώρα μήνυμα. Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στην κοινωνική πολιτική και στο δημογραφικό. Εδώ να συζητήσουμε ένα μέτρο, δημιουργία κουμπαρά για τη νέα γενιά. Για νεογέννητα μέχρι 2 ετών.
1: Μένω μου άρεσε αυτό.
2: Πρόσεξε τώρα.
1: Και θα σου πω γιατί μου άρεσε.
2: Καταρχήν, το κράτος τα καταθέτει μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως για κάθε παιδί.
1: Έτσι.
2: Αν λοιπόν κάποιος βάλει 100 ευρώ, θα έρθει το κράτος και θα βάλει άλλα 100 ευρώ. Το ανώτερο που μπορεί να βάλει το κράτος είναι 1.200 ευρώ. Αν λοιπόν υπάρχει μια οικογένεια που έχει τη δυνατότητα να βάλει 1.200 ευρώ, θα βάλει και το κράτος 1.200. Με το κατοστάρικο κάθε μήνα θα είναι ένας κλειδωμένος τραπεζικός λογαριασμός, ο κουμπαράς αυτός. Με το κατοστάρικο προϋπολογίστηκε ότι όταν θα σπάσει αυτός ο λογαριασμός στα 18, περίπου θα είναι 60.000 ευρώ τα χρήματα που θα πάρει το παιδί. Πάρα πολύ καλό.
1: Εμένα μου φαίνεται ονειρικά καλό και θα σου πω τώρα ποιες είναι οι
0: πάνω σε αυτό το μέτρο έκανε την
1: άκουσα χθες κάποιες
0: ενστάσεις. Την ανάρτηση ο κύριος Τζανακούλης χθες το βράδυ.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι.
1: Και άκουσα χθες, είναι πάρα πολύ καλό, γιατί σε όλο τον κόσμο παίρνουν δάνεια για να σπουδάσουν τα παιδιά τους.
2: Ναι, όταν γεννήθηκαν τα παιδιά μου είχαν κάνει ένα ασφαλιστικό συμβόλαιο. Κλειστό κουμπαρά, ασφαλιστικό, και στα 18 το σπάσαμε όταν πρώτο.
1: Μπράβο! Πέρασε. Ναι, αλλά εδώ είναι πιο εγγυημένο, γιατί λοιπόν, και εγώ είχα ασφαλιστικό συμβόλαιο στο παιδί μου και όταν το σπάσα θα σου πω τι πήρα.
2: Πήρα. Όχι όμως 18.000.
1: Έτσι.
0: Να σου πω λίγο τι λέει ο κ. Τζανακούλης. Τώρα,
1: Όχι,
0: δηλαδή,
1: να πεις, ναι.
0: Δηλαδή το κράτος λέει θα έρχεται να βάζει χρήματα στον κουμπαρά τραπεζικό λογαριασμό του κάθε παιδιού μέχρι 1.200 ευρώ το χρόνο με προσάυξηση 10% ανά πενταετία έως τα 18 χρόνια του παιδιού. Προσοχή όμως, εφόσον οι γονείς του παιδιού ανοίξουν και βάζουν πρώτα αυτή τη χρήματα.
2: Συμφωνώ.
0: Δηλαδή όσοι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να βάζουν κράτος. Χρήματα, δηλαδή να ανοίξουν λογαριασμό σε τράπεζα, τότε το κράτος θα βάζει.
2: Όχι.
0: Μπράβο. Λοιπόν,
2: εδώ είναι η παγίδα.
0: Αν είναι έτσι, τότε, τότε κάτι δεν μου φαίνεται δίκαιο και σωστό, διότι χωρίζονται τα παιδιά σε δύο κατηγορίες. Σε αυτά που έχουν και ενισχύονται και σε αυτά που δεν έχουν και δεν παίρνουν τίποτα από το κράτος. Αλήθεια, ξαναρωτάω, είναι δίκαιο αυτό, λέει ο κ. Τζανακούλης.
2: Ο Τζανάκας.
1: Άκου τώρα. Έχω, συμφωνώ εδώ. Πάντα με τον Τζανακούλη και το ξέρετε όλοι. Έχει απόλυτο δίκαιο. Όμως, το να βάλεις τώρα με συγχωρείς. Δεν είναι ένα υπέροχο ποσό τα 100 ευρώ το μήνα. Το ανώτερο.
2: Όχι.
1: Το ανώτερο. Μπορείς να βάλεις 50 και να σου δώσει 50.
2: 10.
1: Μπορείς να βάλεις 10.
2: Συμφωνώ.
1: Και να σου δώσει 10.
2: Συμφωνώ.
1: Μιλάει για ένα κλειστό λογαριασμό. Αυτό που ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης κατ' εμέ είναι ένα μέτρο αποταμίευσης.
2: Είναι μια βοήθεια.
1: Διότι εσύ που δεν έχεις, μην βάλεις 100. Είναι το όριο των 100.
2: Πρόσκα.
1: Βάλε 30, βάλε το χαρτζηλίκι του παππού.
2: Αν δεν βάλεις καθόλου, δεν βάζει και το κράτος καθόλου.
1: Μπράβο.
2: Πρέπει να βάλεις 10 ευρώ εσύ για να βάλει και άλλα 10 ευρώ.
1: Δεν είναι λογικό. Από την άλλη, θα ήταν δίκαιο να βάζει το κράτος αυτούς που δεν μπορούν να βάλουν με την όποια. Δηλαδή, είναι σαν μου θυμίζει αυτούς που αγοράζουν με δάνειο σπίτι, το εκμεταλλεύονται 15 χρόνια, εισπράττουν ενίκεια και μετά λένε ας το πάρει το κράτος.
2: Πώς θα σου φαινόταν αν έβαζε το κράτος με βάση αυτή τη διαδικασία μέχρι 100 ευρώ και έλεγε για τις οικογένειες που δεν μπορούν να συνεισφέρουν γιατί τα χρήματά τους είναι περιορισμένα, εγώ θα βάλω, λέω, μια τάξη μεγέθους.
1: Αυτό είναι ιδανικό που λες. Άκουσε με. Αυτό που λες είναι το ιδανικό. Έτσι. Να βάλει για κάθε παιδί. Όπως γίνεται
2: έτσι.
1: Όταν γεννιέται το κάθε
2: έτσι.
1: Παιδί.
2: Έτσι.
1: Αυτή είναι εξελίξεις και τα έχουμε τα τελευταία χρόνια. Ναι, όμως από την άλλη, δηλαδή να κατηγορήσουμε και ένα μέτρο το οποίο είναι πράγματι δηλαδή σου δίνει.
2: Δεν το κατηγορούμε. Απλά λέμε ότι ίσως.
1: Πόσο θα ήταν το ιδανικό.
2: Ίσως εκεί...
1: το δίκαιο ποιο θα ήταν. Ρωτώ και το Δήμαρχο. Και τον κύριο Τζανακούλη.
2: Το
1: να
2: ιδανικό.
1: Μοιράσει λεφτά, να ανοίξει λογαριασμού σε όλα τα παιδιά του κόσμου και να τα πληρώνει.
2: Βάσο μου, μέχρι. Δίκαιο είναι αυτό που κάνει. Το ιδανικό θα ήταν μια παρένθεση στις οικογένειες που δεν μπορούν γιατί έχουν περιορισμένα εισοδήματα να βάλουν χρήματα. Θα έρθω σαν κράτος.
1: Πώς θα το κρίνεις αυτό, Θάνο?
2: Ανοίγεις το λογαριασμό και η οικογένεια.
1: Πώς θα το κρίνεις, Θάνο?
2: Με βάση τη φορολογική δήλωση, έτσι. Όσοι έχουν εισοδήματα μέχρι
1: 10.000.
2: 30.000, όχι, βάσο να βάλει.
1: Ναι. Είναι
2: έστω
1: δύο
2: εργαζόμενοι.
1: Είναι δύο εργαζόμενοι.
2: Μπορούσε να βάλει όρια με βάση φορολογική δήλωση.
1: Στις οικογένειες τώρα εργάζονται δύο πάντα, έτσι.
2: Μπορούσε να βάλει.
1: Και αν
2: όρια...
1: υπάρχει και ανήλικο τέκνο, εργάζονται τρεις.
2: Μπορούσε
1: έτσι.
2: Να βάλει όρια με βάση την φορολογική δήλωση. Φορολογικές δηλώσεις μέχρι 10.000, τάξη μεγέθους λέω, δεν του πληρώνω το νούμερο.
1: Ναι.
2: Μέχρι 10.000 ευρώ, εάν δεν βάλει. Ακριβώς. Εάν δεν βάλει η οικογένεια, θα βάζει το κράτος.
1: Δεν κατηγορούμε ένα μέτρο το οποίο.
2: Είναι σωστό, το ιδανικό συζητάμε τώρα. Πάμε τώρα για τους τρίτεκνους. Μηδέν φόρος για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ από το φορολογικό έτος 27, άρα δηλώσεις 28. Το αφορολόγητο θα αυξηθεί κατά 11.000 ευρώ περίπου.
1: Δηλαδή αν ένας έχει φορολογική δήλωση 30.000.
2: Οι 20.000
1: θα είναι αφορολόγητα
2: και τα 10.000 θα πάνε προς φορολόγηση.
1: Όχι μέχρι 20.000, έτσι.
2: Πολύτεκνη, η αύξηση του επιδόματος γέννησης 1.000 ευρώ να επιπλέον τέκνο. Αναεπιπλέον, ισχύει για γεννήσεις, πολύ καλό μέτρο εδώ, ισχύει για γεννήσεις που έχουν γίνει από τον Ιανουάριο του 26. Πάρα
1: μάλιστα,
2: πολύ καλό.
1: Μάλιστα.
2: Άρα, ό,τι έγινε από τον Ιανουάριο του 26. Στεγαστικό, για να τα προλάβουμε όλα. Σπίτι μου 3. Μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Εδώ τα πράγματα είναι λίγο συγκεχημένα, γιατί ακόμα και το σπίτι μου 2 τους μπρόξαμε με 1.200.
1: 14.000 εγκρίσει για το σπίτι μου 2.
2: Ναι, αλλά τους μπρόξαμε με ό,τι μπορούσαμε να τους μπρόξουμε, γιατί από ένα σημείο και μετά και δεν περπατούσε και οι ιδιοκτήτες ζητούσαν τα μαλλιά της κεφαλής τους. Καταργείται το έμφυα σε οικισμούς μέχρι 2.000 κατοίκους, ήταν 1.500, και 2.200 ήταν 1.700 στη Δυτική Μακεδονία. Από πότε? Από το 27, άρα δηλώσεις του 28. Και πάμε στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που είπα ότι είναι ένα από
1: αυτά
2: τα τρία
1: πόνεσε.
2: Από τις τρεις αλλεργίες που έχει το Υπουργείο Οικονομικών. Θα μειωθεί, λέει, η χοντρική τιμή ρεύματος κατά 30% σταδιακά από το 27 έως το 29. Τον τρόπο θα ήθελα να τον μάθω. Ειλικρινά, εδώ είμαι σκληρός.
1: Ναι.
2: Είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
1: Το άκουσα και εγώ αυτό.
2: Είναι χρηματιστηριακό προϊόν.
1: Αναλάβει.
2: Άρα πώς θα το μειώσεις κατά 30%. Θέλω να το μάθω. Μπορεί τα οικονομικά μου να φτάνουν μέχρι ένα όριο. Θα ήθελα να το
1: θυμάσαι δω. Που μας έδινε, που είναι χρηματιστηριακό προϊόν, θυμάσαι που στους λογαριασμούς του ρεύματος μας έδινε στους συνεπείς πελάτες, έδινε πίσω ένα ποσό. Μήπως με αυτή τη φόρμουλα.
2: Και κάτι που δεν πρόλαβα, θα το κάνω ερώτηση, θα το στείλω σήμερα. Μίλησαν για μείωση από τον Ιανουάριο του 2027. Θα μειωθούν, λέει, στα τιμολόγια της ΔΕΗ, στους οικιακούς λογαριασμούς, θα μειωθεί κατά 50% η χρέωση οίκο. Η χρέωση οίκο είναι υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας. Τα ποσά, από αυτά που ξέρω, αν κάποιος ξέρει κάτι καλύτερο να μου το πει, γιατί δεν γνωρίζω τα πάντα. Ξέρω ότι τα ποσά που μαζευότανε από τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας, που τα πήγαινε το κράτος, τα πήγαινε στα ηλεκτροδοτούμενα μη διασυνδεμένα νησιά, στα απόμακρα νησιά. Μάλιστα. Τα πήγαινε στα κοινωνικά τιμολόγια και τα πήγαινε και στους πολύτεκνους. Αν λοιπόν έχουμε μείωση 50% σε αυτόν τον λογαριασμό, συνεπάγεται, θα έχουμε μείωση 50%, βάζω ερωτηματικό,
1: ναι,
2: θα
1: ναι.
2: έχουμε μείωση 50% στα κοινωνικά τιμολόγια, στο ποσό, θα έχουμε μείωση 50% στα τιμολόγια των πολυτέκνων, ή δεν το κατάλαβα καλά, ή κάπου εκεί χάθηκε η μετάφραση.
1: Θέλει ανάλυση, ναι,
2: θα
1: ναι.
2: το κάνω ερώτηση, γιατί αυτό δεν το κατάλαβα. Ξέρω ότι τα ποσά οίκο
1: και το
2: έχεις πηγαίνουν εκεί.
1: Πολύ σωστά. Και
2: πηγαίνουν
1: έχεις...
2: στα κοινωνικά τιμολόγια, να το πω απλά.
1: Ναι, ναι. Και το έχεις εστιάσει πάρα πολύ σωστά, Θάνο. Γιατί όπως πολύ σωστά είπες, αυτή τη στιγμή εμάς τι μας νοιάζει. Σήμερα βλέπω ότι έφτασε στα 100 ευρώ το πετρέλαιο. Η 92 ήταν πριν την περασμένη εβδομάδα. Η κρίση συνεχίζεται. Πάμε για πέμπτο χρόνο και στον πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Πάμε σε επιθέσεις αυτή τη στιγμή Μέση Ανατολή. Γίνεται ένας κακός χαμός. Ο Τραμπ ανοίγει μέτωπα παντού. Και κάθε, πραγματικά σου μιλάω και λέω, είναι δυνατόν, ας πούμε, αν πληρώνουμε 400 και 300 ευρώ ρεύμα το μήνα για να ζεσταθούμε με ότι εκεί, και φυσικό αέριο, με ότι εκείνοι μας επέβαλαν, διότι το φυσικό
2: αύξηση,
1: αέριο η πολιτεία μας το επέβαλε στην ουσία.
2: Αν πληρώνουμε και υπέρογκες τιμές στα είδη διατροφής,
1: άσε
2: και
1: με,
2: αν
1: ναι.
2: πληρώνουμε και υπέρογκες
1: στα ενίκια
2: και στο πετρέλαιο κίνησης, το τονίζω, το πετρέλαιο κίνησης είναι αυτό που λειτουργεί στην αλυσίδα ως καταλυτικός παράγοντας. Είναι η κίνηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Όταν το πετρέλαιο σήμερα στη Λάρισα, το πετρέλαιο κίνησης έχει 2,150.
1: Μάλιστα.
2: Το πετρέλαιο κίνησης σημαίνει εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Έτσι.
2: Δεν σημαίνει μόνο να γεμίσω το αυτοκίνητό
1: μου
2: να πάω
1: έτσι,
2: εγώ στην επιχείρηση.
1: Έτσι.
2: Σημαίνει και τα φορτηγά των επιχειρήσεων,
1: έτσι.
2: Μεγάλα ή μικρά, που θα μεταφέρουν τα εμπορεύματα ανά την Ελλάδα. Αυτό το κόστος, παρακολουθώ μεταφορικές εταιρείες και το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Αυτό το κόστος μέχρι ένα σημείο είχε κρατηθεί. Δεν μπορεί να πήγε παρακάτω.
1: Έτσι.
2: Από ένα σημείο και μετά μετακυλίστηκε και σωστά για μένα στους πελάτες. Και οι πελάτες ποιοι είναι? Εσύ και εγώ. Και οι επιχειρήσεις.
1: Λοιπόν, τώρα θέλω να σε γλυκάνω. Πού θα με πας με την επόμενη συναυλία? Σε ποιο μέρος θα με πας με την επόμενη συναυλία? Γιατί πραγματικά σου μιλάω έπαθα πλάκα.
2: Μπορώ να πάρω την κουρτίνα 3?
1: Όχι, θα με πάτε. Θα με πάτε και εσύ και θα. Παιδιά, πήγα το διασκέδασα, είπα, έχω αδερφέ αυτές τις μέρες. Πήγα στο Κραγιόν. Ξαναγύρισε η νύχτα στη Λάρισα. Ξαναγύρισε κυριολεκτικά αυτό που θυμόμασταν, Νίκο. Αυτό το ωραίο, το ποιοτικό, αυτό δηλαδή που θυμόμασταν στυλ Παπα Ιωάννου, στυλ τέτοια.
2: Στο Ρίο, το παλιό.
1: Ήταν
2: η Κουρκού. Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, συγχαρητήρια
2: μπράβο.
1: Στα παιδιά που κάνουν αυτή την πρωτοβουλία.
2: Ναι,
1: συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στον Αχιλλέα, συγχαρητήρια στον Αχιλλέα τον Πολυμερόπουλο, ο οποίος Αχιλλέας είναι ένας νέος επιχειρηματίας στην πόλη της Λάρισας με μια ομάδα νέων επιχειρηματιών. Να μην κάνω διαφήμιση και πω τα ονόματα όλα. Συγχαρητήρια για τις συνθήκες, το περιβάλλον, τη συναυλία, την ποιότητα, την άνεση. Σου λέω, δεν κοιμήθηκα.
2: Θα πάμε να το δούμε.
1: Αλλά
2: θα πάμε.
1: Εγώ σας είπα από τώρα να ξέρετε.
2: Καλή
1: εβδομάδα, πάτε.
2: Καλή δύναμη. Εάν έχω κάτι που πρέπει να το
1: διαδώσω
2: ή
1: τηλέφωνο.
2: Να το προσθέσω, θα σας καλέσω.
1: Έχεις αφήσει εκκρεμότητες.
2: Γιατί σήμερα και αύριο θα έχουμε εξειδίκευση.
1: Έχεις αφήσει εκκρεμότητες. Μία σημαντική εκκρεμότητα που είναι η ενέργεια. Δύο δεύτερες εκκρεμότητες είναι το θέμα του πρωτογενή τομέα. Που θα τα πει ο κύριος Χινάς, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο οποίος κύριος Μητσοτάκης είναι ότι είναι ένας πολύ καλός γνώστης και επίτροπος της ιστορίας μάμου κλπ. Άντε να τα δούμε, Θάνο, γιατί εγώ μπούκωσα τις λέξεις που λέει ο Αλέξης. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής μας. Από τον Νίκο Χαϊδά, από τον Θάνο Κουκολίτσιο και από εμένα. Καλά, με το Κουκολίτσιο, το γήπεδο Κουκολίτσιο, τι σχέση έχεις?
2: Χθες, ναι, κλείσαμε 47 χρόνια χάνοντας τους δύο Δημήτριδες.
3: Χθες, ναι.
2: Τον Τάκη του Μουσιάρη και τον Τάκη του Κουκουλίτσιο, τον πρώτο μου ξάδερφο.
1: Μάλιστα.
2: Η αφορμή ενός κακού γεγονότος είναι να σταματήσω να παίζω μπάλα στην ΑΕΛ στα Τσικό και να πάω να παίξω μπάλα. Να παίξω μπάσκετ. Γιατί ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου και ο συγχωρεμένος ο θείος μου, ο πατέρας του Τάκη, μου είπαν: εάν ξανακουμπήσεις μπάλα ποδοσφαίρου, θα σου κόψουμε τα πόδια. Έτσι. Και πήγα και πιάσα μπάσλα.
1: Κάτι θα πιάνει, δεν υπήρχε.
2: 47 χρόνια από εκείνη την ημέρα, βάσου.
1: Είδες όμως που το σκέφτηκα πολύ, μόλις το είδα.
0: Χρόνια πολλά για την κόρη σου και την πεθερά σου που γιορτάζα το Σάββατο.
1: Έλα ρε, και δεν μου είπες τίποτα.
2: Είχε γιορτή το Σάββατο και γενέθλια χθες η Ζαχαρούλα.
0: Μπράβο. Τις καλύτερες ευχές.
1: Να τις χαίρεσαι. Και πλάκα κάνεις.
2: Η κόρη είχε γιορτή το Σάββατο και γενέθλια την Κυριακή η κόρη.
1: Πλάκα κάνεις. Και έγινε μια κούκλα η Ζαχαρούλα, έτσι την είδαμε. Λοιπόν, είναι Θεός ο Χαϊδάκης. Πες μου σε παρακαλώ, πού τα ανακαλύπτει όλα. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Αυτό ζήτησα την κουρτίνα 3, ξέρω.
1: Λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, εμείς θα συνεχίσουμε να σας ενημερώνουμε. Ραντεβού αύριο το πρωί μετά τις 8. Μην φύγετε όμως από κοντά μας, γιατί έρχεται ο Ντίνος Εξαρχάκης με τη δική σας αθλητική ενημέρωση. Πολλά φιλιά, γεια σας.

0: 95,1 FM Stereo. TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
2: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
1: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
2: Ενεργειακή κλάση A3 Plus για απόδοση και οικονομία.
1: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
2: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
1: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-44-11.
2: Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν.
1: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.
3: Πω πόνο στη μια.
4: Ένα είναι το παραδοσιακό της Νεάπολης.
3: Όχι και ένα.
4: Γιατί έχεις φάει αλλού τέτοια χειροποίητα λαχταριστά σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζολάκια, παϊδάκια?
3: Έχω φάει.
4: Σιγά.
3: Έχω φάει, σου λέω, στο νέο παραδοσιακό της Νεάπολης. Στην Αθηνάς 19, δίπλα στο ποτάμι.
4: Α, τι λες τώρα. Έχει και το γνωστό φρέσκο χειροποίητο γύρο.
3: Και χοιρινό και κοτόπουλο.
2: Το παραδοσιακό σουφλατζίδικο της Νεάπολης.
3: Το έκανε πάλι το θαύμα του.
2: Τώρα κοντά σας με νέο δεύτερο κατάστημα στην Αθηνάς 19 στο ποτάμι. Καθημερινά από τις 5 το απόγευμα και Παρασκευό Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τηλέφωνο παραγγελιών 2410-254-255.
3: Τώρα η παράδοση και στο ποτάμι.
5: Η διαχρονική παρουσία μας στο χώρο των κοινωνικών και επαγγελματικών εκδηλώσεων μας καθιστά τη σίγουρη επιλογή για τις δεξιώσεις σας. Καψιόγας Catering. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες catering σε όλη τη Θεσσαλία. Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε κάθε εκδήλωσή σας από την αρχή έως το τέλος. Άριστη εξυπηρέτηση και ποιότητα από το 2003 μέχρι και σήμερα. Καψιόγας Catering. Οι προτάσεις και ιδέες μας για τη δεξίωση του γάμου σας, για τη βάπτιση του παιδιού σας, τα παιδικά πάρτι, τα εγγένεια του καταστήματός σας ή την εταιρική σας εκδήλωση είναι πολλές και ενδιαφέρουσες. Καψιόγας Catering. Ελευθερές Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-592-800 και 6947-615-095.
3: Καλέ, πώς μεγάλος έτσι ο Μπούμπι.
6: Και τι λαμπερό τρίχωμα.
7: Τρώει καλά, φιλενάδα. Δηλαδή τι καλά, τα καλύτερα. Πιο καλά και από εμάς.
6: Τι του δίνεις?
7: Μόνο τροφές από το Γουλιώνι.
1: Pet Market Γουλιώνι. Οι πιο ποιοτικές ζωοτροφές, τα πιο όμορφα αξεσουάρια τα κατοικίδια σας είναι εδώ.
8: Pet Market Γουλιώνι. Βόλου 11, Λάρισα. Για να μην λείπει τίποτα από τα αγαπημένα μας κατοικίδια.
1: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-44-89-331. Σουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισα.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποθράξει σωληνών με υδροβολή, εκενώσει βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστο. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστο. Το όνομα
9: τα λέει όλα.
12: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
13: Παρηγγειλές.
12: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
13: Είσαι φίλος.
12: Όχι εγώ, ο Λίλος.
13: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
12: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8 στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
13: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
14: Όσο θα γυρίζει η γη.
15: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη. Τουρ.
14: Κατάματα σε
15: κοίταζα γιατί μπορούσα.
16: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέης την 5η 10 Σεπτεμβρίου θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβι Μπετ Αρένα στη Λάρισα για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέης, όσο θα γυρίζει η γη, tour, εισιτήρια

0: Άρτη 95,1 FM στέρεο.
1: Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική... Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων Φιλάθλων. Φορτσαντίνο, με τον μοναδικό Ντίνο Εξαρχάκη. Φορτσαντίνο, από Δευτέρα έως Παρασκευή. Φορτσαντίνο. Φορτσαντίνο, Φορτσαντίνο, η πιο αγαπημένη αθλητική εκπομπή των Λαρισαίων.

0: μου.
1: Την τουαλέτα μου, πάρε την τουαλέτα μου. Πάω να πάρω την τουαλέτα μου.
0: Καλημέρα σα, κύριε.
1: Καλημέρα, τεράστια Φορτσαντίνο. Καλημέρα, γήπα του Περαμάχαλου. Πεχταρά μου, ατελείωτε γίγαντα, μοναδική Φορτσαντίνο. Είσαι ένας και μοναδικός ανανεωμένος, φίλε. Έχω την εντύπωση, Φορτσαντίνο, ότι διανύεις περίοδο.
0: Ψιλοχοντρό, απογοήτευσε.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Φορτσαντίνο. Θα μιλήσουμε και έξω από τα δόντια, όπως έλεγε. Όπως έλεγε και το τραγούδι, φίλε. Θα μιλήσουμε, αν και είναι πολύ νωρίς ακόμα, και θα δώσουμε κάποιο περιθώριο, έτσι. Αμπράβο.
2: Έχει σου τριλαντά τώρα εδώ, γιατί θα γίνουμε τα πλαντάδε.
1: Τύρλα, τύρλα, σε λέω, τύρλα, τύρλα, Αντώνη Μπούρα, τύρλα, τύρλα,
2: κάρκα. Σήμερα έχει πρεμιέρα ο Μπούρας.
1: Ναι,
2: αλλά δεν ξέρεις.
1: Τι ανοίγει μαγαζί και έχει πρεμιέρα.
2: Ξεκινάει η ομαδάρα μου.
1: Α, χυμαρός.
2: Χυμαρός, χι, χι.
1: Χυμαρός, χι, χι, χυμαρός.
2: Έχω και ζηλάκα, εδώ γίνεται χαμός.
1: Τάρλα, τυρλα, τάτα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Τάκης Μιχούλης, Διογέννης ο Καραμουζουκλής.
0: Δώρα, δώρα λέει πόνο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Δώρα πόνο. Τι αυτό.
1: Τάρλα, τυρλα, τάτα.
2: Λοιπόν, 66-15-31, 66-15-32, ειδικές σας τοποθετήσεις. Τι είδατε χθες, τι συμπεράσματα βγάλατε.
1: Τάρλα, τυρλα, τάτα.
0: Πριν κρίνουν τις δικές σου εγωιστές ιδιαιτερότητες.
1: Λοιπόν,
0: συμπαντή πλέει ο άλλος.
1: Κωνσταντίνο, θέλω να σου μιλήσω τώρα, δηλαδή. Όπως έβλεπε τον αγώνα τώρα.
0: Συμπερίγνωση.
1: Και όχι, άλλο το θέμα. Λοιπόν, αφενός μεν. Λοιπόν, να κάνω τα πάρουμε όλα τη σειρά. Λοιπόν, θα. Άσε τώρα. Λοιπόν, περίμενε να σου πω εγώ. Αφενός μεν. Ήταν μια ώρα, τέσσερις ώρα να δώσουμε μια δικαιολογία.
0: Λοιπόν, δικαιολογία δεν υπάρχει. Γιατί και η καρδίτσα δεν έπαιζε μάλλον.
1: Ναι, ήταν μια ώρα που δεν.
0: Η χοντρό παπαριά είναι από την ΕΠΟ.
1: Από την διοργανώτρια αρχή κτλ. Απ' την άλλη τώρα, έτσι όπως είδα την ομάδα χθες. Αλλά επειδή ποτέ εν θερμό δεν θέλω να βγάζω συμπεράσματα.
0: Κλείσε λίγο την κουρτίνα, γιατί. Την κουρτίνα δύο. Για να συμβλέπω, για να συμβλέπω, να συμπανίζω.
1: Κάτσε ρε Φορτσαντίνο.
0: Είμαστε και παππούδες τώρα.
1: Λοιπόν, Φορτσαντίνο περίμενε.
0: Πρέπει να σε κοιτάω στα μάτια. Ωραίες κουρτίνες, αμυγιά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε τώρα στα αυτά. Δεν θέλω, θα κρατήσω μια πισινή, γιατί θέλω να δω την ομάδα σε 3-4 παιχνίδια.
0: Να βγεις τα
1: πλέον. Έτσι όπως την είδα χθες όμως. Έτσι όπως την είδα χθες την ομάδα.
0: Σιγά σιγά, μην βιάζεις. Ναι,
1: ναι. Λοιπόν, θα κρατήσω μια πισινή, επειδή ήταν πρώτο παιχνίδι επίσημο. Θα την κρατάω αυτή, έτσι. Στο λέω σαν ανωτηλία.
0: Ναι, είπαμε, αλλά έγινε σαφέστατο. Λοιπόν, στα πέντε μάτς θα μιλήσεις.
1: Θα είμαι σίγουρος στα πέντε παιχνίδια. Ναι. Όπως είδα την ομάδα χθες, φίλε, ναι, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι του πρωταθλήματος,
0: ναι,
1: και έχεις να αντιμετωπίσεις μια ομάδα η οποία έγινε σε μια εβδομάδα περίπου.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και οι περισσότεροι, λοιπόν, ποδοσφαιριστές, οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές δεν είχαν παίξει. Πρώτη φορά παίζανε μαζί.
1: Λοιπόν, θα το πω έτσι χωριάτικα, όπως λες και εσύ κτλ. Η ομάδα μας φαίνεται, φίλε, ότι δεν έχει δεν υπάρχει κέντρο. Δεν υπάρχει, ναι, κέντρο, φίλε, στην, ναι, ομάδα. Τελείως δηλαδή, λάθος πάσες, λάθος το αυτό κτλ. Έχω την εντύπωση ότι χρειάζονται όπως και δίποτε, που το λες πάλι και εσύ, η μεγάλη γήπα του Περαμάχαλου,
0: ναι,
1: χρειάζονται οπωσδήποτε δύο αρκετά καλοί παίχτες στο κέντρο της ομάδας, φίλε. Κάποιος παίχτης, αυτό που λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα,
0: ναι,
1: ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ένας παίχτης που θα ερεμήσει την ομάδα, θα πάρει την μπάλα, να κοιτάξει γήπεδο μπροστά, που θα δώσει αριστερά, δεξιά κτλ. Θέλεις δύο παίχτες καλούς στο κέντρο. Μετά δεν έχεις φόρφιλο. Κάπως, και έχω την εντύπωση ότι μετά, όταν μπήκε ο Σντούπης

0: μέσα που το παιδάκι, το παιδί έδωσε ενέργεια, τρέχει κτλ. Όπως και ο άλλος του που έβαλε τον γκολ. Αυτοί έπρεπε να ξεκινήσουν τον αγώνα. Κατεμέ, έτσι όπως είδα το παιχνίδι. Αλλά η ομάδα είναι κομμένη στα δύο, φίλοι, για μένα. Δεν έχεις κέντρο. Δεν μπορείς να δημιουργήσεις τίποτα, φίλε. Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου πω για άλλες θέσεις.
1: Απαντάω στα μηνύματα.
0: Ναι, ναι. Δεν θα σου πω για άλλες θέσεις, αν χρειάζεται αλλού παίχτης κτλ. Αυτή τη στιγμή η γνώμη μου έτσι και το μάτι μου έτσι όπως είδα το μάτς είναι ότι δεν έχεις κέντρο. Θέλεις παίχτες στο κέντρο, φίλε. Τελείως. Θες δυο παίχτες οπωσδήποτε στο κέντρο. Που να πάρει την μπάλα ο ένας, να κοιτάξει μπροστά, να κοιτάξει εδώ, να κοιτάξει εκεί που θα δώσει την μπάσα. Γιατί έπαιρνε την μπάλα κάποιος, λάθος πάσατε. Αμέσως.
2: Τίποτα, ούτε κατοχή, ούτε, ναι, ούτε συνδυασμοί.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αχωμένοι, χωρίς πάθος.
0: Αλλά σου λέω, θα κρατήσω μια πατινή. Δηλαδή, κρατάω την πατινή.
1: Δεν βγάλαμε τα πιστόλια να πυροβολήσουμε.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι θα είμαι σίγουρα.
1: Εμένα με ενόχλησε ότι δεν υπήρχε και πάθος. Υπήρξε κόπωση. Και φάνηκε ότι η αναγέννηση καρδίτσας που ίσως δεν έκανε την προετοιμασία αυτή που έπρεπε να κάνει, γιατί δεν πρόλαβε και αυτήν που καριέρα η Άσα. Καριέρα, εντάξει. Ο τρόπος σου λέγει. Λοιπόν, είχε περισσότερες αντοχές στο τέλος του παιχνιδιού από ό,τι είχαμε εμείς. Εντάξει. Και εμείς βέβαια. Εντάξει. Ό,τι έγινε, έγινε. Και εμείς κάναμε μια ομάδα πάρα πολύ γρήγορα. Από εκεί και μετά. Είπαμε.
0: Απλώς, φίλε,
1: τα
0: εγώ
1: πρώτα μάτια είναι αυτά
0: που συμφωνώ. Αλλά θα περιμένω, θα περιμένω για να μην. Δεν θέλω να είμαι ποτέ κάθετος. Αλλά σου είπα, θα μιλήσω όπως είδα τον αγώνα χθες και αρπά. Δεν εμβριάσαμε, ξέρω εγώ. Θα κρατήσω μια πισινή, σου λέω, να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη μετά από 4-5 παιχνίδια.
1: Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη.
0: Γιατί μετά από 4-5 παιχνίδια μπορεί να συμφανιστεί ένα από τα παιδιά που είναι τώρα και να κρατήσει και την μπάλα στο κέντρο.
1: Και να κάνει εμφανιστεί.
0: Και να λέμε τώρα, έτσι.
1: Σαν μαγεία, όπως λέει, σαν.
0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι κομμένη στα δύο η ομάδα. Έτσι όπως την είδαμε την αναγέννηση καρδίτσας. Έτσι.
1: Ήταν δυστυχώς ένα μήνυμα αρνητικότατο το οποίο πέρασαν οι ποδοσφαιριστές μας. Θα μου πεις πρεμιέρα είναι.
2: Εντάξει, κρύβει πάντα τις δικές τους ξεχωριστές ιδιαιτερότητες.
0: Θα μπορούσε να βάλει και τον Τουρκάριο.
1: Δηλαδή, μου πληρώνουμε την περσινή χειρότερη χρονιά που υπήρξε ποτέ στην ιστορία της ΑΕΛ. Κατέστρεψε την ομάδα.
0: Αλλά από την άλλη, αν θυμηθείς και λίγο. Πιστεύω ότι φέτος πρέπει να είναι η χρονιά
1: την καινούργια ομάδα.
0: Αυτό που μας είπε και ο πρόεδρος, θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα, ο διευθύντης της ΑΕΛ, ο κ. Στυλιανός που βγήκε, ότι, που τον ρωτήσαμε, που λέμε ποιοι είναι οι στόχοι φέτος.
2: Λέει.
0: Λοιπόν, ναι, γι' αυτό ο ιδιοκτήτης της ομάδας. Λοιπόν, έτσι όπως κλπ. Ποιοι είναι οι στόχοι για φέτος, είπε η οικονομική εξυγίανση και η ανταγωνιστική ομάδα.
1: Άρα δεν πάμε για
0: είναι χρονιά της υπομονής φέτος. Είναι χρονιά της υπομονής.
1: Αφού το πέρασε το μήνυμα αυτό, πάρε καλά. Εντάξει. Το πέρασε το μήνυμα, το είπαμε πάλι καλά και το λέω ξανά από εδώ μέσα από την εκπομπή και τον ευχαριστούμε θερμά. Γι' αυτό ακριβώς θα είμαστε κι εμείς πάρα πολύ επίοικοι στην κριτική μας.
0: Είναι χρονιά της υπομονής.
1: Τι να πρωτομαζέψει ο άνθρωπος, μαζέψει ο άνθρωπος και πού παίζουν οι τεχνικοί είναι κατόρθωμα. Τι να κάνουμε τώρα όμως, παίζουμε ρε παιδιά. Παίζουμε όμως τώρα. Όποιος θυμάται τα παλιά είναι παλιά άνθρωπος τώρα. Κοιτάζουμε μπροστά, κοιτάζουμε το τώρα και το μέλλον.
0: Ο στόχος είναι η οικονομική εξυγίανση και δώσε ανταγωνιστική μας, ομάδα. Αυτό. Θα περιμένουμε και τον.
1: Ποιον περιμένουμε.
0: Με αυτά που είπαμε και τον κύριο, τον καθηγητή, τον κύριο Παλασόπουλο και τον
1: Μόργαν. Θα βγει και ο Τσαπραλής. Θα βγει και ο Τσαπραλής από το διαδίκτυο.
0: Περιμένουμε και τον φίλο μας τον Γιάννη να μας πει και αυτό στην άποψή του κτλ.
1: Πέφτει την τουαλέτα του Γιάννη.
0: Ναι, ήταν στον πύραυλο τώρα.
1: Καλά, είχαμε τόσους αναπτύρες εξάλκου που πήγανε, εξαφανιστήκανε.
0: Πήγε. Καλά ρε φίλε, είναι δυνατόν, ναι. Κάτσε ρε φίλε.
1: Έχω.
0: Έχεις.
1: Κάτσε, πού πήγε.
0: Θέλω να σου δώσω εγώ ένα εξάλκο.
1: Εξάλκο.
0: Ναι.
1: Έχω ρε. Μόνο εξάλκο ρε. Έτσι σου κάνει.
0: Άρλαντιρλαντάντα. Γεια σου ρε κουκούτσι.
1: Ούτε μήνυμα έχει να με στείλει. Καλημέρα,
0: σου,
1: καλημέρα στον εξάλκο μας. Καλημέρα στη Βιοκαρπέτ. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου. Σε όλο το προσωπικό, τα πάντα όλα. Καλή εβδομάδα να έχουμε με πίστη στον Παντοδύναμο και στην Παναγία.
0: Τώρα!
1: Τίποτα άλλο, μόνο πίστη στην Παναγία και στον Παντοδύναμο. Έρχονται οι εκλογές, ετοιμαστείτε. Ρομπέξε κουμποτέ. Άντε το παραμυθάκι της Καλυμάς.
0: Ρομπέξε κουμποτέ, λέει ο Φορτσαντίνος. Γεια σου Βίκη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Χαιρετίζουμε στην κυρία Άννα. Κώστα Μανάκο, γίγαντα που είσαι, ρε.
1: Στην στο βασιλιά του νερού.
0: Καλημέρα, Αντώνη Μπούρα.
1: Στην Κασίδη ΑΕ, στο βασιλιά του κρέατο. Στην
0: Ελλάδα, ρε Μανάκο, Κώστα.
1: Στην μηχανική ζώνη, αδελφή.
0: Πότε βούδα, πότε βούδα, τάκι σαρκούδα.
1: Τα πάντα όλα με ήλιο ημέρα, παρακαλώ. Μεγάλα ημέρα. Παρασκευάζεται με το πιο παραδοσιακό τρόπο στι περισσότερε εγκαταστάσει του βραβευμένου εργοστασίου μα, δευτεριά λάρη σα.
0: Φαρμανότασε.
1: Έτσι, τα πάντα όλα λέμε. Στο συνεργείο αυτοκίνητο Μπάμπη Car Service. Στα κοτόπουλα Πίνδο. Στο κοτόπουλάκι μα. Καλό, Ολυμπιακό, τι έκανε.
0: Τι.
1: Τα είχαν παραλίγο.
0: Εντάξει, το παιχνίδι του Ολυμπιακού, φίλε, μετά από αυτόν τον φοβερό τραυματισμό του LKB. Τι
1: έκανε.
0: Βέβαια, εντάξει.
1: Αλλά τώρα, λοιπόν, όταν χτύπησε ο Κουλουμητρής, είσαι αμέσως με τον Παπαδόπουλο.
0: Κοίταξε, εμένα.
1: Είσαι αμέσως με τον Κουλουμητρής. Κουλουμητρής έπαθε ζημιά, μεγάλη.
0: Εγώ θυμάμαι μια παρόμοια φάση.
1: Πάλι καλά, παιδιά.
0: Ναι, ναι. Πρόσεχε να δει τώρα. Έναν παρόμοιο τραυματισμό σαν του LKB ήταν ο τραυματισμό.
1: Κουλουμητρής, δεν υπάρχει τίποτα ο τραυματισμό. Του γύρισε το πόδι και του κόκο, λε έξω.
0: Ναι, εντάξει, ναι, ναι.
1: Τι έτσι. Άμα σα πει, βαλά ώρα. Λοιπόν, η εκπομπή είναι αφιερωμένη γιατί. Πέρασα 47
0: χρόνια. Πέρασα, φίλε, ναι, ναι. Από το χαμό των μεγάλων.
1: Του κολλήτου, μου σιάρι, τα πάντα όλα.
0: Εμένα αυτό που μου έκανε τεράστια εντύπωση χθες ο Φορτζαντίνο, δεν ξέρω αν έβλεπε τον αγώνα τώρα γιατί τον δείχνει και αυτό. Λοιπόν. Και δεν ξέρω τώρα τι παιχνίδια παίζονται στη Super League 1, να πούμε. Με το πέναλτι που δεν έδωσε στον ΠΑΟΚ.
1: Στο 1-0.
0: Στο 1-0. Πεναλτάρα, κάργα. Ούτε τον καλεί το βάρο, ούτε τίποτα κτλ. Να πούμε κτλ. Δεν το είδε. Α, κοιμήθηκε νωρί, άρα ήσουν όλη τη μέρα στο πόδι.
1: Ναι, δεν το είδα. Σπάστηκα και με την ΑΕΛ πάρα πολύ. Φάγαμε και τον ήλιο, φάγαμε και τη ζέστη. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Εντάξει, είπαμε είναι πρεμιέρα, λε άντε πρώτο μάτς είναι. Τώρα δεύτερο παίζουμε με τη Ζάκυνθο, έτσι.
0: Ναι, ναι. Θα περιμένουμε, φίλε.
1: Θα μετράς τα κουκιά σου κάθε μάτς.
0: Περιμένουμε 4-5 παιχνίδια.
1: Για να δεις τι στόχο έχεις. Εγώ πιστεύω ότι το έπεσε μόνο σου.
0: Και να δεις και την ομάδα.
1: Ο μεγαλομέτωχος ήταν ξεκάθαρος εδώ.
0: Οικονομική εξυγίανση το πρώτο. Και δεύτερον ανταγωνιστική ομάδα.
1: Να δούμε. Λοιπόν, καλημέρα και στο φούρνο Evans. Έχουμε και καρτούλες από το φούρνο Evans. Για να δω τι έχω εδώ, για να δω τι έχω σήμερα. Τι έχουμε
0: παγωτό
1: σήμερα.
0: Έχεις δίνω. Παγωτά έχεις πάλι.
1: Δύο κιλά παγωτό, δύο κιλά παγωτά.
0: Αγαπητέ τα κιαρκούδα, ένα κιλό παγωτό η κουρτίνα ένα και ένα κιλό παγωτό το παράθυρο τρία.
1: Καπελάρες του φούρνο Evans, παρακαλώ. Τα πάντα όλα λέμε. Φούρνο Evans, Λεωφόρος Φασάνων και Καστοριάς γωνία, παρακαλώ. Καλημέρα. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Λάρισας Θεσσαλονίκης, καλωσές Δίας, εξέδρες, οι ακροβάτες Βράκας είναι μαζί μας όπως πάντα, τα πάντα όλα. Να στείλω μια μεγάλη καλημέρα στον
0: Άγγελο
1: Βράκα, στο διευθυντή, αλλά και στο Σάκη το Βράκα, κανονικά και με τον νόμο και σε όλο το επιτελείο τους, στους ακροβάτες τους. Αυτό είναι το καλύτερο, λέμε, για όλους μας. Λοιπόν, hey Vicker, Oglexi, αναλώσουμε ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά με παραδόσεις αυθημερών και πάνω απ' όλα η υγεία είναι η προτεραιότητά μας, έτσι. Μην ξεχνάτε, hey Vicker. Αυτά είναι τα πάντα όλα, hey Vicker. Αυτά είναι τα πάντα όλα. Λέμε καλημέρα εκεί στην Oglexi. Καλημέρα σε όλο το προσωπικό, σε όλο το επιτελείο. Αναλώσιμα ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά με παραδόσεις αυθημερών και πάνω απ' όλα η υγεία σου είναι προτεραιότητα όλων, έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Καλημέρα και στο συνεργείο Μπάμπη Car Service, στο Market Μπαταρία, στο Βασιλιά τη Μπαταρία Αυτοκινήτων και όχι μόνο ενώ Πολυτεχνείου 228, στο φίλο μου τον Αρσενίου και σε όλο το επιτελείο του. Σε κενό εισβόθρων αξιόπιστο, κανονικά και με τον νόμο. Αδερφή Τσολάκη, για απλάκι στο τέρμα τη Λεωφόρου Σοκράτη, στου Λιακού Θερμοσύφωνε, στα οπτικά Κυριάκο Γκουζαηλία, υπεύθυνο οπτομέτρη ο Νικόλα Γκουζαηλία, εκτελούνται συνταγέ όλων των ταμείων, ηλίου και οράσεω, στο υπερσύγχρονο φυσικοθεραπευτήριο Καρπούζα, σταμάτη, μην βιάζεσαι σιγά σιγά. Σα κάνουν καινούριου φρεσκαδούρα, τα πάντα όλα λέμε. Καλημέρα και στο κατάστημα τη κυρία Κυριτσάκα Ειρήνη, στην Τεψιθέα Λάρη σα. Έτσι. Με σιτίες γιορτή.
0: Ναι, Φορτζαντίνο. Ναι.
1: Ό,τι γουστάρετε, κυρίες, μηνύες και κύριοι. Καλημέρα και στο Σταθμαρχείο στην πλατεία του ΟΣΕ, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Με τεράστιες γιγαντοθόνες, αν γουστάρετε και τα ματσάκια. Ό,τι γουστάρετε, παρακαλώ. Τα πάντα
0: όλα τα γουστάρουμε, Φορτζαντίνο. Όλα τα γουστάρουμε. Στελάρας
1: Κοντρόπουλος, λέμε, κυρίες Δεσποινίδας και κύριοι. Λοιπόν, τον έχουμε τον καθηγητή.
0: Εδώ έχουμε τον κύριο καθηγητή μας.
1: Θα έχουμε και τον Μούργα, θα έχουμε και τον Γιάννη Τζαπραλή. Να συζητήσουμε έτσι ήρεμα και ωραία. Δεν χρειάζεται με το καλημέρα να βγάλουμε τα πιστόλια. Να πυροβολήσουμε.
0: Καλημέρα, λοιπόν, φίλε μου Άρη, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε καθηγητή.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Ό,τι επιθυμείτε, να είμαστε κυρίω δυνατοί. Τώρα έκανε τελείωση μια κουβέντα με έναν σεβάσμιο κύριο, ο οποίος είναι και αυτός στα ΕΛ και μου είπε μερικά πράγματα τα οποία τα σπάζουν πλήρως και στα μεταδίδω.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, Καταρχάς, μπήκα και εγώ σε όλα τα site, σε όλα τα facebook τα λοιπά, επί 5 ώρες, 7, φτάσαμε σε σημείο, οι φίλαθλοι, να λέμε έχουμε ομάδα για άνοδο, κάνουμε κριτική γι' αυτό. Οι άλλοι μισοί να λένε έχουμε ομάδα που φτιάχνουμε, κάνουν κριτική γι' αυτό. Οι άλλοι μισοί να λένε ακριβά τα εισιτήρια, οι άλλοι μισοί να λένε παροσκάρι, καλά είναι. Οι άλλοι να λένε επειδή είναι για πρώτη εθνική η ομάδα τα διαρκείας, κτλ. Λοιπόν, ακούω τις δηλώσεις του Καπετσί στην ΕΡΔΙΟ, γιατί πριν αρχίσει τον αγώνα ότι πάμε για πρωτάθλημα, για άνοδο. Ακούω την παρέμβαση του Φρυδόπουλου στις δηλώσεις του Νικοκυράκη που διακόπτει την ερώτηση μάλλον δημοσιογράφου και λέει δεν χάθηκε το πρωτάθλημα για ένα μάτς που χάσαμε. Ακούω τον κύριο Σιλανό που πάει στη διοίκηση, στη χώρα της ΕΠΣ, στην κλήρωση της ΕΠΣ και κάνει άλλες επιπλέον δηλώσεις και λέω ωραία ρε παιδιά, τι να πούμε εμείς τώρα ως χάρη σαν Άρης Βαρουσόπουλος, σαν Ντίνος και σαν Νίκος και σαν οποιοδήποτε έχει υψη ωμέγα. Όταν τελικά δεν ξέρουμε τελικά τι θέλουμε. Δεν πρέπει να βγει επιτέλους ο κύριος Τηλιανός, ο ιδιοκτήτης, όπως το προανήγγειλε σε εσάς, όπως είπε και ο Φρυδόπουλος μαζί με τον κύριο Κυριάκο και τον κύριο Μπελεβόνη, να μας πούν τελικά τους στόχους, το πλάνο, για να ξέρουμε και εμείς όταν πάμε στο γήπεδο τι κριτική θα κάνουμε σε μια ομάδα που βλέπουμε στο χορτάρι. Που φτιάχνεται για του χρόνου, για του παραχρόνου, που είναι μια ομάδα η οποία διεκδικεί την άνοδο. Και από εκεί ξεκινάμε να πηγαίνουμε. Τι να ψάχνουμε τώρα, κάθε μέρα. Δηλαδή, αν δεν ξέρουμε επακριβώς τι γίνεται, τι να πούμε τώρα. Που αυτή την άποψη έχω. Και αυτό θα γράψω και στην ανάρτησή μου. Οφείλουν οι προκάθεροι να μας πούν, αφού του προανήγγειλαν, να μας πούν τώρα, όχι μετά από ένα μήνα, ποιος είναι η στόχη αγωνιστική.
1: Είπα, κάτσε.
3: Όχι, μη μου λες, είπαμε.
1: Περίμενε, όχι εμείς.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Εμείς πριν σαβό, τι εμείς πριν σαβό. Ξεκαθάρισε κάποια πράγματα.
0: Όταν τον ρώτησα.
3: Συγγνώμη, το ράδιο όσο ακούει, μου φαίνεται ότι ήταν 10 το θυλάδι. Το ράδιο που ήταν 10. Αυτά τα πράγματα δεν λέγονται σε κάθε εκπομπή και σε κάθε.
1: Ναι, κάνε μια συνέντευξη τύπου. Ναι, έχεις δίκιο.
3: Συγγνώμη, άμα πα σε κάποιο χώρο άλλο θα μας πει κάποια άλλα πράγματα για την ΕΡ. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Δεν ξέρω να γίνονται αυτά τα πράγματα στην Αθήνα, στην επαρχία εμείς τα παρχιωτάκια περιμένουμε μια συνέντευξη τύπου να μας παρουσιάσει το πλάνο. Δεν παρακολουθώ του κάθε βήμα και του κάθε άλλο τι γίνεται.
1: Κάτσε να στείλω καλή, καλημέρα. Καλημέρα και από το εργοστάσιο του κυρίου Γιώτσα, Σίδηρο Σπιράλ.
3: Καλημέρα. Πολύ.
1: Καλή εβδομάδα. Τα λέει καλά ο καθηγητή. Εντάξει, πρέπει να κάνει συνέντευξη τύπου.
3: Να πω ρε παιδιά,
1: ωραία, κάνει, κάτσε μισό λεπτό λίγο, Άρη. Δεν είπε ρε Νίκο ότι θα κάνει συνέντευξη τύπου σε εμά εδώ.
0: Ναι, είπε.
1: Αυτό που λέει ο Άρης, βγήκε όμω τώρα στην έναρξη. Πώς ήταν, στη βραδιά που είχε διοργανώσει ένας ποδοσφαιρικός σωματείος Λάρισας για τη νέα σεζόν. Έτσι. Και
3: είπε και άλλα πράγματα.
1: Είπε πολλά πράγματα. Είπε για τους πρώην μεγαλομετόχους.
3: Αυτά λέγονται σε μια συνέντευξη συνολική.
0: Ναι, όταν τον ρώτησα χρονικά, λέω πότε θα γίνει, δεν ξέρουμε ακόμη, μου είπε την προηγούμενη εβδομάδα. Θυμάσαι.
3: Νίκο και Ντίνο, να σου πω γιατί.
1: Ρε φίλε, κλείσ' το τηλέφωνο. Αφού βλέπεις μιλάμε, μην παίρνεις τηλέφωνο.
0: Ποιος είναι αυτός
3: το τηλέφωνο. Είπε και σε εσάς, είπε και αλλού, είπε και τα λοιπά, ότι ο στόχος είναι η εξυγίδα, είπα και λέω. Δεν λέω τώρα εγώ. Τον Οφειδόπουλο σήμερα, χτες μάλλον, που είπε και δεν χάθηκε επειδή χάσαμε ένα μάτς, δεν χάθηκε το πρωτάθλημα. Συγγνώμη. Δηλαδή, αφού δεν έχει πιστεί ακόμα το διοικητικό πλάνο, αυτοί που διοικούν την ΕΡΤ, γιατί ο Φρυδόπουλος ουσιαστικά δεν διοικεί, ουσιαστικά υλοποιεί. Αφού μας λέει άλλο ο Φρυδόπουλος, συγγνώμη, δεν πρέπει να έχουν μια ενιαία γραμμή, να λένε το ίδιο. Συγγνώμη δηλαδή. Τι να κάνουμε, συζητάμε τώρα, τι να πούμε. Εγώ το έχω πει ότι 2-3 περίπτωση θέλουμε από τα πριν. Που επαναλαμβάνω, περιμένω να δω τη συνέντευξη, να ερωτηθεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, άλλα να λες σε σένα ή ΑΒ ότι δεν πάμε για άλλο, πάμε για εξηγήσεις. Και άλλα λέω ο Φρυδόπουλος σήμερα δεν χάθηκε ένα μάτι, δεν χάθηκε το πρωτάθλημα. Ή ο Καπετσής πριν αρχίσει τον αγώνα και καλά έκανε το παιδί. Πάμε για άνοδο. Συγγνώμη, δηλαδή, τι να πιστέψουμε. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ρε παιδιά. Κάποιος πρέπει να τους συμβουλέψουν από τον ιδιοκτήτη. Δεν ξέρω αν στην ναυτιλία είναι αλλιώς τα πράγματα, αλλά στο ποδόσφαιρο, επειδή έχουν άμεσα ενδιαφερόμενοι τις επιχείρησεις που λέγεται ΑΕΛ, είμαστε άμεσα ενδιαφερόμενοι. Θέλουμε να έχουμε ενημέρωση. Δεν είμαστε επιβάτες σε ένα καράβι που φεύγει και δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Όταν λέει ένα πράγμα να το κάνει, είπε θα βγει να κάνει, δεν την κάνει. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Τίποτα άλλο δεν λέω. Αλλιώς δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Θα μαλώνουμε μεταξύ μας, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να κάνεις κριτική όταν η ομάδα πάει για πρωτάθλημα και εντελώς διαφορετικό πράγμα να κάνεις κριτική και υπομονή και ανοχή όταν η ομάδα φτιάχνεται. Πολύ απλά πράγματα.
1: Ναι.
3: Τίποτα άλλο δεν έχω. Τι άλλο να πω.
0: Εγώ έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, αγαπητέ μου Άρη, και τα λοιπά, και το λέω αυτό, είναι χρονιά της υπομονής.
1: Να στείλουμε την καλημέρα μας.
3: Εμείς θα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Στην κατασκευαστική εταιρεία.
3: Έχουν κουραστεί να τα λέμε τόσο καιρό και να τα γράφουν τόσο. Δεν γίνεται αυτό τώρα. Δεν γίνεται. Ας υλοποιήσει ο κύριος Τιγανός αυτό που προανήγγειλε. Μια συνέντευξη τύπου. Δεν γίνεται τίποτα άλλο.
1: Πιστεύω να τη δώσει.
0: Θα την κάνει τώρα χρονικά.
1: Εγώ έτσι κατάλαβα τώρα αυτά που μας είπε εδώ. Ότι θα έδινε συνέντευξη τίποτα.
0: Για λίγο Άρη να δούμε ποιος είναι και στην άλλη γραμμή λίγο. Παρακαλώ.
1: Περίμενε Άρη. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα, μας ακούτε? Δεν ακούει. Α, τέλος. Συνέχισε φίλε μου Άρη.
3: Λοιπόν, επαναλαμβάνω τι να συνεχίσω για το, το λέω ξεκάθαρα. Η ομάδα μας χάρη αλλιώς την βλέπει ο φίλος τους και κάνει κριτική, πάντα επικοδομητική, όταν η ομάδα είναι στόχος να φτιαχτεί σε δύο χρόνια, και αλλιώς την κάνει κριτική και έχει απέτηση όταν η ομάδα πάει να ανεβεί για άνοδο. Είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Καλά είναι να ξέρει ο κόσμος. Να ξέρει ο κόσμος το τι μελιγενέστε, ναι.
0: Τι στόχους έχουμε.
3: Ναι. Τι στόχους έχουμε. Γιατί μετά να πούμε, κατατάει, τι να λέμε τώρα, άμα μπεις μέσα στα Facebook, τρία πράγματα που έχουν σφυλάδους. Αν ανεβαίνουμε ή αν φτιάχνουμε ομάδα, αν τελικά τα εισιτήρια που χάρη είναι για αλφα εθνική άνοδο ή είναι για να φτιαχτεί ομάδα και τα διαρκές και τα ημέρες, και αν παραδείγματος χάρη να πούμε τελικά πρέπει να πάρουμε παίχτες ή πρέπει να πάρουμε παίχτες να πούμε. Όλα αυτά τα πράγματα δεν μπορούμε οι φίλοι να ψάχνουν μια δήλωση του Φρυδόπουλου ή του Καπετσί ή του κυρίου Σιλιανού χάρη και να πλάθουμε σενάρια, να αυτό είπε κτλ. Αυτά ξεκαθαρίζονται ξεκάθαρα όπως την προανήγγειλε ο ίδιος και είναι απαιτητή μια συνέντευξη τύπου. Ναι. Τι άλλο να πω. Τι που άλλο πρέπει να πω. Αυτοί που είναι κοντά στον πρόεδρο ας τους συμβουλέψουν μερικά πράγματα. Τους συγχωρείτε πάρα πολύ. Εκτός άμα στιγμή, γιατί το παραλαμβάνω ότι η ΑΕΛ είναι μια εταιρεία όπως όλες οι ομάδες υπάρχει, είναι κοινωνική. Ναι. Οι φίλοι πρέπει να ενημερώνονται, έχει ένα εμπόριο που λέγεται φίλοι, οι οποίοι πρέπει να ενημερώνονται. Δεν είναι καράβια όπως χάρη εμπορικά που φορτώνονται και τα στάρια δεν μιλάν, που είναι φορτωμένα μέσα.
1: Ναι.
3: Πώς το κάνουμε να πούμε. Είναι διαφορετικό το πράγμα αυτό που πήρε και ο Σιλιανός και πρέπει να το καταλάβει να πούμε.
1: Ναι.
3: Εντάξει. Τίποτα άλλο δεν λέω. Εντάξει.
1: Ωραία. Να είσαι καλά.
3: Λέβαια, γεια σου.
1: Υπομονή, ρε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Ξεκινήσαμε καλά, ρε φίλε, και με μια ομάδα ανέτοιμη, έτσι. Αλλά φάνηκε δυστυχώς, φάνηκε πιο έτοιμο από εμάς στην πορεία του παιχνιδιού. Λοιπόν, καλημέρα και στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο, λέει σας
0: καλημέρα. Γεια σου, ρε Αλάνα. Ναι, ναι, ναι.
1: 18-18, τα πάντα όλα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, πίστη και ελπίδα θα έχουμε και Μόργαν σε λίγο, θα έχουμε και Γιάννη Τσαπραλή. Α, μέρα του πάρουμε εμείς το Γιαννάκη.
0: Α,
1: του πάρουμε εμείς, θα σε πάρουμε ρε Γιαννάκη.
0: Έλα ρε Γιαννάκη. Έλα ρε Γιαννάκη.
1: Θα τα πεις και εσύ ρε Γιαννάκη.
0: Έλα ρε Γιαννάκη.
1: Θα τα πεις ρε Γιαννάκη με όλα. Υπομονή θέλει, εντάξει, είπαμε. Αυτό εγώ συμφώνησα με το Χαϊδά, αυτό που είπε. Θα μου πεις, μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Είναι μέσα στο κόλπο γρόσο, τα πάντα όλα λέμε. Εντάξει, θα δούμε το τι θα δούμε. Την πορεία. Για να δούμε. Περιμένω το ακουστικό μας. Περιμένω το ακουστικό μας, λέει. Άρα θα είναι αδίκιο και ο μεγαλομέτωχος να μιλήσει, να κάνει τη συνέντευξη που περιμένουμε όλοι μας. Έτσι καλά έπαιγε ο καθηγητής.
0: Ναι, Φορτσαντίνο. Ναι, Φορτσαντίνο.
1: Τι να πρωτοαπαντήσω τώρα, ρε φίλε. Τι να πρωτοαπαντήσω εδώ, γίνεται χαμός.
0: Να απαντήσεις, Φορτσαντίνο. Απάντησε.

0: Θα γίνει συνέντευξη, θα γίνει, θα την δώσει συνέντευξη, λέμε. Ο μεγαλομέτωχος, εντάξει, ο οποίος ήταν πει και μανία εναντίον των... βέβαια δεν ανέφερε ονομαστικά, αλλά τι κάνει νιάου-νιάου στα κεραμίδια για το γεγονός ότι βρήκε καμένη γη τα πάντα όλα. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία, να δούμε πώς θα πάει το σκηνικό. Λοιπόν, καλημέρες σε όλο τον κόσμο. Με αγάπη, έρωτα και λατρεία, λέει ο φίλος μας. Περιμένουμε και το Μόργαν να πάρουμε και το Γιάννη το Ζαφραλή σε λίγο. Έτσι, εδώ με τον, να τον ακούσουμε και το.
1: Α, έχει γενέθλια και ο μεγάλος, τι πίνεις και δεν μας δίνεις, Βασίλης Κισκίνης, φίλε μου. Σήμερα
0: και στον Πιλάρα
1: του κομμάτι τη Κερκίδα.
0: Καλημέρα μου και στην Αλάνα για μία ακόμη φορά στο 5ο χιλιόμετρο Λάρι σα καρδίτα, 5x5. Καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη με πωλήσεις διαμερισμάτων και χτίσματα τα πάντα όλα ό,τι γουστάρετε. Πρίφτη, ένα είναι ο αρχηγός. Στο μάρκετ μπαταρία Ιρών Πολυτεχνείο 228. Στι καλωσέ Δία, εξέδρε. Στο 2ο χιλιόμετρο Λάρι σα Θεσσαλονίκη, όλο το επιτελείο, ο ακροβάτη του Βράκα. Και φυσικά βέβαια σε όλους εσάς που καθημερινά μας ακούτε από το ραδιόφωνο της TRT στο 95,1 με τρέλα και κορδέλα, λέει εδώ το φιλαράκι μας. Ναι, λοιπόν, ναι, να πάμε από το πρωί με τον Νικόλα το Χαεδά στην Navy Care. Όπου λέξει αναλώσιμα ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά με παραδόσεις αυθημερών και πάνω απ' όλα υγεία σου είναι η προτεραιότητα όλων. Έτσι τα πάντα όλα λέμε. Καλημέρα στην Ελλάδα.
1: Τα πάντα όλα, Φορτσαντίνο.
0: Καλημέρα στους αδερφούς Γκάγκου. Πέτρα, χειροποίητη στο χέρι, λέμε.
1: Μιλάμε για
0: καλημέρα,
1: πέτρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι. Στους εμπνούς καταστημάτων Κουνέλα. Στην Ταχούδη ΑΕ. Ακόμα ρε Τσαπραλή, τουαλέτα είσαι, ρε Τσαπραλή.
1: Ρε Τσαπραλή, πιάσα την τουαλέτα.
0: Στο βασιλιά του κρέατος Κασίδη ΑΕ. Στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπη Car Service. Στον αυτοκράτορα των εξοπλισμών καταστημάτων Κουνέλα. Στην Ταχούδη ΑΕ. Στο βασιλιά του νερού.

0: Γκουτζαέλια στην Κύπρου 20. Σιδηροσφυλάδ, το εργοστάσιο το δικό μας. Λάρισα Σικουρίου, παρακαλώ. Τάσος Γιώτσας και λότε επιτελείο του. Έτσι απλά, ωραία και ζόρικα. Καλημέρα, Τασάρα, καλή εβδομάδα. Σε λότε επιτελείο σου.
1: Καλή εβδομάδα, Φορτσατίνο.
0: Καλή εβδομάδα, ναι.

0: Καλημέρα και στον πρόεδρο του μαχητή ψηφία.
1: Τον Εραστή Τσιλάκα, ρε. Το μεγάλο Εραστή, φίλε μου. Έτσι, μπράβο. Οδό ονείρων.
0: Εραστή του ονείρου. Τι Δημήτρη Παπαμιχαήλ και τι να πούμε. Εδώ μιλάμε για τα πάντα όλα.
1: Ναι, Φορτζατίνο. Ναι, ναι.
0: Που τον αποκαλούσαν τον Δαβίλ Λιτρωτή των αξιών και αρχών τη ομάδα. Ρε φίλε τώρα, ρε Δημήτρη τώρα. Δεν έχουμε την καινούργια την ομάδα. Τι να λέει τώρα. Εντάξει, τα πάμε αυτά. Κανένα δεν. Τι να κάνουμε τώρα, για πες μου λίγο. Τι να λέμε, να κατηγορούμε τώρα, αφού την έδωσε την ομάδα, δώσαν τα χέρια, τι να πω εγώ, ξέρω εγώ. Δεν τα δώσαν τα χέρια. Ε,
1: τι. Τα δώσαν Φωνταντινό.
0: Δεν αλλάξαν χέρια. Δεν αλλάξει χέρια η ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα, ξέρω εγώ, τι να πω. Για να δούμε.
1: Για να
0: δώσουμε και τα 2 κιλά παγωτό. Έχουμε και 2 κιλά παγωτό.
1: 2 κιλά παγωτό είχε ο Φορτζατίνο σήμερα, παρακαλώ. Πολύ δυνατό.
0: Καστοριάς φούρνος και Καστοριάς γωνία. Φούρνος Εύανς, παρακαλώ. Τι το καλύτερο. Καλημέρα στα Λατομία Τυρνάβου. Καλημέρα στην Ελλάν Στόγους. Αδελφή Γκάγκου, παρακαλώ. Πέτρα Χειροποίητη στα δύο εργοστάσια. Να δώσουμε και τα 2 κιλά παγωτό σε όσου δεν έχουν ξαναπάρει. Καλημέρα.
1: Γραμμή στον αέρα, Φορτζατίνο.
0: Περιμένοντα και το Μόργαν.
2: Επειδή είμαι γλυκό άνθρωπο, παγωτό εγώ δεν θέλω.
1: Δεν σ' αρέσει το παγωτό, πρόεδρε.
0: Να καλημερίσουμε και τον πρόεδρο του Τοξότη Λάρισσας, τον κύριο Κοσμίδη. Έλα, Γιώργο.
1: Ο οποίος ήταν.
0: Ο οποίος ήταν στην εκδήλωση.
1: Στην εκδήλωση της Εψιλική. Για πες μας, τι εντύπωση κάναν οι δηλώσεις του κυρίου Στυλιανού, πρόεδρε.
2: Κοίταξε, κάποια πράγματα είπα αλήθειες, αλλά κάποια πράγματα δεν αρέσαν. Απλώς δεν θέλω να συζητάω στον αέρα.
1: Μάλιστα.
0: Ο πολλής κόσμος, οι απόψεις ζήσατε. Γιατί αυτό που λέει εδώ έχει δίκιο. Άλλοι του κατηγορήσαν, άλλοι είπαν ότι δεν έπρεπε να τα πει αυτά. Δεν ήταν επί του παρόντος να τα πει, ρε παιδί. Πώς το λένε.
2: Επί της παρούσης,
0: πώς το λένε.
2: Από εκεί και πέρα μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
2: Απλώς εγώ αυτό που θα πω και θα το ξαναπώ, γιατί το. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει να λέγονται.
0: Ναι.
2: Στον περίγυρο του πρέπει να βάλει Λαρισαίους.
0: Ναι.
2: Αν δεν βάλει Λαρισαίους, το παιχνίδι χάθηκε και θα γίνει αυτός όπως ο φίλος μας ο Πιλαδάκης.
0: Ναι.
2: Θα κατηγορούμε μετά τον Λυράκη.
0: Μάλιστα. Άστον τώρα αυτό, τι με τον ανακατεύσει τώρα αυτό τώρα.
2: Όχι,
0: τώρα.
2: Δεν ανακατεύω. Εγώ ακούω απόψεις έξω, έτσι.
0: Την
2: ίδια άποψη έχω κι εγώ.
0: Να.
2: Δεν γίνεται σχήμα χωρίς ανθρώπους από τη Λάρισα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ποδοσφαιρικό το παιχνίδι. Εγώ όταν δεν το ήξερα, το πλήρωσα, το έμαθα. Μέχρι να το μάθω όμως, το πλήρωσα.
0: Ναι.
2: Είτε σε μεγάλες κατηγορίες, είτε σε μικρές, δεν το ξέρεις, το πληρώνεις και το μαθαίνεις.
0: Ναι.
2: Για να μην κάνεις λάθη, έτσι. Και να μην έχεις αυτή τη στιγμή τον ένα και τον άλλο σου λέω οτιδήποτε. Ωραίο σαν άτομο, αλλά καλά να συμβουλεύεται και τον κύριο γύρω του.
0: Έγινε πρόεδρε, να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλημέρα στον κύριο Κοσμίδη. Πάμε στην επόμενη. Καλημέρα.
3: Λίγο εκτός αέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Εκτός αέρα.
1: Εκτός αέρα θα πάρετε σε ένα 20 λεπτό. Παρακαλώ. Συνεχίζουμε, Φορτζατίνο.
0: Συνεχίζουμε κανονικά και με τον νόμο. 66-15-31, 66-15-32, θα δώσουμε και τα 2 κιλά παγωτό που έχουμε προσφορά και σήμερα από το φούρνο Evans και τον ευχαριστούμε θερμά όπως πάντα, έτσι το δικό μας φούρνο και στους αδερφούς Μιλωνά. Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Εξάλκο μας, στην Βιοκαρπέ, στο βασιλιά του κρέατος, στην Κασίδη, σε ΑΕ, στους αδερφούς Κασίδη και σε όλο το επιτελείο, στα δύο εργοστάσια.
1: Τσαπραλής ακόμα 31. Το αλέτα είναι.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Κάτσε, μπορεί να βγει ο Τσαπραλής. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα,
1: παιδιά. Καλημέρα.
4: Για το παγωτό παίρνω τηλέφωνο.
0: Για το παγωτό, το όνομά σου?
4: Γιώργος Λάμδα.
0: Δεν έχεις ξαναπάρει, ε?
4: Παγωτό δεν έχω ξαναπάρει, όχι.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Γιώργο Λάμδα, έρχεσαι σήμερα μέχρι τις 12.
0: Ένα κιλό παγωτό το
1: φούρνο. Ή αύριο το πρωί, Γιώργο Λάμδα.
0: Εντάξει.
4: Έγινε, φίλε, έχουμε από εκεί.
1: Ναι, έγινε, άντε, σε περιμένουμε. Γιώργο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τον περιμέναμε τον Γιώργο Λάμδα. Πάει το ένα το κιλό, πάμε στο άλλο.
1: Μας έμεινε ένα κιλό παγωτό ακόμα, παιδιά.
0: Ένα κιλό παγωμένο, κρύσταλλο τον έχω.
1: Παγωμένο θα είναι το παγωτό, Φορτζατίνο. Τι θα είναι,
0: πώς έλεγε, παγωμένο τον έχω, κρύσταλλο τον έχω, ρε.
1: Παγωμένα παγάκια, Φορτζατίνο.
0: 66-15-31, 66-15-32, 24-10 μπροστά. Λοιπόν, περιμένουμε και το Μόργαν, περιμένουμε και. Θα τον πάρει στου Ζαπραλίε ή τι θα κάνει, θα τον πάρω εγώ.
5: Για πε το τηλέφωνο,
0: αυτό είναι τρελό, για δέσαι μου.
1: Για πε το τηλέφωνο του τσαπ.

0: Είπαμε, καλημέρα να βγάζουμε τα πιστόλια, έτσι περιμένοντας το ακουστικό μας. Καλημέρα στη Σιδροσφυρά, καλημέρα στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτης, πάρε 6989.
1: Περίμενε Φορτζαντινό, 6989.
0: 4, γράφεις?
1: Ναι.
0: 476.
1: Ναι.
0: 649.
1: 476-649.
0: Καλημέρα και στο βασιλιά του νερού, στην τακούδη ΑΕ, ύδρο τακούδη στη Λεωφόρο Φαρσάλων για όλη την Ελλάδα, από τη Λαρισάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τα πάντα όλα λέμε. Στην
1: είναι κατηλημένο.
0: Ξαναπάρτουν αγόρι μου, 6989-476-649. Τι να κάνουμε.
1: 6989-476-649. 476-649.
0: Ναι, Πατριάρχη μου.
1: Ναι,
0: λεμπέτη μου. Ναι, ναι. Πάμε, καλημέρα στην Όγλ. Εδώ λέμε το νέο κατάστημα. Το νέο κατάστημα. 24-11-8-11-2-74 λέμε. Το νέο κατάστημα. Αυτό είναι ό,τι το καλύτερο. Avicare. Έτσι, Avicare. Avicare. Όγλ, ξαναλώσουμε ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά με παραδόσεις αφημερών, παρακαλώ, και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε, η υγεία μας είναι η προτεραιότητα μας, έτσι. Τα πάντα όλα, ό,τι γουστάρετε, με τιμές καταπληκτικές και αφημερών, η παραγγελία σας στο 24-11-8-11-2-74, παρακαλώ. Καλημέρα και στο βασιλιά της μπαταρίας. Τι γίνεται, κάποιος φέρει τηλέφωνο, Νικόλα μου. Στο συνεργείο αυτοκινήτων Μπάμπης Καρσέβης, καλημέρα στο φτωχικό μοντελάρι σας. Φαρσάλιον, καλημέρα και στα Κοτόπουλα Φίδος, στον Αλεκάρα τον Μπούτλα. Τα πάντα όλα λέμε, Αλέκος Μπούτλας και όλο το επιτελείο του. Καλημέρα στην Αλάνα, 5x5, 15x18.
1: Για πες πάλι το τηλέφωνο του Τσάπ εδώ πέρα, γιατί είναι κατηλημένος, ε.
0: Είσαι εγώ, αγόρι μου, είσαι. 6989.
1: 6989.
0: 476.
1: Περίμενε ρε.
0: Ναι, περιμένω ρε.
1: 476-649. Για το
0: τώρα. Αυτά να τα βλέπεις. Εσύ Λαζαρίδη, στο πρεμιτσαράς. Στο πρεμιτσο τώρα. Άλλαξε χέρια η ομάδα τώρα. Τι με τη λες για τους αφέλητες τώρα. Άλλαξε η ομάδα χέρια. Μην με τη λες και σπίτι πάλι πρώτη δευτεριάτικα ρε φίλε. Είμαστε που δεν είμαστε καλά. Εντάξει τώρα τι να κάνω εγώ. Για πες μου λίγο. Τι να κάνω. Ας γίνει να τα πει ρε φίλε. Και ο Κούγιας μου λέει εδώ κάποιος μια, ένα δελτίο πήρε. Τον Πανούση είχε. Ξέρω εγώ τι να πω τώρα. Έλα ρε Δημήτρη, σε παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε. Καλημέρα. Βγες στον αέρα και μιλήστε ρε παιδιά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, Γιάννη Τσαπραλή στον αέρα. Γιάννη. Έλα Γιάννη μου, πάμε. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Αφού αλλάξαν χέρια, δεν δώσα τα χέρια με τους δαβέλιδες. Δεν αλλάξαν λεφτά, ξέρω εγώ τι κάνανε εκεί. Τι να πω τώρα να κάνω κριτική τώρα στους δαβέλιδες πάλι, τι να πω. Μη στέλνετε τέτοια μηνύματα ρε παιδιά.
1: Λοιπόν.
0: Αλλά θες βγες στον αέρα και πες. Έλα φίλε μου.
1: Καλημέρα φίλε μου. Ο Γιάννης, ο φίλος μου.
0: Γιάννης ο οποίος είναι κατησυχαστικός, είναι υπομονητικός και τα λοιπά, έτσι. Όπως είχαμε τη κουβεντούλα πριν τον. Έλα Γιάννη μου.
2: Έλα φίλε μου.
0: Καταρχάς πες μας τώρα, τι ώρα βγαίνει η εκπομπή να...
2: Την Πέμπτη κάτι σε 9 θα βγει.
0: Πέμπτη ώρα 9.
2: Ναι, ναι.
0: Πέμπτη ώρα 9. Πέμπτη ώρα 9.
1: Πέμπτη 9 το βράδυ.
0: 9 ώρα Πέμπτη. Πέμπτη 9 το βράδυ.
2: Ναι, ναι.
0: Θα είναι ωραία στην παρέα με το Γιάννη, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα
1: είναι.
0: Και την Πέμπτη το βραδάκι. Πες μας τη εκπομπή, πώς λέγεται, συγχυτεύει τα συχνότητα, τα πάντα. Πες τα ρε Γιάννη, άντε ρε Γιάννη.
2: Η ώρα της ΑΕΛ.
0: Σας πήρε το ποτάμι, λέγε. Η ώρα της ΑΕΛ.
2: Η ώρα της ΑΕΛ λέγεται. Η ώρα της ΑΕΛ στο διαδίκτυο. Όποιος πατήσει θα τη βρει.
0: Έγινε.
1: Έτσι.
0: Φαρμανότα σε ένα γιαουρτάκι, λέει στο χτσικέρι του Βίλιο Τσαβραλί. Μάνα. Λέγε.
2: Έλα παιδιά.
0: Λέγε, πάμε.
2: Τι να πούμε για χτες, για τον αγώνα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ξέραμε ότι η ομάδα μας είναι ανέτοιμη, το ξέραμε επειδή αρχίσαμε αργά την προετοιμασία,
0: ναι.
2: Ό,τι μπόρεσε να γίνει για να συνδεθεί η ομάδα, δύσκολο να συνδεθεί, θέλει χρόνο. Όμως εχθές παίζαμε με μια ομάδα που ήταν πολύ πιο ασύνδετη από εμάς και πολύ πιο ανέτοιμη από εμάς. Εγώ, γιατί μιλώντας με ένα φίλο από την Καρδίτσα μου είπε, εμείς πήραμε 28 παίκτες, στους τελευταίους 10 τους πήραμε σε 2 μέρες.
1: Σε 10 μέρες περίπου, ναι, ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι η πιο ανέτοιμη ομάδα της κατηγορίας η αναγέννηση. Έτσι, ναι. Λοιπόν, και εμείς είμαστε ανέτοιμοι, αλλά έπρεπε το χθεσινό το παιχνίδι να τους πνίξουμε από την αρχή για να τους βάλουμε ένα γκολ πρώτοι εμείς.
0: Ναι.
2: Δεν τα καταφέραμε και ο λόγος ήταν ότι πολλοί βασικά γρανάζια της ομάδας δεν απέδωσαν χθες όπως έπρεπε και δεν τραβήξε και τους άλλους.
0: Γιάννη, μου το είπες και πριν, ποια είναι τα γρανάζα ρε φίλε, χωρίς πλάκα τώρα.
2: Θεωρώ ότι ο Παπαγεωργίου, ο Μακρύς, ο Τσιγκάρας, ο Αλμπάνης από αυτή την ομάδα στο χώρο του κέντρου και προς τα μπροστά είναι τα βασικά γρανάκια.
3: Χθες, Γιάννη, χθες σου είπα και πριν, δεν υπήρχε καθόλου κέντρο. Έτσι.
2: Μα δεν υπήρχε αυτό, λέω, ότι δεν τράβηξε κανένας από αυτούς σχεδόν. Κάποιοι δεν τράβηξαν καθόλου και ο Νταμιάν Σίλβα ήταν κακός.
3: Η άμυνα ήταν περιχωρός ζωφάλο που λένε και οι Ιταλοί πάρα πολύ
2: επικίνδυνοι. Η άμυνα χαμηλά είναι αργά κορμιά, έχουν ναι, θέμα. Ναι. Φιλά δεν πηδήξαν εκεί που έπρεπε να πηδήξουν για να αποστοποιήσουν ναι. τον γκολ. Έγιναν πολλά λάθη χτες και γι' αυτό η ομάδα δεν μπόρεσε να πάρει το τρίποντο.
3: Πάρα πολλές πάσες καταρχάς σε κοντινή απόσταση λανθασμένες.
2: Ήταν κακή ομάδα χθες. Δεν ξέρω τι μπορεί να επηρεάσει. Ναι. Ο ίδιος και δεν θα επηρεάζει όλο τον κόσμο. Ήταν κουρασμένοι από την Πέμπτη και έγινε πάντως.
3: Πες στο Γιάννη, μου λέει μας... καλημέρα ένας φίλος με εδώ, ο Γιώργος. Κακό ρόστερ λέει, θα έλεγα, και όχι μόνο. Η ομάδα δεν είναι έτοιμη, Γιάνναρε. Γιάνναρε, δεν είναι έτοιμη η ομάδα, μου λέει.
2: Αυτή τη στιγμή η ομάδα.
3: Πάμε για παραμονή, λέω εγώ, και μη χειρότερα.
2: Όχι, όχι.
3: Έτσι
2: όχι,
3: λέει
2: όχι.
3: το μήνυμα, ρε φίλε, στο
2: ποσό. Όχι, όχι, όχι. Ναι. Αυτή την ομάδα, όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτή τη στιγμή η ομάδα ξέραμε ότι δεν θα είναι έτοιμη. Απλά λέγαμε ότι η αναγέννηση που είναι πιο ανέτοιμη έπρεπε εδώ να χάσει. Αυτό
3: ναι,
2: λέγαμε.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι το θέμα. Τώρα η ομάδα θα δένει μέρα με τη μέρα, αλλά σίγουρα χρειάζεται και ενίσχυση. Η ομάδα θέλει ενίσχυση.
1: Εγώ, Γιάννη, πιστεύω αυτό που είπα, δηλαδή πρέπει να κάνουμε από τη μία υπομονή να περάσουν 4-5 παιχνίδια έτσι.
3: Ναι, αλλά πρέπει στην αρχή της εκπομπής.
1: Αλλά απ' την άλλη φαίνεται ότι η ομάδα θέλει οπωσδήποτε δύο παίχτες στο κέντρο, φίλε, για να δώσουν κατεύθυνση στην ομάδα.
3: Ωραία. Μισό λεπτό, Γιάννη, Γιάννη, να στείλουμε μια καλημέρα στο πρατήριο Εγρών Καυσίμων, έτσι, στο 20ο χιλιόμετρο Λάρισας Φαρσάλων, στο Ζάπιο, έτσι. Εκεί και φυσικά βέβαια μια όαση δροσιάς με εξυπηρέτηση άριστη, τα πάντα όλα. Καλημέρα έχεις και εσύ, Γιάννη Τσαπραλή, εκεί.
2: Ευχαριστώ
3: τα
2: πολύ.
3: Πάντα όλα, έτσι.
2: Να πούμε την αλήθεια, ξέραμε ότι θα είναι δύσκολο, γιατί ο καινούριος μεγαλομέτοχος της ομάδας έχει να αντιμετωπίσει πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ αυτό που βλέπω και με κάνει χαρούμενο είναι ότι όλος ο κόσμος τον στηρίζει, όλος ο κόσμος τον στηρίζει. Δεν πάει να πει ότι όποιος στεναχωριέται και λέει γιατί δεν κερδίσαμε, πάει να πει την εχθρός. Έτσι,
1: όχι, ούτε κατά διάνοια, φίλε, έτσι ακριβώς.
2: Ούτε κατά διάνοια.
1: Λοιπόν, γιατί, γιατί ο πρώτος στόχος της ομάδας είναι η οικονομική εξυγίανση.
2: Ωραία. Συμφωνούμε. Να γίνουν όλα, να βγουν τα πράγματα σε μια σειρά. Απλά, εχθές είχαμε μια ευκαιρία απέναντι σε αυτήν την ανέτοιμη ομάδα, γιατί αργότερα η αναγέννηση θα γίνει καλύτερη ομάδα. Εχθές είχαμε μια ευκαιρία να τους πάρουμε για να ξεκινήσουμε με το δεξί. Αυτό λέμε τώρα.
1: Ναι.
2: Τώρα, υπάρχει συνέχεια. Κάθε εβδομάδα εγώ πιστεύω η ομάδα θα γίνεται καλύτερη. Πιστεύω ότι τα τρία τα επόμενα παιχνίδια είναι στο χέρι της, αρκεί να παίξουν σαν ΑΕΛ όπως μπορούν και να τα πάρουν και τα τρία. Το θέμα είναι, θα μπορέσουν οι παίκτες και οι διά να τα επεξέλθουν, θα μπορέσουν να τραβήξουν και τους άλλους. Αυτό είναι το θέμα.
3: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι το θέμα.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, αν χτες ήταν καλύτερος ο Παπαγεωργίου ο Κώστας, που τον περιμένουμε, και είναι και καλό παλικάρι και καλός ποδοσφαιριστής, καλύτερος ο Μακρύς, λίγο καλύτερος ο Τσιγκάρας, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Εγώ είδα μια αναγέννηση στο 35 λεπτό σε κάποια στιγμή. Χώρισε η ομάδα στα δύο, είχαν μείνει μισή μπροστά και μισή πίσω. Φαινόταν ότι ήταν ανέτοιμοι και... Αλλά εμείς δεν εκμεταλλευτήκαμε τίποτα χτες. Τίποτα, δυστυχώς. Ναι. Δυστυχώς.
1: Γιάννη, μου γράφει ένας τώρα εδώ πέρα, αν ήσουν, λέει, όπως στη δεκαετία του 80 που ήσουν βαρβάτο, εξτρέμ, να πούμε, θα μπορούσες να παίξεις, λέει. Στον Αμπελωνιακό, λέει, ήταν βαρβάτο εξτρέμο, Γιάννη, στην δεκαετία του 80.
2: Εντάξει,
3: ένας καλούτσικος. Έλα, Γιάννη, εντάξει, συμπειράζουν, άστος.
2: Ένας καλούτσικος. Το θέμα είναι...
3: Είμαστε, περιμένουμε υπομονετική, έτσι όπως είπες και στην αρχή, έτσι. Περιμένουμε τη συνέχεια, να δούμε.
2: Κάνουμε υπομονή, στηρίζουμε τη διοίκηση, στηρίζουμε την ομάδα. Το θέμα είναι η ομάδα και το team, το προπονητικό, και οι αυτοί που είναι στο team εκεί, ο Μπελεβόνης με τους άλλους, και αυτοί να μιλήσουν με τον πρόεδρο, με τον ιδιοκτήτη, να μπορέσουν να κάνουν μια υπέρβαση, να φέρουν ένα ποσοστό τουλάχιστον εκεί στο κέντρο, να είναι καλύτερος από τους άλλους και να τους τραβήξει, και να δούνε μεταξύ τους προπονητής και παίκτες τα λάθη που έγιναν χθες και να τα διορθώσουν. Τους στηρίζουμε 100%.
3: Εννοείται. Προχωράμε,
2: ωραία,
3: πάμε παρέα. Εντάξει.
2: Έτσι. Απλά έγινε, να ξέρουν όλοι ότι αυτή είναι η φανέλα, είναι βαριά, και όταν μπαίνεις μέσα πρέπει να παίζεις σαν ΑΕΛ, να τα δίνεις όλα.
3: Έγινε, Γιάννη, σου ευχαριστούμε για να προλάβουμε να βγάλουμε και το Μόργα λίγο.
2: Έγινε,
3: να δώσουμε και το κιλόμετρο παντού.
1: Καλή εβδομάδα, φίλε μου, Γιάννη.
3: Καλή εβδομάδα, Γιάννη, τα πούμε. Πομονή. Πομονή και ο Θεός έχει για όλους. Πομονή με πίστη, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα και στο πρατήριο. Έχουν καυσίμου αδελφών Χρυστοδούλου, στο Ζάπιο Λάρισα, Δημήτρη και Κώστα, στα γμπαλικάρια μα. Λοιπόν, Μόργαν, περιμένουμε και Μόργαν και να δώσουμε και το ένα κιλό παγωτό.
1: Ένα κιλό παγωτό μένει ακόμα, παρακαλώ. Παγωμένο, Ντίνο.
3: Λάρισα Αθήνα, παλιά, Μαρσέλο, αν θέλετε, παλιά εθνική οδό Λάρισα Αθήνα είναι αυτή, έτσι. Αριστερά μόλις γίνεται από το Ζάπιο από Λάρισα για Φάρσαλα. Έτσι τα πάντα όλα και καυσόξυλα και διανομές πετρελαίου, ό,τι θέρμασες, ό,τι γουστάρετε. Βετζίνη, σούπερ, απλή, ό,τι γουστάρετε. Αδελφοί Χρυστοδούλου λένε στην νέα συντροσιά. Καλημέρα, καλημέρα, αδελφοί Γκάγκου. Παρακαλώ, με μηχανική ζώνη. 66-15-31-66-15-32-24-10 μπροστά. 66-15-31-66-15-32. Να δώσουμε και το ένα κιλό παγωτό στον επόμενο που θα πάρει, γρήγορα γρήγορα, για να ολοκληρώσουμε.
1: Ένα κιλό παγωτό, παρακαλώ.
3: Και αύριο μέρα είναι, έτσι τα πάντα όλα. Να στείλω την καλημέρα για μία ακόμη φορά στο νέο κατάστημα στην Όγλ. Εδώ μέσα στο κέντρο της Λάρισας, στην καρδιά της Λάρισας.
1: Στην Όγλε, ναι, εκεί που ήταν πίσω, ο θείος του Ματσόλα.
3: Στο AV Κέρνερ, στην Όγλε, έχει αναλώσει με ιατρικά, χαρτικά, καθαριστικά, με παραδόσεις αφημερών και πάνω απ' όλα η υγεία σου είναι η προτεραιότητά του. Τα πάντα όλα στην AV Care. Στο τηλέφωνο 24-11-8-12-74. Καλημέρα, καλημέρα και στην Ελάν Stones, στην δικιά μας Ελάν Stones, στην μηχανική ζώνη και στις καλωσές Δίας Εξέδρες. Τα πάντα όλα στο Βασιλιά του Κρέατος, στην Κασίδη ΑΕ. Στην εξάλκο μας, στην Βιοκαρπέτ. Μια μεγάλη καλημέρα στην Προεδράρα. Χιλιάς Τσούκας είναι όπως συναφορημένος πολύ. Ούτε μήνυμα σήμερα, τίποτα.
1: Άντε ρε Τσούκα.
3: Δεν ήταν καλή εφάρεση, ήταν απογοητευτική. Όσο απογοητευτική εφάρεση, βέβαια πρεμιέρα. Πρεμιέρα ήταν και για τους καρδιστώτες, δεν λέει τίποτα. Το ζήτημα είναι να βάλουν τα κεφάλαια κάτω, να δουλέψουν, να δούμε καλύτερο πρόσωπο.
1: Ναι, τα και αρκούδα γίγαντα, ναι.
3: Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία και αύριο θα το εξετάσουμε ακόμα πιο
1: λεπτομέρειες. Θα τα εξετάσει ο Φορτζάτινος εδώ πέρα με τον καλύτερο τρόπο.
3: Καλημέρα στην Τακούδης ΑΕ, στο Βασιλιά του Νερού, στον Αυτοκράτορα των Εξοπλισμών Καταστημάτων Γουνέλας, στη Φάρμα Νότα, στα Χοιρινά Μπουχαριώτη, στο Συνεργείο Αυτοκινήτων Μπάβης Car Service, στα Κοτόπουλα Πίνδος, στα Λατομία Τυρνάβου, παρακαλώ, Σιδηροσπιράλ, τα Σάρας Γιώτσας, Σιχάρα, στο 7ο χιλιόμετρο Λάρισα Σικουρίου, παρακαλώ. Στην κατασκευαστική εταιρεία Πρίφτη, στην Αλάνα, στο 5ο χιλιόμετρο Λάρισα.
1: Ναι, Φορτζατίνο, Φάρτη, ναι.
3: Λάρισα,
1: ναι.
3: Καρδίτσα. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Φορτώ, ξεφορτώ, λέει εδώ. Καλημέρα και στο πρατήριο μου, καυσίμου αδελφή του Στοντούλου. Είπαμε τα πάντα όλα.
1: Γεια σου, ρε Θωμά Πατσούρα.
3: Καλημέρα και στο Θωμά τον Πατσούρα και στο Μίμη τον Πατσούρα.
1: Και στο Δημήτρη τον Πατσούρα, Φάρμα Πατσούρα, στα ψηφία Φορτζατίνο.
3: Στον οπτικό οπτομέτρη Νικόλα Κουζαελία, σε όλο το επιτελείο του. Μια μεγάλη καλημέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε με πίστη και ελπίδα στον Παντοδύναμο και στην Παναγία. Έτσι, με ευχές όλων.
1: Εδώ παπάς, εκεί παπάς.
3: Πού είναι ο Ρότσα,
1: πού είναι ο παπάς.
3: Καλά, τι είναι αυτό, λέει και το τρίπιο Χαϊδάς για τον πέραντι που δεν έδωσε τον ΠΑΟΚ.
1: Εδώ ακούει, φίλε, ούτε το ΒΑΡ μίλησε ούτε τίποτα. Έχουμε να δούμε. Έχουμε να δούμε ωραία πράγματα φέτος στο Super League. Στο μπαρ, τόσα χρόνια μέσα στα μπαρ και δεν σε είχα εγώ στα μπαρ που λέει και ο ποιητής Φορτζατίνο Λεβέντη.
3: Λοιπόν, καλή σας ημέρα. Ο Θεός μαζί μας.
1: Καλή εβδομάδα, πατριώτες. Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, Ντίνο. Παίζει μπάλα ο Ντίνος, δεν κοροϊδεύει, φιλαράκι.
3: Έχουμε ένα κιλό παγωτό και για άλλα δύο θα έχουμε. Μάλλον θα έχουμε 3 κιλά παγωτά αύριο από το
1: φούρνο. Παίζει μπάλα ο Ντίνος εδώ πέρα.
3: Ο Θεός μαζί μας. Έρχονται σε λίγο Βαγγέλης Βουλάκιας, Νίκος Χαϊδάς.
1: Μπράβο, Ντίνο.

0: RTE 95,1 FM Stereo.
1: Όσο θα γυρίζει η γη,
2: Φοβορής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour.
1: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην ΑΕΛ Νόβου Μπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Ωμικρον Εψιλον και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση Α3+, για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα, άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 24-10-55-44-11.
4: Νταβαρούκας και η Ωμικρον Εψιλον.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι.

0: όλα τα συναισθήματα που έγιναν τραγούδια σε μια μαγική βραδιά. Πες μου το όχι. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις? Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
4: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
5: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
6: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισα.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο, τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
8: Καλώς τον Άκη, ας άργησε.
9: Παρηγγειλές.
8: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
9: Είσαι φίλος.
8: Όχι εγώ, ο Λίλος.
9: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
8: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
9: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.
10: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
11: Αποφράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
12: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
11: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410 617 070 6944 5010 20.
13: 21 και 6940 509 658.
14: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
15: Θέλεις γυμναστική?
16: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
15: Περπάτημα ή ποδήλατο?
16: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
15: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
16: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
15: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
16: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
15: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
16: E-shop cougarsport.gr.
15: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
17: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
3: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις? Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη κάνεις χρόνο και πολιτές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
18: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
19: Σουσουράδα. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-330. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας, στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
14: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη και Ιουστινιανού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
14: TRT 95,1 FM Stereo.
20: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου οι ίδιοι είναι.
21: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
20: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
21: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή Grootfos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
20: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
21: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους λέβητες αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
20: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
14: Ήμεργας, ο ηγέτης τους λέβητες αερίου.
22: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410 533 423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Τι εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Η Electronet VK Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
2: Electronet VK Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
3: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Καίου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
4: Σουσουράδα στην Αμυγδαλέα Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι, προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό, παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή εκεί μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλέα Λάρισας.
5: Θέλεις γυμναστική?
6: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
5: Περπάτημα ή ποδήλατο?
6: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
5: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
6: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
5: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
6: Cougar. Τέσσερις δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
5: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
6: E-shop cougarsport.gr.
5: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
7: Καβάλο. Ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ. Για κάθε περίσταση, όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την Αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα, ανοιχτά.
8: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλείστε το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ. Εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
9: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
10: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
11: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
10: Αξιόπιστος. Θώρακα 8 στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070-6944-5010-21 και 6940-509-658.
11: Αξιόπιστος. Το όνομα
9: τα λέει όλα.
11: TRT 95,1 FM Stereo. 95.
12: 95,1 FM στέρεο.
13: Έλα βρε, όλοι οι λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
14: Όλοι εκτός από τον Victrix της Siemergas.
13: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
14: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFoss, παρέχει 24 και όχι 20 kW. Και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Siemergas φίλε, κορυφή.
13: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
14: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Siemergas. Στους λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
13: Φίλε, με έπεισες. Siemergas.
15: Siemergas, ο ηγέτης στους λέβητες αερίου.
16: Όλα τα νέα μοντέλα Siemergas θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-554-411.
17: Καλώς τον Άκη, ασάργησε.
18: Παρηγγειλές.
17: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ. Κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια. Για το ζέσταμα που λέμε.
18: Είσαι φίλος.
17: Όχι εγώ, ο Λίλος.
18: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
17: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
18: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: προσφορές από εδώ, προσφορές από εκεί. Και εσύ τι κάνεις, τρέχεις και υδρώνεις. Τι προσφορές είναι αυτές, παιδάκι μου? Τι λες τώρα? Για προσφορές στα ηλεκτρικά, ένας μοναχά. Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Μόνο εκεί θα πάρεις τις προσφορές που θες. Μη χάνεις χρόνο και πωλητές με γνώσεις. Όχι ό,τι να είναι.
1: Ηλεκτρονετ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματα μένουν στον τόπο μας.
2: Είστε πίσω την καθημερινότητα και ελάτε στο Μεζέ Μεζέ. Παραδοσιακή μουσική ταβέρνα στην οδό Φιλελλήνων 60. Και όταν πέσει η νύχτα, το κέφι ανεβαίνει. Ζωντανή μουσική από ταλαντούχους καλλιτέχνες που σας ταξιδεύουν με αγαπημένες ελληνικές μελωδίες. Κλειστέ το τραπέζι σας τώρα, γιατί στο Μεζέ Μεζέ κάθε βραδιά είναι γιορτή. Μεζέ Μεζέ, εκεί που η γεύση συναντά τη μουσική και η νύχτα γίνεται αξέχαστη. Τηλέφωνο κρατήσεων 2414-006-699.
3: Θέλετε ένα άρωμα πολυτέλεια στο τραπέζι σας για μια βραδιά μοναδική που θα κάνει τη διαφορά για μια ειδική περίσταση? Κάβα Τσίνας. Μοναδικά αποστάγματα, ποτά και ίνι από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Μεγάλη ποικιλία ποτών και κρασιών από όλο τον κόσμο. Κάβα Τσίνας. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-533-423 και στο eFood. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Σταμάτα να ψάχνεις. Η λύση για φθηνό ρεύμα και φυσικό αέριο έχει ένα όνομα. Φωτάκης. Όλες οι επώνυμες εταιρείες στα καταστήματά μας. Enerwave, Προτέργεια, Φυσικό Αέριο, Energy, Volton, Iron και ΔΕΗ. Δεν χρειάζεται να τρέχεις. Βρίσκουμε για σένα το χαμηλότερο τιμολόγιο της αγοράς. Επισκεφτείτε μας, Χατζημιχάλη 80 στη Φιλιππούπολη, Μεγάλου Αλεξάνδρου 31 κέντρο Λάρισας και στο νέο μας κατάστημα Παναγούλη Καίου στην Ιαννού γωνία. Και στο fotakisenergy.gr. Φωτάκης. Εδώ η ενέργεια είναι δική σου υπόθεση.
2: Σουσουράδα στην Αμυγδαλαία Λάρισας. Η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Παραδοσιακή ταβέρνα που υπηρετεί την παράδοση με μεράκι. Προσφέροντας εκλεκτά ντόπια κρέατα, σωστό ψήσιμο και ζεστή φιλοξενία. Κεμπάπ πρόβιο και χοιρινό. Παϊδάκια, κοκορέτσι, αρνί, λουκάνικο, σουβλάκι και λαχταριστό κοντοσούβλι. Η Σουσουράδα λειτουργεί Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Τις υπόλοιπες μέρες μόνο με κράτηση. Τηλέφωνο κρατήσεων 698-4489-331. Σουσουράδα, η αυθεντική γεύση της Θεσσαλίας στο πιάτο σας. Στην Αμυγδαλαία Λάρισας.
5: Καβάλο, ο άνδρας δεν επιλέγει απλά ρούχα. Επιλέγει στάση, άποψη, στυλ. Από το γραφείο μέχρι τη βραδινή έξοδο. Από casual ή business look μέχρι και το απόλυτο formal κοστούμι του γάμου σας. Τα πιο fresh κομμάτια με ποιότητα και στυλ για κάθε περίσταση. Όλα σε ένα μέρος. Καβάλο, γιατί κάθε άνδρας γράφει τη δική του ιστορία. Λάρισα, Φαρσάλων 185 και Κύπρου 80. Αποκλειστική συνεργασία με την αρτίστη Ταλιάνη στο κατάστημα Κύπρου 82. Αγορές online στο καβάλο.gr. Καβάλο. Τώρα και Τρίτη, Πέμπτη απόγευμα ανοιχτά.
6: Θέλεις γυμναστική?
7: Παίζεις ποδόσφαιρο ή μπάσκετ?
6: Περπάτημα ή ποδήλατο?
7: Θέλεις αξεσουάρ και μπάλες?
6: Σε κάθε περίπτωση όλα υπάρχουν εδώ.
7: Cougar Sport. Αθλητικά είδη και μόδα με την υπογραφή επώνυμων εταιριών.
6: Η μεγαλύτερη γκάμα σε ένδυση, υπόδηση και αξεσουάρ κορυφαίων αθλητικών brands.
7: Cougar. 4 δεκαετίες από τη Λάρισα για όλη τη Θεσσαλία.
6: Τα χρήματά σου μένουν στον τόπο μας.
7: E-shop cougarsport.gr.
6: Cougar. Παίζεις και κερδίζεις.
8: Κάποια πράγματα δεν μπορούν να περιμένουν. Χρειάζονται άμεσα τον αξιόπιστο.
9: Αποθράξεις σωληνών με υδροβολή, εκενώσεις βόθρων και καθαρισμοί στεγανών.
10: Με τεχνογνωσία και εμπειρία 30 χρόνων και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία.
9: Αξιόπιστος. Θώρακα 8, στη Λάρισα. Τηλέφωνα 2410-617-070, 6944-5010-21 και 6940-509-658.
10: Αξιόπιστος. Το όνομα τα λέει όλα.
11: Καλώς τον Άκια σάργησε.
12: Παρηγγειλές.
11: Κάτι για την όρεξη. Ένα πρόβιο και ένα χοιρινό κεμπάπ, κάτι αρνίσια, κάτι πρόβια παϊδάκια για το ζέσταμα που λέμε.
12: Είσαι φίλος.
11: Όχι εγώ, ο Λίλος.
12: Ψισταριά Λίλος. Ο φίλος που σε φροντίζει καταλλήλως. Με ντόπια κρέατα, ψημένα όλα στα κάρβουνα.
11: Λίλος. Β' Σώματος Στρατού 8, στην πλατεία Νεάπολης Λάρισας. Τηλέφωνο 2410-672-110.
12: Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας, από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες αερίου ίδιοι είναι.
2: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
1: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
2: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
3: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
2: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας. Στους Λέβητες αερίου, ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
1: Φίλε, με έπεισες. Ήμεργας.
0: Ήμεργας, ο ηγέτης τους Λέβητες αερίου.
4: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.
5: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα ποτά άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτό.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει Ρέμος 30. Ο Αντώνης Ρέμος γιορτάζει 30.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε, κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένα μας παιδιά. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς περάσατε? Κύριε Πολύζο, πώς πέρασες?
2: Πού?
1: Το Σαββατοκυριακό σου.
2: Πού? Στη Θεσσαλονίκη στην έκθεση.
1: Ωραία, πήγες? Ωραία.
2: Πήγα σε δύο πράγματα, δεν πήγα στην ομιλία. Δεν πήγες? Τύπου, δεν πηγαίνω. Ως διευθυντής δεν θεωρώ σωστό του μέσου να πάω εγώ. Πηγαίνει ο Γιώργος ο Μπανάτσας, που είναι εξαιρετικός συνάδελφος. Θα τα πω. Α, σήμερα έχουμε πρεμιέρα, παιδιά, στην τηλεόραση.
1: Στις 3 το μεσημέρι έρχεται η καινούργια σεζόν του Κεντρική Ελλάδα. Καλησπέρα με το Σωτή Πολύζο, κυρίες μου και κύριοι, για εκατομμυριωστή χρονιά. Ποια χρονιά?
2: Για εκατομμυριωστή.
1: Για εκατομμυριωστή. Πολλές χρονιές. 35η είναι.
2: Τέταρτη.
1: Τέταρτη, 34η
2: φέτο...
1: χρονιά.
2: Φέτος.
1: Φέτος, ναι.
2: Δεν μπορώ να το πει. Φέτος.
1: Φέτος.
2: Όχι τόσο καινούργιο. Φέτος.
1: Φέτος.
2: Κατάλαβες? Αυτό.
1: Τι θα γίνει φέτος?
2: Τίποτα. Έχουμε πολύ ωραία πολιτική συζήτηση στο πρώτο μέρος. Έχουμε Αντώνη Λουδάρο. Έχουμε αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε Μάνιαλ σήμερα. Ξεκινάμε, ρε παιδιά. Ωραία.
1: Άντε με το καλό. Σου εύχομαι.
2: Yes.
1: Να σκίσεις. Σκίζεις έτσι κι αλλιώς. Αλλά
2: αυτή την εβδομάδα θα δώσω από την τηλεόραση πολλές προσκλήσεις για το Φέρι.
1: Α, το Θοδωρή Φέρι.
2: Το Θοδωρή Φέρι.
1: Έρχεται.
2: Στη Λάρισα.
1: Ωμπο, τι ωραία. Ωραίος ο Θοδωρής Φέρις.
2: Τι το?
1: Στο γήπεδο του Σέλ, ναι. Θα μας βάλεις λίγο Θοδωρή Φέρι, ναι.
2: Και επίσης θα δώσω και προσκλήσεις για την παράσταση του Εθνικού και θα έχω και καλεσμένο πολύ ωραίο πρωταγωνιστή. 10 του μηνός, δηλαδή την Πέμπτη, από την Ειρήνη του Καραθάνου.
1: Mm-hmm.
2: Όχι, δεν το έχει, δεν έχει γράψει ο Καραθάνος, ο Αριστοφάνης, αλλά να την έχει σκηνοθετήσει. Είναι η Ζέτα Μακρυπούλια, είναι.
1: Ωραία.
2: Ο Αλευράς, είναι πολύ. Τα πέτυχα τα παιδιά, σου είπα. Στην Επίδαυρο.
1: Στην Επίδαυρο.
2: Yes.
1: Η Alpha Good και τα μάρκετ Μασούτη Sport. Έχω πάθει δευτεριάτικο. Μας κρατούν συντροφιά.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
4: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
3: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
4: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
3: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
4: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: ένας άντρας και μία γυναίκα στην Ιγυρία υποχρεώνονται να παντρευτούν γιατί αντάλλαξαν φίλοι σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο TikTok. Ακού να δεις τι γίνεται.
1: Στην Ελλάδα έτσι θα έπρεπε να γίνεται.
0: Την τελετή λέει θα αναλάβει η Χισμπάν. Είναι θρησκευτική αστυνομία που είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή του νόμου της Σαρία. Εντάξει. Το δικαστήριο διέταξε τη Χισμπάν να παντρέψει αυτόν τον άντρα και αυτή την κυρία, γιατί θεωρεί ότι είναι τόσο ερωτευμένοι που επέλεξαν, λέει, να εκφράσουν δημόσια τη σχέση τους στο TikTok. Και όπως καταλαβαίνετε, η τελετή θα πραγματοποιηθεί τώρα σε κάνα μήνα. Το βίντεο κρίθηκε προσβλητικό, that's why. Και τώρα δεν είχε θέμα, δεν έχουν θέμα, λέει, το ζευγάρι. Βεβαίως και θα παντρευτούν και θα το κάνουν με χαρά. Τι λέτε, παιδιά? Το 2001 ιδρύθηκε αυτή η Χισμπάν και έχει σκοπό, λέει, να επιτηρεί και να εφαρμόζει τις αρχές της Σαρίας. Είναι διχασμένη η Νιγηρία, διαβάζω. Μουσουλμάνοι και
1: παιδιά, τώρα θα τρελαθούμε. Αντάλλαξαν ένα φιλί σε βίντεο.
0: Ναι.
1: Παιδιά, μην πάτε μακριά, μην πάτε στην Ιγυρία.
0: Ναι, παιδιά.
1: Μου το έλεγαν φίλοι από την Κωνσταντινούπολη. Μια γυναίκα έκανε ένα βίντεο και κρατούσε έναν δονητή στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Τον κρατούσε.
0: Τον κρατούσε, ναι.
1: Δεν τον φιλούσε, δεν τον έβαζε κάπου.
0: Ναι, αλλά τον κρατούσε,
1: δεν τον
0: χρησιμοποιεί.
1: Ναι, είπε ότι αυτό στο δυτικό κόσμο
0: κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Πολύ απαραίτητο, ναι, αξεσουάρ για πολλές γυναίκες, μπαραμπάρα κλπ. Και τη συνέλαβαν. Την άφησαν ελεύθερη, αλλά τη συνέλαβαν. Θέλω να πω, αυτά που θεωρούνται
0: στις
1: δικές μας κοινωνίες ως μη τιμωρήσιμα πράγματα,
0: ναι,
1: δεν είναι έτσι.

0: Κοίτα, εδώ έχει γίνει μεγάλη συζήτηση στην Ιαπωνία με έναν Ιάπωνα.
1: Αμάν, ποιον θα μου πεις? Θα μου πεις αυτό που έτρωγε 21 χρόνια ένα φαγητό για να μαζέψει λεφτά?
0: Ναι.
1: Για πες, πες την.
0: Αυτός από τα 25 του, σήμερα είναι 46, είχε βάλει στόχο να μαζέψει γύρω στα 800.000 ευρώ. Αυτό αντιστοιχεί σε 135 εκατομμύρια γεν. Για την ακρίβεια, 785.000 ευρώ. Τι έκανε?
1: Πείνασε.
0: Είχε.
1: Για να τα μαζέψει.
0: Ετήσιο μισθό 5 εκατομμύρια γεν. Αντιστοιχούσαν περίπου σε 29.000 ευρώ. Δηλαδή.
1: Πολύ λίγα για την Ιαπωνία είναι αυτά που λες.
0: Είναι λίγα για το στόχο του.
1: Θέλω να πω, δεν είχε κανένα εισόδημα μεγάλο, ναι.
0: Αυτός λοιπόν πάει σε έναν εταιρικό κοιτώνα, πλήρωνε 175 ευρώ, δεν έβαζε κλιματισμό ή θέρμανση.
1: Σοκούσε στο κρύο για να κάνει οικονομία.
0: Ναι, καμία περίοδο του χρόνου. Το βραδινό του συνήθως ήταν ρύζι με λαχανικά τουρσί και ένα αποξηραμένο δαμάσκηνο.
1: Να ακούτε, έτρωγε,
0: παιδιά. Και έπινε ένα ενεργειακό ποτό που το αποκτούσε με πόντους.
1: Ναι, έτσι. Δωρεάν στην ουσία το έπαιρνε και αυτό.
0: Ανακοινώνει τον Ιανουάριο του 25 ότι είχε ξεπεράσει τον αρχικό του στόχο. Ο αρχικός ήταν 100 εκατομμύρια γεν, δηλαδή 580.000
1: ευρώ. Είχε μαζέψει 135.
0: Και μάζεψε 135 εκατομμύρια γεν. Είπαμε 785.000 ευρώ. Είχε γίνει viral αυτός ο τύπος. Τον ονόμαζαν ο άνθρωπος που σίγουρα θα παραιτηθεί, γιατί υπενθύμιζε συνέχεια στον εαυτό του που ο στόχος μου είναι η συνταξιοδότηση. Άρα δεν αγαπούσε αυτό που έκανε. Είχε ένα στόχο μόνο. Όμως αρχίζει να υποχωρεί το γεν και αρχίζει να απαξιώνεται η περιουσία. Περιουσία, αυτό που δημιούργησε, ο κουμπαράς του.
1: Τώρα που άρχισε να ζήλει πιο άνετα, αγόρασε φούρνο μικροκυμάτων.
0: Έγραψε ένα βιβλίο για την αξία της αποταμίευσης,
1: ναι,
0: που αυτό του έφερε ένα πρόσθετο εισόδημα. Αλλά λέει, κάνοντας μια αυτοκριτική, ότι πια έχει παγιδευτεί ανάμεσα σε δύο κόσμους. Ότι μπορώ να κάνω μεν πράγματα, η κουλτούρα μέχρι τώρα ήταν, αλλά το περιγράφει πολύ παραστατικά ο ίδιος, το ίδιο θα έλεγα κι εγώ. Δεν μετανιώνω που έβαλε ένα στόχο, άκου τώρα, αλλά τον ακολούθησα χωρίς να απολαύσω τη διαδρομή. Και έτσι είναι.
1: Ναι.

0: Αγαπημένοι μας χορηγοί, ώρα για διάλειμμα. Τα μάρκετ Μασούτης και βεβαίως η Alpha Wood με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο και με έπιπλο.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Wood Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στους 95,1 στο ραδιόφωνο της TRT. Ακούτε το εμείς μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε μέχρι και τις 12, μέχρι και τη μία, με χειρότερα. Τα έχεις χάσει τούλα, συγκεντρώσου. Ακόμα δεν μπήκα στο τρυπάκι ότι κάνουμε ραδιόφωνο. Ακόμα εγώ είμαι στις διακοπές. Ένας ιδιοκτήτης κοσματοπολίου στην Αλαμπάμα έχασε την όρασή του από το δεξί του μάτι, είχε μια σοβαρή ασθένεια. Αντί όμως να αρκεστεί σε μια ιατρική, ξέρω εγώ, πρόθεση, τι έκανε? Μετέτρεψε το μάτι του σε ένα έργο τέχνης. Έκανε το πιο ακριβό τεχνητό μάτι στον κόσμο.
1: Έλα.
0: Με έναν ειδικό στην κατασκευή οφθαλμικών προθέσεων, όπως λέγονται, έκανε ένα μοναδικό μάτι, σχεδίασε αυτό. Στο κέντρο έχει ένα διαμάντι 2 καράτια. Όταν πέφτει το φως πάνω του, καταλαβαίνετε ότι αντανακλά, βγάζει λάμψεις και τραβάει την προσοχή όλων. Λέει, έφερε νέο φως στη ζωή μου, λέει, το ότι έχασα το μάτι μου. Και λέει, θεωρεί ότι έχει κόστησε αυτό τώρα. Κατασκεύασε ο κατασκευαστής αυτός ο τύπος, ο Τζον Λιμ, έκανα πάνω από 10.000, λέει, τεχνητά μάτια. Ίσως είναι και το πιο ωραίο μάτι που έχω κάνει μέχρι τώρα, Σωτήρη, λέει, και το πιο εντυπωσιακό. Το πόσο κόστησε δεν μας λέει. Φαντάζομαι, Κοσματοπόλης είναι. Το έκανε και για να διαφημίσει και τη δουλειά του.
1: Ενδεχομένως, ναι.
2: Η ζωή είναι μια περιπέτεια.

0: Πέτε μας σαν σήμερα.
1: Ναι,
0: είναι
1: βέβαια.
0: 1833 όταν Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και Δημήτρης Πλαπούτα συλλαμβάνονται και φυλακίζονται στο Παλαμίδι από τη Βαβαρική Αντιβασιλεία με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Το 1977 υπογράφεται συμφωνία για τη διαχείριση της διόρυγας του Παναμά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Παναμά. Το 1978 Αμερικανοί επιστήμονες παράγουν ινσουλίνη στο εργαστήριο. Και το 1999 σεισμός 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ αφήνει πίσω του στην Αθήνα ο σεισμός, 143 νεκρούς. Θυμόσαστε τότε, έτσι?
2: 143,
0: στη Ρικομέξ και λοιπά.
2: Ναι.
0: 700 τραυματίες, χιλιάδες αστέγους και πάρα πολλές ζημιές. Και το 2005 στη γειτονιά μας στην Αίγυπτο πραγματοποιούνται οι πρώτες προεδρικές εκλογές. Μέχρι τότε το 52 γεννιέται ο Γιώργος Γερολυμάτος. Και το 2003 πεθαίνει ο Αρτέμις Μάτσας, που έκανε πολύ δυσάρεστους ρόλους.
2: Ήταν μονίμως οδοσύλλογος σε κάτι ταινίες.
0: Ναι.

0: γίνει με τον ιό, ρε παιδιά, του δυτικού νύρου, με αυτό το κουνούπι πια μας έχει. Μου έχει δημιουργήσει, παιδιά, φοβία. Δεν ξέρω οι ακροατές αν το. Πώς το ακούν αυτό. Εγώ έχω πάθει φοβία.
1: Μας έχει σίτες.
0: Ε, και. Δεν μπορείς να βγεις έξω, θα το πάθεις. Πρέπει να βάζουμε μονίμως αντικουνουπικά, χέρια, ναι, πόδια και τέτοια. Ναι. Ω, τι μπλέξαμε. Ναι.

0: χαιρετούμε κυρίες μου και κύριοι. Να είστε όλοι καλά. Αύριο πρώτα ο Θεός στις 12 θα είμαστε παρέα. Έχουμε αγαπημένους χορηγούς, τα μάρκετ της Μασούτης, με πολύ ωραίες προσφορές. Και βεβαίως την Alpha Good, με ό,τι έχει να κάνει με ξύλο και με έπιπλο. Να είστε όλοι καλά.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
2: Τι θέλω για το σπίτι μου? Θέλω ποιότητα και design, σύγχρονη αισθητική και εργονομία, δυνατότητες επιλογής και φυσικά θέλω την καλύτερη τιμή.
1: Για το σπίτι σου θέλεις πολλά. Στην Alpha Good Home τα έχεις όλα.
2: Alpha Good Home. Τα πάντα για το σπίτι σε περιμένουν σε αλφα ποιότητα και αλφα τιμή. Σαλόνι, τραπεζαρία, κρεβατοκάμαρα, παιδικό έπιπλο, αλλά και κουζίνα, ντουλάπα, ειδή υγιεινής και θέρμανσης.
1: Θα βρεις τα πάντα για το σπίτι σου ελληνικά και οικονομικά.
2: Alpha Good Home. Το σπίτι μας είναι εδώ. Σοκράτους 115.
1: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
3: Είναι καλοκαίρι, η ζέστη ανεβαίνει και εσύ ψάχνεις το ιδανικό κλιματιστικό. Μην υδρώνεις άλλο.
4: Έλα στην εταιρεία Νταβαρούκας και η Όμικρον Εψιλόν και βρες τις πιο αξιόπιστες λύσεις για το σπίτι ή την επιχείρησή σου.
3: Επώνυμα κλιματιστικά από Mitsubishi, Fujitsu, Midea, TCL και Nordstar.
4: Ενεργειακή κλάση A3+ για απόδοση και οικονομία.
3: Μεγάλες προσφορές και ακόμα μεγαλύτερη εξυπηρέτηση.
4: Και πάνω απ' όλα άμεση τοποθέτηση.
3: Μην ψάχνεις αλλού. Επισκέψου μας στην Παλαμιώτη 21-23 στη Λάρισα. Τηλέφωνο 2410-55-4411.
4: Νταβαρούκας και η Όμικρον Ε.
3: Κάνουμε το καλοκαίρι απόλαυση.

πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: TRT 95,1 FM στέρεο.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
2: Έλα βρε, όλοι οι Λέβητες Αερίου ίδιοι είναι.
3: Όλοι εκτός από τον Victrix της Ήμεργας.
2: Γιατί, τι παραπάνω έχει?
3: Συγκεντρώνει όλη την τεχνολογία αιχμής στην πλακέτα και τον εναλλάκτη του. Έχει κυκλοφορητή GroutFos, παρέχει 24 και όχι 20 kW και είναι ο μόνος θερμομονωμένος, δηλαδή και οικονομικός και αθόρυβος. Ήμεργας φίλε, κορυφή!
2: Ναι, αλλά εγώ άκουσα και για...
3: Άσε τι άκουσες. Και μην παρασύρεσαι από ακριβές προελεύσεις, ονόματα και διάφορες συστάσεις. Διάλεξε Ήμεργας στους Λέβητες Αερίου. Ο ποιοτικότερος δεν είναι ο ακριβότερος. Ζήτα να τον δεις ανοιχτό και θα καταλάβεις τι σημαίνει ποιότητα.
2: Φίλε με έπεισες. Ήμεργας.
4: Ήμεργας, ο ηγέτης στους Λέβητες Αερίου.
5: Όλα τα νέα μοντέλα Ήμεργας θα τα βρείτε στο κατάστημα Ιωάννης Νταβαρούκας και Ι. Για τη Λάρισα και όλη τη Θεσσαλία. Μην το καθυστερείτε. Νταβαρούκας και για την θέρμανση. Στο πρώτο χιλιόμετρο Λαρίσης Αθηνών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 554 411.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι
3: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM.

0: Παραλία Θεσσαλονίκης. Είσοδος ελεύθερη. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Αντώνης Ρέμος 30. Από τη ΔΕΗ.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: οικονομικό πακέτο και με την αναζήτηση των αιτιών της συντριβής του μοιραίου Phantom που παρέσυρε στον θάνατο δύο πιλότους. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εξειδικεύει μέχρι αυτή την ώρα η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Δίνονται διευκρινήσεις για τη μείωση των τεκμηρίων και τους δικαιούχους, το αφορολόγητο των αγροτών, την ενίσχυση των συνταξιούχων και το επίδομα των δημοσίων υπαλλήλων, τη λειτουργία του κουμπαρά για τη νέα γενιά, καθώς και τα κριτήρια και τη χρηματοδότηση του νέου προγράμματος Σπίτι μου 3. Στόχος είναι μέχρι το 2030 ο μέσος μισθός να φτάσει τα 1.800 ευρώ, η ανάπτυξη να είναι πάνω από 2% αναέτος και να έχουμε αύξηση πάνω από 20% στις επενδύσεις, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης.
0: Ανάμεικτες οι αντιδράσεις του επιχειρηματικού κόσμου στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Θετικό αποτύπωμα από τις παρεμβάσεις βλέπει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός. Ενισχύουν τη χρεοκοπία των επιχειρήσεων, εκτίμησε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, μιλώντας στον Real FM. Θέμα επιβίωσης θέτουν οι αγρότες.
1: Με πολλαπλούς αποδέκτες στα πολιτικά μηνύματα του Πρωθυπουργού, έθεσε στόχο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εθνικές εκλογές, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών. Παράλληλα, απευθύνει αυστηρό μήνυμα προς τον Αντώνη Σαμαρά, καλώντας τον να αναλογιστεί την υστεροφημία του και να μην προκαλέσει ζημιά στην παράταξη. Άσκησε έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τα κόμματα της αντιπολίτευσης για πολιτική εξαπάτηση των πολιτών.
0: Σφόδρη κριτική από την αντιπολίτευση για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη. Το ΠΑΣΟΚ του καταλογίζει αναξιοπιστή, αλαζονία και εξαπάτηση και κάνει λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών. Εμείς παρουσιάσαμε ένα σχέδιο για το αύριο, ενώ ο Πρωθυπουργός έδωσε υποσχετικές για το μέλλον που δεν οδηγούν πουθενά, σχολίασε στον σταθμό μας ο Διονύσης Τεμπονέρας από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Πολιτικές αναταράξεις στη Γερμανία από τη σαρωτική νίκη του ακροδεξιού AfD στις εκλογές στο κρατήδιο Σαξονία-Ανχάλτ. Συγκέντρωσε ποσοστό 43,8% αλλά χωρίς αυτοδυναμία για τον σχηματισμό κυβέρνησης. Πικρή ήττα για το κυβερνών κόμμα του καγκελάριου Μέρτς που κατέγραψε μεγάλες απώλειες τα σενάρια για την επόμενη μέρα.
0: Σε πλήρη εξέλιξη, οι έρευνες για τα αίτια συντριβής του μοιραίου Phantom στην Τανάγρα με δύο νεκρούς πιλότους, το μικροσκόπιο των ειδικών τα τελευταία δευτερόλεπτα, το χαμηλό ύψος και η μεγάλη ταχύτητα. Στελέχη της πολεμικής αεροπορίας συνεχίζουν να συλλέγουν υλικό από το σημείο. Πότε αναμένεται το πόρισμα?
1: Κορίτσι 13 ετών έπεσε από μπαλκόνι ξενοδοχείου, υπέστη πολλαπλά κατάγματα και μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Αναζητούνται δύο άτομα που φέρεται να ήταν μαζί με την ανήλικη τη στιγμή της πτώσης.
0: Αιματήρο περιστατικό τα ξημερώματα στα Πατήσια. Δύο άνδρες που επέβαιναν σε μοτοσυκλέτα πυροβόλησαν και τραυμάτισαν 55χρονο αλλοδαπό έξω από το σπίτι του. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι δράστες αναζητούνται.
1: Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός ήταν ο νικητής του ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής της Super League, επικρατώντας με 3-1 του ΠΑΟΚ. Με 5-0 η ΑΕΚ κέρδισε τον Άρη και ετοιμάζεται για την αυριανή πρεμιέρα στο Champions League με την αυστριακή ΛΑΣΚ. Ισοπαλία 1-1 για τον Ολυμπιακό στον Βόλο με την τοπική ομάδα σε αναμέτρηση που επισκιάστηκε από τον σοβαρό τραυματισμό του Ελκαμπή.
0: Και ο Πανετολικός προηγείται στην κατάταξη έχοντας το απόλυτο στα 3 παιχνίδια. Νίκησε 2-0 εκτός έδρας στον Λεβαδιακό.
1: Γενικά εθρίος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα δυτικά υπηρετικά ορεινά και στη Θράκη, άνεμη βόρειο-ανατολική έως 7 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη. Αλλάζει το σκηνικό από αύριο που θα πέσουν οι πρώτες μπόρες.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Στο κόκκινο είναι η Βασιλίση Σοφία Μάρνη σταδίου στο κέντρο της Αθήνας και η κάθοδος της Σαρδιτού στο Παγκράτη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο ύψος Πανόρμου. Πυκνίνει η ροή στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα, ποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθεται από σήμερα σε ισχύ, Παναγιώτη, στη γραμμή 3 του μετρό?
3: Στη γραμμή 3 του μετρό, οι σταθμοί Ελαιώνας, Κεραμικός, Μοναστηράκη μέχρι την 5η θα κλείνουν από τις 10 παρα 20 το βράδυ λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού δημιουργήθηκε προσωρινή λεωφοριακή γραμμή από μετρό Σύνταγμα μέχρι μετρό Εγάλεο.
1: Και από σήμερα έχουμε αλλαγές και στο τραμ, περισσότερα δρομολόγια, μικρότερη αναμονή.
3: Σωστά, σε εφαρμογή τέθηκε σήμερα το αναδιαμορφωμένο πρόγραμμα δρομολογίων του τραμ. Συνολικά ο αριθμός των σειρμών σε κυκλοφορία αυξάνεται από 23 σε 27. Δύο επιπλέον σειρμοί ενισχύουν τις γραμμές 6 και 7 αντίστοιχα, με αποτέλεσμα να μειώνεται ο χρόνος αναμονής των επιβατών.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Το πακέτο των μέτρων συνολικού ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης εξειδικεύει έως και αυτή την ώρα η ηγεσία του Οικονομικού Επιτελείου. Το δίκτυο προστασίας απλώνεται μεταξύ άλλων σε συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, αγρότες, ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και τρίτεκνους. Με τη βοήθεια της Ίσης Σταυροπιεράκου που παρακολουθεί τις ανακοινώσεις, θα επιχειρήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε τα οικονομικά ωφέλη που θα έχουν οι πολίτες από τα νέα μέτρα. Να αρχίσουμε με τους συνταξιούχους, τους οποίους από τον προσεχή Νοέμβριο θα πιστωθεί εφάπαξ ποσό 400 ευρώ για να πάμε και στην επόμενη χρονιά.
4: Πράγματι, Βασίλη, για τους συνταξιούχους το όφελος ξεκινά άμεσα φέτος τον Νοέμβριο με την καταβολή της μόνιμης ενίσχυσης που αυξάνεται στα 400 ευρώ καθαρά, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια για όσους έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας. Το μέτρο περιλαμβάνει περίπου 270.000 επιπλέον συνταξιούχους άνω των 65 ετών, οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν λάμβαναν την σχετική ενίσχυση, ενώ περίπου 2 εκατομμύρια είναι αυτοί οι συνταξιούχοι, οι ευάλωτοι και τα άτομα με αναπηρία που ήδη λάμβαναν την ετήσια ενίσχυση των 250 ευρώ και θα δουν το ποσό να αυξάνεται στα 400 ευρώ. Από τις αρχές του 2027, να πούμε, για τους συνταξιούχους ενεργοποιείται και η μόνιμη την αριθμική αύξηση ύψους 2,8%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας συνταξιούχος που έχει 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και μηνύμιο καθαρό εισόδημα, παίρνει δηλαδή 6.086 ευρώ, θα λάβει 284 ευρώ καθαρά από την αύξηση και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου.
0: Έχουμε πρόβλημα, Σίση, δεν ξέρω αν μετακινείσαι. Ξέρω ότι η συνέντευξη τύπου είναι σε εξέλιξη, γιατί δεν έχουμε καθαρή γραμμή να ακούμε ακριβώς τα ποσά που ενδιαφέρουν ευρεία γκάμα πολιτών.
4: Ναι. Λοιπόν, ανέφερα ότι οι συνταξιούχοι θα πάρουν το 400 ευρώ συν την αύξηση από τις αρχές του 27 ύψους 2,8%. Είναι 2 εκατομμύρια οι συνταξιούχοι που θα λάβουν το σχετικό επίδομα. Εκτός μένουν όσοι είναι κάτω από τα 65 έτη από τη συγκεκριμένη παροχή. Και ανέφερε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ότι ένας συνταξιούχος με 14.000 ευρώ φορολογητέο εισόδημα και σύνταξη 1.086 ευρώ θα λάβει 284 ευρώ καθαρά από την αύξηση στις αρχές του 27 και 400 ευρώ από την ενίσχυση του Νοεμβρίου, δηλαδή 684 ευρώ καθαρά ετησίως.
0: Να περάσουμε και στις άλλες κατηγορίες πολιτών. Περιμένουμε εξήγηλο Πρωθυπουργό, τον ακούσαμε, στους δημοσίους υπαλλήλους 500 ευρώ από το επόμενο έτος.
4: Λοιπόν, Βασίλη, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν μια αύξηση των αποδοχών τους σε τρία στάδια, με το συνολικό τους εισόδημα να ενισχύει.
0: Έχουμε πάλι πρόβλημα, Σίση Σταυροπιεράκου, στην τηλεφωνική γραμμή.
4: Θα ωφεληθούν τον Απρίλιο του 2027
0: από την αύξηση του κατώτατου μισθού.
4: Ακριβώς. Ναι. Ταυτόχρονα, το Δεκέμβριο του 2027, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα πάρουν το επίδομα των 500 ευρώ που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αυτό όμως είναι μεικτό. Το καθαρό ποσό για όλους τους δημοσίους υπαλλήλους που έχουν κυμαίνεται από 257 ως 389 ευρώ ανάλογα με το μισθό που παίρνουν και τα τέκνα που έχουν. Το θετικό είναι ότι το επίδομα προσμετράται στις τακτικές αποδοχές και μετρά και στις συντάξιμες αποδοχές, ενώ για όσους δημοσίους υπαλλήλους έχουν ξεκινήσει φέτος να υπηρετούν στο δημόσιο, το επίδομα θα καταβληθεί αναλογικά για τους μήνες που υπηρετούν. Τον Ιανουάριο του 2028 θα έχουμε οι δημόσιοι υπάλληλοι και νέα αύξηση, αντίστοιχη με αυτή του κατώτατου μισθού. Αυτό σημαίνει ότι θα λάβουν 80 ευρώ μεικτά μηνιαίως ή 20 ευρώ ετησίως ως τον Ιανουάριο του 2028. Και αφού μιλάμε για τους δημοσίους υπαλλήλους, να πούμε ότι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα.
0: Έχουμε πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Σύση Σταυροπιεράκου, προτείνω στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Κυριάκο Πιερακάκη, και θα επιχειρήσουμε να επικοινωνήσουμε εκ νέου, Σύση, μαζί σου.
5: Έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε ένα πακέτο 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2027. Ένα πακέτο το οποίο αγγίζει σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Έχει τέσσερις καθαρές προτεραιότητες. Μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες, περισσότερες ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, ισχυρότερη κοινωνική πολιτική με έμφαση στη στέγη, το δημογραφικό και την υγεία και μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Και εδώ επιτρέψτε μου να πω, βρίσκεται και μια κρίσιμη πολιτική διαφορά. Λαϊκισμός είναι να τάζεις χρήματα που δεν υπάρχουν και να στέλνεις σε κάποιον άλλον το λογαριασμό. Σοβαρότητα είναι να δημιουργείς πρώτα τις δυνατότητες μέσα από μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται, επενδύει, δημιουργεί δουλειές, παράγει περισσότερο.
0: Μεταξύ άλλων, να σημειώσουμε ότι θεσπίζεται και κουμπαράς για τα παιδιά, στον οποίο η κυβέρνηση θα συνεισφέρει στο τέλος κάθε χρόνου έως και 1.200 ευρώ. Νομίζω όμως ότι αποκαταστάθηκε η σύνδεσή μας με τη Σύση Σταυροπιεράκου. Σύση, μας ακούς?
4: Σας ακούω.
0: Να περάσουμε το... Ακριβώς. Στα παραδείγματα.
4: Στους εργαζόμενους με κατώτατο μισθό, στους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, που θα έχουν δύο αυξήσεις από την 1η Απριλίου του 2027, πάνω από τα 950 ευρώ, και το 2028 κατώτατος μισθός θα φτάσει τα 1.000 ευρώ. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα ωφεληθούν από τη μείωση από 1η Απριλίου κατά μισή μονάδα των ασφαλιστικών εισφορών, όπως ανακοινώθηκε. Εδώ το νέο είναι ότι η μείωση των εισφορών θα γίνει από το σκέλος των κρατήσεων υπέρ ΔΥΠΑ, ενώ το αναλογού κόστος θα καλυφθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για να αναφέρουμε ένα παράδειγμα, για ένα νέο εργαζόμενο 25 ετών, οι καθαρές αποδοχές από 797 ευρώ το 2026 ανεβαίνουν στα 836 ευρώ το 2027 και φτάνουν στα 871 ευρώ το 2028. Είναι ένα καθαρό κέρδος περίπου 74 ευρώ το μήνα, Βασίλη.
0: Να περάσουμε και στις αλλαγές στην φορολογία τώρα, Σύση Σταυροπιεράκου.
4: Εδώ έχουμε τη μεγάλη αλλαγή στα τεκμήρια. Ουσιαστικά καταργούνται δύο σημαντικά κριτήρια. Καταργείται το τεκμαρτό εισόδημα πάνω από το ύψος του κατώτατου μισθού και των τριετών, με το μέτρο να αφορά πάνω από 9 στους 10 συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Σύση, μιλάμε για τους συνεπείς επαγγελματίες. Ποια είναι όμως τα τεκμήρια με βάση τα οποία θα αποδεικνύεται η συνέπεια αυτή?
4: Λοιπόν, ποια είναι τα κριτήρια? Τα κριτήρια είναι η διαβίβαση στο My Data, δηλαδή να έχουν αποστείλει όλα τα απαραίτητα στοιχεία στην πλατφόρμα My Data για το κάθε φορολογικό έτος, να υπάρχει σχετική υποχρέωση διασύνδεσης των ταμιακών μηχανών με POS, να έχει ολοκληρωθεί δηλαδή η διασύνδεσή τους με τις ταμιακές μηχανές, να μην έχει επιβληθεί στις επιχειρήσεις, στους επαγγελματίες, κανένα πρόστιμο από τη φορολογική αρχή για τις χρήσεις των τελευταίων 5 φορολογικών ετών, και να έχουν υποβληθεί το σύνολο των δηλώσεων ΦΠΑ και φορολογίας εισοδήματος που αφορούν στην τελευταία πενταετία. Αυτά είναι τα βασικά κριτήρια για να χαρακτηριστεί ένας επαγγελματίας συνεπής. Εδώ, Βασίλη, να πούμε ότι από το φορολογικό έτος 2026, δηλαδή και τα εισοδήματα που θα φορολογηθούν το 2027, καταργείται στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος των επιβαρύνσεων του τεκμαρτού μηχανισμού, γιατί αφαιρούνται οι δύο προστατήσεις που μπορούσαν να αυξήσουν το τεκμαρτό εισόδημα, και συγκεκριμένα το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας και το 5% της διαφοράς του τζίρου από το μέσο όρο του ΚΑΔ. Μένει δηλαδή ως κριτήριο μόνο η ελάχιστη βάση, δηλαδή ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες. Παράλληλα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν έκπτωση 50% η κατηγορία εκείνη που δραστηριοποιείται σε οικισμούς με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους. Έξτρα ελάφρυνση θα υπάρχει για τους εκμεταλλευτές ταξί, ώστε το τεκμήριο να υπολογίζεται με βάση το πραγματικό ποσοστό ιδιοκτησίας του οχήματος. Εδώ ένας επαγγελματίας που κατέχει το 50% ενός ταξί θα επιβαρύνεται μόλις με το 50% του αντίστοιχου τεκμήριου και όχι σαν να εκμεταλλεύεται ολόκληρο το έχημα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν και μικρότερη προκαταβολή φόρου. Αυτή βέβαια θα φανεί ένα χρόνο αργότερα στις φορολογικές δηλώσεις του 28. Τότε η προκαταβολή φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις θα μειωθεί από 55% σήμερα στο 50%.
0: Είχαμε και τον Κουμπαρά μεταξύ άλλων, Σύση, για τα παιδιά, στον οποίο η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει στο τέλος κάθε έτους έως και 1.200 ευρώ.
4: Ναι, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που έγιναν, η πολιτεία θα βάζει στο λογαριασμό το ποσό, ένα ποσό ίσο με αυτό που θα καταθέτει κάθε χρόνο ο γονέας και μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως και μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών. Το ποσό αυτό θα αυξάνεται κατά 10% κάθε πενταετία, δηλαδή το 2032 θα γίνει 1.320 ευρώ και ούτω καθεξής. Ανάληψη θα μπορεί να γίνει μόνο όταν το παιδί συμπληρώσει τα 18 χρόνια. Και το εισόδημα που θα λαμβάνει το τέκνο από αυτόν τον επενδυτικό λογαριασμό θα απαλλάσσεται του φόρου εισοδήματος, είτε αφορά φόρο τόκων 15% ή φόρο υπεραξίας μεταβίβασης κεφαλαίου. Και θα υπάρχει μια εγγύηση από την Τράπεζα της Ελλάδας.
0: Δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι, Σύση.
4: Ναι, αυτά... να πούμε φυσικά για τους αγρότες και τους τρίτεκνους. Έχουμε μηδενικό φόρο εισοδήματος για εισοδήματα
0: έως 20.000.
4: 20.000 ευρώ. Ναι. Αφορά 47.000 περίπου κατά επάγγελμα αγρότες. Δηλαδή ένας αγρότης με ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ, ο οποίος για τα εισοδήματα του 2026 πλήρωνε φόρο 640 ευρώ, θα δει το φόρο αυτό να μηδενίζεται το 2027. Αντίστοιχα, περίπου 87.000 τρίτεκνες οικογένειες θα έχουν αφορολόγητος 20.000 ευρώ. Κλείνοντας να πούμε, Βασίλη, και για το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, γιατί αφορά πολύ κόσμο που ενδιαφέρεται να αποκτήσει κατοικία, θα διευρυνθούν τα κριτήρια με βάση τα οποία θα τρέξει το νέο πρόγραμμα. Θα ενεργοποιηθεί σύμφωνα με τις ανακοινώσεις τον προσεχή Ιανουάριο. Θα διευρυνθούν σημαντικά τα κριτήρια σε σχέση με τα υφιστάμενα προγράμματα, δηλαδή η ηλικία από 55 ετών σήμερα θα πάει στα 50, η αξία της κατοικίας από 250 σήμερα στις 300.000, ενώ το μέγιστο δάνειο που μπορεί να δοθεί θα είναι 230.000 από 190.000 σήμερα.
0: Για να μπορούν να ενταχθούν και περισσότεροι, η εξειδίκευση των μέτρων από το Οικονομικό Επιτελείο συνεχίζεται. Για οτιδήποτε νεότερο, Σύση Σταυροπιεράκου, παρεμβαίνει στο δελτίο και μας ενημερώνεις.
1: Αναμεικτές είναι οι αντιδράσεις του επιχειρηματικού κόσμου στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Οι εκπρόσωποι της αγοράς αναγνωρίζουν μεν τον μόνιμο χαρακτήρα των παρεμβάσεων, αλλά τονίζουν ότι η πραγματική οικονομία χρειάζεται άμεση τόνωση της ρευστότητας και όχι οριακές αλλαγές. Για διάψευση των προσδοκιών της μεσαίας τάξης, κάνει λόγο το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών. Απογοήτευση και οργή επικρατεί στη ΓΕΣΕΒΕ. Θέμα επιβίωσης θέτουν οι αγρότες. Θετικό αποτύπωμα βλέπει από την άλλη πλευρά το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιός. Σε γενικές γραμμές, Δημήτρη Χριστούλια, φαίνεται ότι οι φορείς περίμεναν κάτι παραπάνω και ίσως νωρίτερα.
6: Την κριτική τους στα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός το βράδυ του Σαββάτου από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έκαναν φορείς αγοράς Ελισάβετ. Θα ξεκινήσουμε από τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Μπρακτάκο, ο οποίος χαρακτηρίζει θετικές ορισμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις, αλλά ζητάει ισχυρότερα μέτρα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, επενδύσεις και παραγωγικότητα. Επίσης, ο πρόεδρος του ΕΔΕΑ τόνισε ότι απαιτούνται ισχυρότερα κίνητρα για επενδύσεις, εικονές, ψηφιακό μετασχηματισμό, τεχνητή νοημοσύνη, έρευνα και εξαγωγές, καθώς και ένα πιο ανταγωνιστικό ενεργειακό κόστος. Εξίσου σημαντικό είναι και το κόστος να αντιμετωπίζει τον χρόνο και τη γραφειοκρατική επιβάρυνση της επιχείρησης ως πραγματικό οικονομικό κόστος, ανέφερε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Νομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, ο κ. Σταύρος Καφούνης, χαρακτήρισε θετικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΦ, επισημαίνει ότι αρκετές προτάσεις των μικρομεσαίων επιχειρήσεων υιοθετήθηκαν και τονίζει ότι οι εξαγγελίες δείχνουν ότι η φωνή της αγοράς ακούγεται και αρκετές επιχειρήσεις που βάλαμε στο τραπέζι, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, με επιμονή και τεκμηρίωση, πιάνουν τόπο. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μιλητηρίου Πειραιός, ο κ. Βασίλης Κορκίδης, τόνισε ότι τα μέτρα επενδύουν στην οικονομία και κάνουν καλό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα θετικά των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού και Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη καταγράφονται καταρχάς η προσπάθεια να επιστρέψει μέρος του διαθέσιμου δημοσιονομικού χώρου στην πραγματική οικονομία με παρεμβάσεις που αφορούν επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζομένους και νοικοκυριά. Πρόσθεσε ωστόσο, Ελισάβετ, ότι η επιχειρηματική κοινότητα περίμενε μια ισχυρότερη και πιο άμεση μείωση του μη μισθολογικού κόστους. Η πορεία του κατώτατου μισθού, είπε, προς τα 1000 ευρώ το 2028, είπε ότι είναι θετική. Τέλος, από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κ. Γιάννης Θεοδοσίου, τόνισε ότι οι εξαγγελίες θα είχαν νόημα αν ανακοινώνονταν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 2027. Στην πραγματικότητα, ενισχύεται η χρεοκοπία των επιχειρήσεων και ανέφερε μεταξύ άλλων ότι περίμενε κάποια στοχευμένα μέτρα και ουσιαστικά δεν είδαν τίποτα. Είχαμε ακούσει πολλά και ήρθαν ελάχιστα, τόνισε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Ελισάβετ.
1: Κόστος παραγωγής, καύσιμα, αφορολόγητο και εκκρεμότητες φαίνεται ότι είναι τα θέματα που συνεχίζουν να απασχολούν τον κόσμο της αγοράς. Να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε λίγο νωρίτερα στην εκπομπή του Μανώλη Νυφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.
7: Περιμέναμε όλοι ότι θα είναι η έκθεση στην οποία ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αντί αυτού, πήραμε υποσχέσεις για το μέλλον, δηλαδή αυτή η ομιλία του χρόνου, το 27 στην έκθεση, θα είχε κάποιο νόημα, γιατί κάτι παίρνουμε στο τέλος του 27. Μιλάμε για ένα μακρύ διάστημα στο οποίο δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό που λέω, και στην πραγματικότητα ενισχύει τη χρεοκοπία των επιχειρήσεων. Δείτε, ακρίβεια, ενέργεια, στέγη. Προσθέστε σε αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στην αγορά με τη μείωση που υπάρχει του τζίρου και θα δείτε ότι μη ανακοινώντας κανένα μέτρο προαποφασίζεις ότι σε αυτή την τάξη των μικρομεσών που είναι το 99,2% των επιχειρήσεων της χώρας είναι απόλυτα βέβαιο ότι θα καλωσορίσουμε σε 2-3 μήνες.
1: Από την άλλη πλευρά, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, ο κ. Βασίλης Κορκίδης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, επεσήμανε ότι τα μέτρα επενδύουν στην οικονομία και κάνουν καλό στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
8: Κρατάω το μήνυμα αισιοδοξίας ότι ξέρετε κάτι, υπάρχουν μέτρα άμεσα που θα εφαρμοστούν στην καθημερινότητά σας το 26. Υπάρχουν μέτρα για το 27 που συνήθως μας δίνει η ΔΕΘ. Και υπάρχει και μια προοπτική τετραετίας. Άρα νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά και από εκεί και πέρα υπάρχουν οι φορείς, οι επιχειρηματικοί, οι επαγγελματικοί, τα επιμελητήρια που θα διεκδικήσουμε κάτι παραπάνω για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Γιατί αυτός είναι ο κορμός, οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Ό,τι φορολογικά κίνητρα έχει μια startup για μια πενταετία, δώστα στην μικρή οικογενειακή επιχείρηση που αλλάζει γενιά. Ναι. Που υπάρχει διαδοχή. Θεωρώ ότι τα μέτρα αυτά επενδύουν στην οικονομία, δεν κοστίζουν στην οικονομία.
0: Πολιτικά μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τόνισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας και στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός για να έχει η χώρα μια σταθερή κυβέρνηση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα και επιστρέφουμε.
9: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Μόνος λόγος γιατί να κάνει κάποιος πρόεδρος εκλογές είναι γιατί θεωρεί ότι τον βολεύει πολιτικά. Έτσι δεν είναι? Δεν είμαι σε αυτή τη λογική. Δεν μπορώ να μην επισημάνω το γεγονός ότι αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή κυβέρνηση, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία. Δεν διαφαίνεται κάποια δυνατότητα κυβέρνησης συνεργασίας. Ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι ένας στόχος ο οποίος είναι εφικτός. Γι' αυτόν τον στόχο θα αγωνιστούμε. Αναφέρεστε, φαντάζομαι, στο σενάριο της κυβέρνησης των ηττημένων. Δηλαδή μια κυβέρνηση του κ. Τσίπρα, του κ. Ανδρουλάκη, του κ. Δούκα, της κ. Κωνσταντοπούλου, του κ. Βελόπουλου, ενδεχομένως κ. Κουτσούμπα. Καλή τύχη.
0: Ο Πρωθυπουργός Δημήτρη Γκάτση μίλησε για όλους και για όλα.
10: Ακριβώς, αναφώνησε διπλό όχι στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών και στον ανασχηματισμό του κυβερνητικού σχήματος, απαντώντας έτσι σε κάποια σενάρια που ήθελαν κάποιες αλλαγές στην προσωπογραφία του Υπουργικού Συμβουλίου. Και τοποθετώντας τις κάλπες στο τέλος του δεύτερου τετραετούς κύκλου της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτήρισε εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας. Από εκεί και πέρα, περιέγραψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μεγάλο διακύβευμα της κάλπης, προτάσσοντας τις έννοιες της πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας με τις οποίες ταύτισε την κυβερνητική παράταξη. Με το βλέμμα στη χαλαρή ψήφο, μάλιστα, αλλά και στην ψήφο διαμαρτυρίας, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση σχηματίζει το πρώτο κόμμα με πρωθυπουργό τον αρχηγό του, απαντώντας επίσης και στα σενάρια πέριξ της αποκαλούμενης κυβέρνησης των ηττημένων ή πέριξ των συζητήσεων για το σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς τον ίδιο στο τιμόνι. Ακούσαμε τη χαρακτηριστική αποστροφή του για μια κυβέρνηση Τσίπρα Κωνσταντοπούλου Βελόπουλου. Ακούσαμε να επισημαίνει χαρακτηριστικά καλή τύχη. Είναι δεδομένο ότι από εδώ και πέρα η Νέα Δημοκρατία, μετά και τις ανακοινώσεις των μέτρων από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη, οθεί την στρατηγική της στην επόμενη φάση, και η επόμενη φάση ορίζεται από έναν ευρύ κύκλο περιοδιών τόσο του Πρωθυπουργού όσο και κυβερνητικών κλιμακίων σε Αττική και Περιφέρεια, προκειμένου να υπάρξει η επικοινωνία των παρεμβάσεων που έφερε στην πρώτη γραμμή ο Πρωθυπουργός από το βήμα του Βελίδιου Συνεδριακού Κέντρου.
0: Το ότι σήμερα δεν διαφαίνεται η κυβέρνηση συνεργασίας δεν οφείλεται στη Νέα Δημοκρατία, αλλά στα άλλα κόμματα, ανέφερε Δημήτρη ο κ. Μητσοτάκης, εξαπολύοντας παραλληλά επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα, του Πασόκ, και εκτοξεύοντας και ευθείες βολές εναντίον του Αντώνη Σαμαρά.
10: Ακριβώς, ξεκινάω καταρχάς από τις βολές που εξαπέλυσε εναντίον των κυρίων Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Είναι εμφανές ότι η μάχη της Νέας Δημοκρατίας θα δοθεί στο χώρο του κέντρου και θα δοθεί στην προσέλκυση κοινών από τον αποκαλούμενο και κεντρό χώρο. Για το λόγο αυτό, ουσιαστικά, κατά την δική μου οπτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε σε πολιτική σάρκα μία τον Αλέξη Τσίπρα και τον Νίκο Ανδρουλάκη, επισημαίνοντας χαρακτηριστικά ότι τα προγράμματα που παρουσιάζουν στην κοινωνία ομοιάζουν, προτείνουν τα ίδια πράγματα ανεφάρμοστες λύσεις. Και αυτό κόντρα στις κοστολογημένες και πλήρως εφαρμόσιμες λύσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να προσελκύσει ευρύτερα κοινά από το χώρο του κέντρου. Ακούσαμε και την επίθεσή του εναντίον του πρώην Πρωθυπουργού. Στάθηκε οξύς ο Κυριάκος Μητσοτάκης εναντίον του Αντώνη Σαμαρά, ξεκόβοντας κάθε περίπτωση μετεκλογικής συνεργασίας με τον μεσήνιο πολιτικό, για τον οποίο υπενθύμησε ότι έριξε την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη το 1993, δείχνοντας ότι άπασες ή γέφυρες ανάμεσα στους δύο πόλους έχουν πλέον καεί.
0: Να ακούσουμε στο σημείο. Είχαμε και απάντηση όμως, Δημήτρη, και να κλείσουμε με αυτό, από τον πρώην Πρωθυπουργό.
10: Ακριβώς, είχαμε απάντηση από τον πρώην Πρωθυπουργό. Το ποιος διαθέτει τεχνογνωσία για να βλάψει την παράταξη, δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση, αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία.
0: Στο σημείο αυτό είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τι δήλωσε ο Πρωθυπουργός για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά.
9: Ξέρετε, ο κ. Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός. Η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστεροφημία του. Και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει. Οι απεγνωσμένες προσπάθειες των στελεχών του να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα μετά την ομιλία του κ. Τσίπρα, αναφορές παγκόσμιες βάσεις δεδομένων και άλλα διάφορα γραφικά τα οποία ακούστηκαν, νομίζω ότι καταδεικνύουν το γεγονός ότι ακόμα μια φορά τίποτα δεν άλλαξε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η τζάμπα πήγε το rebranding.
1: Πάμε και στα κόμματα της αντιπολίτευσης που ασκούν σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό με τη φράση «αναξιοπιστία, αλαζονία, εξαπάτηση». Σχολιάζουν στο Πασόκ την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, κάνοντας λόγο για τετραετία χαμένων ευκαιριών και εκτιμώντας ότι όσα είπε τόσο στην ομιλία του όσο και στη συνέντευξη τύπου ήταν πολύ κατώτερα των περιστάσεων. Μάλιστα, στη Χαριλάου Τρικούπη αμφισβητούν και την κοστολόγηση του προγράμματος που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός. Η Μαρτίνα Ζαφυριάδου θα μας δώσει περισσότερες πληροφορίες.
11: Πολύ σωστά, Ελισάβετ. Στην πραγματικότητα υποστηρίζουν ότι βάφτισε με θάρρος ο Πρωθυπουργός, ως δήθεν μεταρρυθμιστική αστοχία, ένα σκάνδαλο, το σκάνδαλο στον ΟΠΚΠ, για το οποίο καταδικάστηκαν ήδη οι κολλητοί του. Όπως λένε, ο ίδιος επέλεξε να διοικούν τον οργανισμό και η χώρα θα πληρώσει πρόστιμο κοντά στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ για ένα πάρτι διαφθοράς. Περιγράφουν τον κύριο Μητσοτάκη ως πανικόβλητο, γιατί μετά το δεξιό και το κεντρό ακροατήριο του Κουνάιμαντι, και προσποιείται τώρα το θεσμικό και τον συνενετικό, μόνο που έχει καταγραφεί στη συνείδηση των πολιτών ως ο Πρωθυπουργός που έκανε λάστιχο το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Όπως λένε, έστησε το παρακράτος των υποκλοπών και πάντως έβαλε σε μια διαδικασία, έτσι, αμφιβολιών την εθνική ασφάλεια και εργαλειοποίησε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία του για την ασυλία των υπουργών του. Τώρα, θα προσπαθήσω να κωδικοποιήσω σε δύο άξονες την κριτική που ασκείται στον Κυριάκο Μητσοτάκη μετά από την παρουσία του στη ΔΕΘ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ αγχωμένος, λένε, διότι ξεφουσκώνει ο εκλεκτός του, εννοώντας εδώ τον κύριο Τσίπρα. Φαίνεται ξεκάθαρα για το ΠΑΣΟΚ ότι υπάρχουν δύο κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, που έχουν κοινή ατζέντα σε κάποια πράγματα, ήδη δεν θέλουν το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη, δεν επιθυμούν επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς, δεν βάζουν κανόνες στα φαντς και είναι κατά της μείωσης του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όπως χαρακτηριστικά λένε, περιγράφοντάς τους έτσι περίπου ως δίδυμα φεγγάρια, μετά και από την αποστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη σε εκείνη την περίφημη φράση από το πολύ γνωστό τραγούδι του Μητροπάνου και της Κανελίδου. Τώρα, αυτός ήταν ο ένας άξονας, εκεί που ταυτίζουν στην πραγματικότητα τον κύριο Μητσοτάκη με τον κύριο Τσίπρα. Ο δεύτερος, μιλούν για την τετραετία που μόλις ολοκληρώνεται, τη δεύτερη τετραετία της Νέας Δημοκρατίας, για να πούν ότι ο Πρωθυπουργός μιλάει για μια τετραετία ανάπτυξης, που όμως φαίνεται ότι δεν άφησε κανένα απολύτως αναπτυξιακό αποτύπωμα. Λέει λοιπόν ότι θα κάνει αυτά που δεν έκανε 8 χρόνια και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο δεν πείθει κανέναν. Μιλούν για μια χώρα που είναι τελευταία στην αγοραστική δύναμη μετά από 7 χρόνια της κυβέρνησης. Θυμίζουν ότι δεν υπερεύει ποτέ η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 3%, όταν στην Ισπανία ή την Ολλανδία μετά την κρίση πάντα πήγαν στο 7%. Θέτουν θέμα αγροτών. Θυμίζουν για παράδειγμα την κίτρινη κάρτα που έβγαλε ο κύριος Μητσοτάκης και αναρωτιούνται σε ποιον την έβγαλε, αν την έβγαλε δηλαδή στον εαυτό του, γιατί το θέμα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ υπήρχε ήδη στο πρόγραμμά του από το 2019, όχι από το 2023. Και ως εκ τούτου θεωρούν ότι υπήρξε, είναι κάπως έολες οι υποσχέσεις του από το βήμα της ΔΕΘ και παραπέμπουν βεβαίως στο επόμενο Σαββατοκύριακο, εκεί που στη ΔΕΘ θα ανέβει ο Νίκος Ανδρουλάκης για να παρουσιάσει ένα πλήρες και κοστολογημένο, όπως χαρακτηριστικά λένε, πρόγραμμα τετραετίας, εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ. Ελισάβετ.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Μαριτίνα Ζαφυριάδου και να ακούσουμε εμείς προσχολίες σε τις εξαγγελίες του Κυριακού Μητσοτάκη. Ο Μανώλης Χριστοδουλάκης από το ΠΑΣΟΚ, ο οποίος μίλησε στην ΕΡΤ.
12: Η παραγωγικότητα είναι η πρώτη-τελευταία μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Σε αντιδιαστολή με τον καλπασμό που περιγράφεται ως η ιδανική συνθήκη της ελληνικής οικονομίας. Το δεύτερο είναι η τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Η κυβέρνηση έρχεται να αναστρέψει ή να συμπληρώσει ή να διορθώσει τα μέτρα που η ίδια ανακοίνωσε με πανηγυρισμούς πριν από 2 μήνες, που δυστυχώς φαίνεται ότι δεν πιάνουν τόπο. Το θέμα των συντάξεων, που δεν περισσεύουν από κανέναν τα 100 ευρώ, τα 500 ευρώ το βοήθημα στο δημόσιο υπάλληλο, είναι αυτά που σας είπα προηγουμένως. Ότι όταν αυτά χρονολογίζονται για μετά την εκλογική διαδικασία, ναι, δημιουργεί μια συνθήκη μια έμεση συνδιαλλαγή ότι, παιδιά, αν με ψηφίσετε, θα πάρετε 500 ευρώ μετά.
0: Πειρά κατά του Πρωθυπουργού εξαπέλυσε και η αριστερά για φτωχοποίηση μεγάλου μέρους της κοινωνίας, κάνει λόγο ΣΥΡΙΖΑ για υποσχέσεις ψίχουλα, μιλά Γιάννη Τσακίρη, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
13: Ναι, και κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για έλλειμμα σοβαρότητας και πλεόνασμα αλαζονίας, όπως χαρακτηριστικά λένε, σχολιάζοντας την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ. Μάλιστα, η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Θεόνικου Φωνικολάκου, σημείωσε χαρακτηριστικά πως οι ειρωνικές επιθέσεις χωρίς ίχνος πολιτικών επιχειρημάτων στους πολιτικούς του αντιπάλους και ιδίως στον Αλέξη Τσίπρα αποδεικνύουν την αλαζονία, την ένδυα επιχειρημάτων αλλά και τον εκνευρισμό του. Γιατί, όπως είπε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, πλέον γνωρίζει πολύ καλά πως έχει αντίπαλο και ότι η επόμενη εκλογική αναμέτρηση δεν θα είναι καθόλου όπως την είχε ονειρευτεί. Μάλιστα, με ανακοίνωσή της η Αμαλία, σχολιάζοντας και τη συνέντευξη τύπου αλλά και τα όσα είπε από το Βελίδιο ο Πρωθυπουργός, σημειώνει ότι ο κύριος Μητσοτάκης απέδειξε, γιατί η κυβέρνησή του ήταν μια χαμένη ευκαιρία για τη χώρα, ότι δεν έχει κανένα ουσιαστικό πια επιχείρημα στον ελληνικό λαό για να του εμπιστευτεί μία ακόμη τετραετία, πως κυβέρνησε 7 χρόνια χάρη στις ιδανικότερες, όπως λένε, δημοσιονομικές συνθήκες, χάρη στην έξοδο από τα μνημόνια και τη ρύθμιση του χρέους που κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας, και αντί να πάει τη χώρα μπροστά, αντιθέτως γύρισε προς τα πίσω. Μάλιστα, σημείωναν χαρακτηριστικά πως τις απαντήσεις του ήταν κάτι παραπάνω από φανερό, ότι δεν μπορεί να χωνέψει το γεγονός ότι οι πολίτες αξιολογούν στην πλειοψηφία τους πως το 19, παρά τα μνημόνια, είχαν περισσότερα στην τσέπη από σήμερα, 8 χρόνια μετά την έξοδο από την κρίση.
0: Να ακούσουμε πώς σχολίασε ο τομεάρχης εργασίας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Διονύσης Τεμπονέρας τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
14: Ο Πρωθυπουργός τι έκανε στη ΔΕΘ, ουσιαστικά μας είπε και μας υποσχέθηκε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα μας σώσει από τον κ. Μητσοτάκη. Έδωσε υποσχετικές για το μέλλον, αγνοώντας τι συμβαίνει με την ακρίβεια, την εσωτερική, τα καρτέλ. Έκανε πως αυτά δεν υπάρχουν. Ενώ παρέλειψε το πιο σημαντικό, να δώσει ένα συγκεκριμένο όραμα, ένα συνεκτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα. Για παράδειγμα, για το τι θα διαδεχτεί το Ταμείο Ανάκαμψης, πώς θα αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, πώς θα ενισχύσουμε βιομηχανία, τεχνολογία, καινοτομία, εξαγωγή και παραγωγικότητα, πώς θα χρηματοδοτηθούν μεγάλες επενδύσεις στη χώρα.
1: Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός άναψε φωτιές στην Τουρκία με τις δηλώσεις του για τα 12 ναυτικά μίλια, όταν κατά τη συνέντευξη τύπου διεμήνυσε ότι η Ελλάδα διατηρεί το σχετικό δικαίωμα, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η Ελλάδα δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς εξοπλίζεται. Ακούμε την επίμαχη δήλωση του Πρωθυπουργού για τα 12 μίλια, καθώς και την απάντηση για τα εξοπλιστικά σε ερώτηση του επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News, του Παναγή Γαλιατσάτου, και στη συνέχεια θα συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη.
9: Για το θέμα των χωρικών υδάτων θέλω να υπενθυμίσω ότι στα σχετικά διαβήματα τα οποία κατέθεσε το Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή τα παράνομα θαλάσσια πάρκα, όπως τουλάχιστον αυτά περιγράφεται, γιατί ακόμα δεν έχουμε δει πολλές λεπτομέρειες από τουρκικές αρχές, ήταν απολύτως σαφές στα διαβήματα του Υπουργείου Εξωτερικών, δηλαδή διατηρεί το αναφέρετο δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα έως τα 12 μίλια, όποτε και όπως το κρίνει ότι είναι η πιο κατάλληλη χρονική συγκυρία. Η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα. Η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η άμυνά μας. Το σύστημα της ασπίδας του Αχιλλέα είναι ένα αμυντικό σύστημα. Ένα σύστημα το οποίο θωρακίζει πλήρως τους ουρανούς μας από οποιαδήποτε απειλή. Και ένα σύστημα το οποίο προφανώς αντιμετωπίζει και τις απειλές του μέλλοντος, όχι μόνο τις απειλές του παρελθόντος.
1: Οι αναφορές αυτές είναι βασικό θέμα στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που στρατιωτικοί αναλυτές της γειτονικής χώρας Νίκο Νανούρη επαναφέρουν τη συζήτηση για το κάζους Μπέλη.
15: Και απομονώνουν, Ελισάβετ, από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού, αυτό που είπε για την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια είναι η φράση που κράτησαν και θεωρούν ότι η Ελλάδα ετοιμάζει κάτι το επόμενο χρονικό διάστημα. Επικαλούμενοι όλοι οι αναλυτές, αλλά και κάποια τουρκικά μέσα ενημέρωσης, το κάζους Μπέλη είναι χαρακτηριστικό μάλιστα. Το δημοσίευμα του φιλοκυβερνητικού Αχαμπέρ, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά ξέσπασμα Μητσοτάκη για επέκταση στο Αιγαίο στα 12 ναυτικά μίλια, κηρύσσεται πόλεμος από την Ελλάδα, διερωτάται το τουρκικό δίκτυο και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι δηλώσει του Έλληνα Πρωθυπουργού σχετικά με την επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια εγείρει το ερώτημα κατά πόσον αυτό συνιστά κήρυξη πολέμου κατά της Τουρκίας, στο ίδιο μήκος κυμάτους και αρκετοί Τούρκοι αναλυτές, οι οποίοι επικαλούνται την απόφαση της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης το 1995 ότι μια πιθανή επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια θα σημαίνει πόλεμο για την Τουρκία, ενώ εντάσσουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωση στην τελευταία τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο ήδη τεταμένο κλίμα σε ελληνοτουρκικές σχέσεις και το εντάσσουν μάλιστα και στην πρόσφατη συμφωνία που υπέγραψε η Αθήνα με το Τελαβίβ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Μιλούν για κλιμάκωση της έντασης στο επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Την ανησυχία του για ενδεχόμενη κρίση στα ελληνοτουρκικά εξέφρασε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο διεθνολόγος Κωνσταντίνος Φίλης.
16: Δεν βλέπω την Τουρκία να κάνει πίσω, λόγω δηλαδή του κλίματος το οποίο έχει επιβαρυνθεί. Επομένως εκεί, αν δεν αλλάξει κάτι θεαματικά, μπορεί να έχουμε κάποιο είδους κρίση που μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Πάντως είναι δύσκολο να την αποφύγουμε στην παρούσα φάση. Ανησυχώ για το ενδεχόμενο μιας κρίσης η οποία μπορεί να οδηγήσει, ανάλογα τους χειρισμούς, ακόμα και σε μια κατάσταση που, ακόμα και αν δεν είναι θερμό επεισόδιο, να είναι μια δύσκολη συνθήκη. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία μπορεί να επιχειρήσει να παρεμποδίσει τις έρευνες. Εκεί θα έχουμε πράγματι μια κλιμάκωση, γι' αυτό δεν έχω καμία αμφιβολία. Δεν μπορεί να κάνει πίσω η ελληνική πλευρά, ή μπορεί να επιχειρήσει να παρενοχλήσει χωρίς να παρεμποδίσει. Δηλαδή να είναι σε μια απόσταση ασφαλείας, ας πούμε, στα 15 μίλια και να ενημερώνει το πλοίο ότι δήθεν βρίσκεται εντός τουρκικής υπαλλοκρηπίδας.
0: Και να πάμε στο άλλο μεγάλο πολιτικό θέμα της ημέρας. Πολιτικό σεισμό προκαλεί στη Γερμανία η επικράτηση του ακροδεξιού AfD στις εκλογές στο κρατήδιο της Αξονίας Anhalt. Αναδείχθηκε πρώτο κόμμα με 43,8%. Δεύτερη ήρθε η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση CDU του καγκελάριου Merz με 17,2% και τρίτο το σοσιαλδημοκρατικό S5. Το AfD Βαγγέλη Αρετέο για λίγες έδρες δεν συγκεντρώνει αυτοδυναμία. Ωστόσο η νίκη του στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα εγρήγορσης σε όλη την Ευρώπη.
17: Ακριβώς, Βασίλη, αυτός ο σεισμός που διατελέστηκε χθες το βράδυ στην Γερμανία δεν αφορά μόνο το Βερολίνο αλλά όλη την Ευρώπη. Ήδη από χθες το βράδυ αλλά και σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες το βασικό θέμα συζήτησης είναι αυτό. Όπως είπες και εσύ, για λίγες έδρες το ΑΕΦΤ δεν καταφέρνει προς το παρόν τουλάχιστον να σχηματίσει κυβέρνηση. Έχει ζητήσει σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο να σχηματίσει κυβέρνηση μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες του Μέρτς. Προς το παρόν αυτοί αρνούνται, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τις επόμενες εξελίξεις. Ωστόσο είναι μια ιστορική νίκη για το ΑΕΦΤ και είναι κάτι το οποίο το είπαν τόσο οι ηγέτες του ΑΕΦΤ όσο και οι περισσότεροι Γερμανοί αναλυτές και δημοσιογράφοι σήμερα, και είναι μια νίκη η οποία δείχνει, επιβεβαιώνει μάλλον όλη αυτή την τεράστια δυναμική που έχει αναπτυχθεί πλέον στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ολόκληρης Ευρώπης, δηλαδή και του Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία δίνει μεγάλη όθηση πλέον σε όλες τις δυνάμεις της άκρας δεξιάς. Το ΑΕΦΤ, να σημειώσουμε εδώ, είναι ένα κόμμα το οποίο χαίρει μιας μεγάλης απήχησης σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, Βασίλη, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία και στους νέους, και είναι και ένα κόμμα το οποίο έχει εκφράσει ιδιαίτερα μαξιμαλιστικές απόψεις, σύμφωνα με τις οποίες θα κλείσει τα σύνορα, θα βγάλει τη Γερμανία από το Σέγγεν και ενδεχομένως να αλλάξει άρδιν και όλη την δομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση φυσικά που βρεθεί στην κεφαλή της Γερμανίας.
0: Μια νίκη που χτυπάει καμπανάκια σε όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ευαγγέλη.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τα αίτια συντριβής του μοιραίου Phantom στην Τανάγρα με δύο νεκρούς πιλότους. Ποια σενάρια εξετάζουν οι ειδικοί, πότε αναμένεται το πόρισμα.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες

0: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
1: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη Μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
4: Η συγκλονιστική Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καρυοφυλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
5: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τα αίτια της συντριβής του μοιραίου Phantom που παρέσυρε στο θάνατο τους δύο πιλότους κατά τη διάρκεια των αεροπορικών επιδείξεων στην Τανάγρα αναζητούν εμπειρογνώμονες του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. Η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικού Δυστυχήματος που ορίστηκε εξετάζει εξονυχιστικά το βιντεοληπτικό υλικό, ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει και οι συνομιλίες των δύο έμπειρων αξιωματικών. Από το Σάββατο που συνέβη το δυστύχημα, Χρήστο Μαζανίτη έχει κηρυχθεί τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις.
2: Και οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας είναι αύριο και μεθαύριο. Αύριο είναι του Πέτρου στον Καρσικά Ιωαννίνων και μεθαύριο του Μπλέσια στον Πύργο Ηλίας. Αυτό το οποίο προσπαθούν να κάνουν τώρα αυτή τη στιγμή είναι με βάση το βιντεολεπτικό υλικό που έχουν να συνθέσουν όλη την πτήση, δηλαδή να κάνουν μια αναπαράσταση των δεδομένων της πτήσης, γιατί το υλικό αυτό δίνει πολύ πλούσια πληροφορία σχετικά με τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη τη στιγμή στο αεροσκάφος και ποιες είναι οι πιθανές αιτίες που μπορεί να οδήγησαν τελικά στην συντριβή του. Αυτό στο οποίο εστιάζουν κυρίως είναι το γεγονός ότι το μαχητικό έχει κάνει μια βουτιά 800 ποδών χαμηλότερα από το ύψος το οποίο είχε οριστεί ως ύψος ασφαλείας με βάση τις δοκιμές που είχαν κάνει μια ημέρα νωρίτερα. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι και οι δύο πιλότοι της 338 μοίρας Άρης ήταν εξαιρετικά έμπειροι, μάλιστα ο ένας μετρούσε πάνω από 1500 ώρες πτήσης με το συγκεκριμένο μαχητικό. Οπότε εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και κυρίως με το ενδεχόμενο κάποιας μηχανικής βλάβης ή κάποιο απρόοπτου εκτός μηχανικής βλάβης που να οδήγησε σε μια αλληλουχία γεγονότα με αυτή την τραγική κατάληξη να είναι το πιο πιθανό.
3: Μυστήριο καλύπτει την πτώση ενός κοριτσιού 13 ετών από μπαλκόνι ξενοδοχείου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί νοσηλεύεται με πολλαπλά κατάγματα στο Ιπποκράτειο, ενώ οι αρχές αναζητούν δύο άτομα που φέρεται να ήταν μαζί της. Για το περίεργο αυτό περιστατικό μας ενημερώνει ο συνάδελφος Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Σε περίεργη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για την υπόθεση του νεαρού κοριτσιού που εντοπίστηκε με πολλαπλά κατάματα.

0: σε ακάλυπτο χώρο πίσω από ξενοδοχείο στην περιοχή του Βαρδάρη στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Ράδιο Θεσσαλονίκη, η 15χρονη τελικά Ρωμά αλβανικής καταγωγής φέρεται να πήγε στο ξενοδοχείο με δύο αλαδαπούς πιθανότητα αφγανικής υπηκότητας. Κάποια στιγμή, ο ρεσεψιονής του ξενοδοχείου μετέβη στο δωμάτιο στον 5ο όροφο που βρίσκονταν οι τρεις τους και χτύπησε την πόρτα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι νωρίτερα είχαν αναζητήσει τηλεφωνικά στο ξενοδοχείο την 15χρονη συγγενικά της πρόσωπα και έτσι έγινε γνωστή η ηλικία της στον υπεύθυνο. Ο ρεσεψιονής ζήτησε να αποχωρήσουν, αλλιώς θα καλέσει την αστυνομία. Τότε οι ένικοι του δωματίου διέφυγαν από το πίσω μπαλκόνι. Το ίδιο επιχείρησε να κάνει και το νεαρό κορίτσι, όμως έπεσε στον ακάλυπτο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ευτυχώς για την ίδια η πορεία της πτώσης της φέρεται να ανακόπηκε από στέγαστο που υπήρχε στο σημείο. Μεταφέρθηκε έχοντας αισθήσεις στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο με σπασμένη λεκάνη και σπασμένα χέρια, τα οποία είναι και τα πιο βαριά τραύματα που φέρει. Οι δύο αλλοδαποί αναζητούνται από τις αρχές και έχει σημαντιστεί εις βάρος της δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
1: Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά για το κορίτσι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής από τον χώρο του μπάσκετ, Δημήτρη.
3: Στη Dubai BC θα συνεχίσει την καριέρα του Thomas Walkup, που αποχωρεί από τον Ολυμπιακό μετά από 5 χρόνια. Τελικά, προτού οι δύο πλευρές λύσουν τις διαφορές τους στα δικαστήρια, βρέθηκε εξωδικαστική λύση με την ομάδα των Εμμυράτων να συμφωνεί με την ΚΑΕ Ολυμπιακός για την εξαγορά του συμβολέου του. Πληροφορίες αναφέρουν πως οι Ερυθρόλευκοι θα εισπράξουν 2,6 εκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση. Ευχαριστούμε τον Thomas για την προσφορά του στον Ολυμπιακό και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο νέο στάδιο της καριέρας του, αναφέρει η ΚΑΕ Ολυμπιακός.
2: Είχαμε και το συγκλονιστικό τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή, που συγκλώνησε το απόγευμα του Σαββάτου στον αγώνα με τον Βόλο.
3: Θυμίζουμε ότι υπέστη κάταγμα κνήμης στο αριστερό πόδι, χειρουργήθηκε χθες το πρωί με επιτυχία. Υπολογίζεται να επιστρέψει στη δράση σε 6 με 7 μήνες. Ευχαριστώ για κάθε μήνυμα και προσευχή. Θα επιστρέψω πιο δυνατό στο μήνυμα του Μαροκινού Διεθνούς Άσου μετά το σοβαρό τραυματισμό στο παιχνίδι με τον Βόλο το Σάββατο. Τον Μαροκινό Διεθνή Επιθετικό των Ερυθρολεύκων επισκέφθηκε χθες το βράδυ στο νοσοκομείο και ο συμπαίχτης του στην εθνική ομάδα του Μαρόκου και μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού Αζεντίν Ουναΐ, δείχνοντας πως η σχέση τους ξεπερνά τα όρια της ποδοσφαιρικής αντιπαλότητας. Μάλιστα, Ουναΐ ανέντησε σε μια φωτογραφία με τον Ελκαμπή στο κρεβάτι του πόνου και δίπλα να είναι αυτός, όπου από κάτω έβαλε δύο καρδούλες, μία κόκκινη και μία πράσινη.
2: Και ο Παναθηναϊκός ήταν νικητής του ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής στην αντιπαράθεση με τον ΠΑΟΚ.
3: 3-1 ο Παναθηναϊκός με κορυφαίο τον Ανδρέα Τετέι που σκόραρε στο 38 και στο 53. Το πρώτο γκολ των Πρασίνων τα μπόλδα στο 26 λεπτό. Καλύτερο ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ έμεινε νωρίς με 10 παίκτες λόγω αποβολής στο 15 λεπτό του Ελουστόντο. Το γκολ της τιμής ο Ούγκρεσιτς στις καθυστερήσεις. Κόκκινη είδε για τον Παναθηναϊκό στο 70 ο Ντέσσερες. Πολύ έντονα διαμαρτύρει το ΠΑΟΚ όταν στο 33 λεπτό ζήτησε πέναλτι σε μια μονομαχία του Ιντιαγέ με τον Φραντ Ντρόγκελεν μέσα στην περιοχή. Ο διαιτητής Βάιερ περίμενε τον συμπατριώτη του, ήταν στο ΒΑΡ ο Μίλλερ, να δείξει να πάει στο ΒΑΡ να δει τη φάση. Αυτός έδειξε να συνεχιστεί το μάτς και έτσι έχουμε έντονες διαμαρτυρίες από τον ΠΑΟΚ. Πλήγμα για τον ΠΑΟΚ. Ο τραυματισμός του Δημήτρη Γιαννούλη. Πρώτες ενδείξεις κάνουν λόγο για διάστρεμα. Αύριο θα ξεκαθαριστεί πόσο καιρό θα μείνει εκτός. Στη Νέα Φιλαδέλφεια το Σάββατο εύκολα η ΑΕΚ 5-0 τον Άρη. Ο Πανετολικός προηγείται στην κατάταξη με το απόλυτο σε τρεις αγώνες. Κέρδισε 2-0 εκτός έδρας στο Λεβαδιακό. 1-1 στο Περιστέρι ο Ατρόμητος με την Καλαμάτα. 2-0 ο Όφη κέρδισε την Κηφισιά. 6 το απόγευμα ολοκληρώνει τη αγωνιστική. Ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Ηρακλή. Πανετολικός 9, ΑΕΚ Ολυμπιακός 7, Παναθηναϊκός 6 με έναν αγώνα λιγότερο. Από 6 έχουν ακόμα ο Άρης, ο Όφη και ο ΠΑΟΚ. Ο Ανδρέας Δεκτέη, ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού για τη χθεσινή νίκη στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ.
4: Το πρώτο γκολ μου θύμισε πολύ το πρώτο μου φετινό γκολ που έβαλα πάλι φέτος, όπως και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, είχα την ίδια έμπνευση εκεί όταν είδα τον γύρισα με το σώμα. Λέω θα μπω στα μέσα πάλι και θα σουτάρω στην απέναντι γωνία. Σίγουρα μια τέτοια νίκη μας μπουστάει πάρα πολύ, αλλά δεν πρέπει να πετάμε στον αέρα. Πρέπει να έχουμε τα πόδια χαμηλά στη γη, να είμαστε προσγειωμένοι, γιατί είναι ακόμα η αρχή. Πρέπει να συνεχίσουμε έτσι.
3: Τα έντονα παράπονα του ΠΑΟΚ για την διαιτησία και τον μη καταλογισμό πέναλτι στον Ντιαγέ εξέφρασε ο τεχνικός ομάδας Αλέσιο Λύση.
5: Είναι πολύ δύσκολο σήμερα να μιλήσω για ποδόσφαιρο. Σήμερα νομίζω πρέπει να μιλήσουμε για το ΒΑΡ, διότι συνέβη κάτι το οποίο δεν έχω ξανασυναντήσει στη ζωή μου. Υπάρχει ένα πολύ πολύ πολύ ξεκάθαρο πέναλτι στην φάση του Σερίφ και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που το ΒΑΡ δεν παρενέβη σε αυτή τη φάση. ωστόσο παρενέβη λίγα λεπτά πριν από αυτή τη φάση για να ακυρώσει ένα δικό μας corner και να το μετατρέψει out. Είναι ξεκάθαρο πως ο Σερίφ ακουμπάει μονάχα την μπάλα και όχι τον αντίπαλο παίχτη. Οπότε δεν καταλαβαίνω το λόγο που εκτελέσαμε corner και δεν καταλαβαίνω και το λόγο που δεν παρενέβη το VAR. Είναι απίστευτα πράγματα. Δεν είμαστε στην Ευρώπη λόγω ενός πέναλτι το οποίο δεν υπάρχει και σήμερα είχαμε ένα ξεκάθαρο πέναλτι το οποίο δεν δόθηκε υπέρ της ομάδας μας. Είμαι σε ένα πολύ μεγάλο κλαμπ, σε ένα πολύ πολύ μεγάλο κλαμπ. Όλοι πρέπει να το γνωρίζουν αυτό, όλη η Ευρώπη, και είμαστε διαθετημένοι να παλέψουμε σε όλη αυτή τη διαδρομή για να πάμε τον ΠΑΟΚ εκεί που πραγματικά αξίζει.
3: Στο τένις αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Αμερικανικού Open ο Στεφάνος Τσιτσιπάς. Ιτήθηκε 3-0 σετ από τον Αμερικανό Μπεν Σέλ, το νούμερο 9 στον κόσμο. Ο Αμερικανός πέρασε στα πρώιμη τελικά της διοργάνωσης.
2: Ο καιρός.
1: Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού, καθώς ενισχύεται η αστάθεια, ενώ θα κάνουν την εμφάνισή τους και οι πρώτες μπόρες στα Σουαρνιακέ.
6: Ναι, πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι. Από την απόλυτη καλοκαιρία θα πέσουμε στην σχετική, καθώς καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός αύριο το πρωί, όμως το μεσημέρι στα υπηρωτικά και κυρίως στα δυτικά από την οροσειρά της Πίνδου, από την Ήπειρο μέχρι κάτω την Πελοπόννησο θα συννεφιάσει και θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές και μπόρες μικρής διάρκειας όμως στα ορεινά. Από την άλλη το πρωί θα έχουμε τοπικές ομίχλες πάλι στα δυτικά, στο Ιόνιο και την Ακτογραμμή του, ενώ οι άνεμοι θα είναι ασθενείς στο Ιόνιο, 3 με 4 μποφόρ νότιοι, νοτιοδυτικοί, ενώ στο Αιγαίο θα εξακολουθήσει ο βοριάς που ειδικά από τις Κυκλάδες και κάτω και κυρίως στα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες θα φτάσει τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία μέχρι 31-32 στη Βόρειο Ελλάδα, στα κεντρικά και κυρίως στα δυτικά θα φτάσει τους 34-35, ενώ στις Κυκλάδες και την Κρήτη με το ζόρι τους 30 μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στην Νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, ασθενείς ανέμους στον Σαρονικό, 2 με 3 μποφόρ, στα ανοιχτά όμως 4 με 5 έως και 6. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, με ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και τις επόμενες δύο ημέρες.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, καθώς είχαμε πριν από λίγα λεπτά φωτιά σε όχημα στην περιφερειακή Ημιτού. Παναγιώτη.
7: Σωστά, φωτιά έχει εκδηλωθεί σε όχημα στο ρεύμα προς Αθήνα της περιφερειακής Ημιτού στο ύψος της Αγίας Παρασκευής και αναμένονται καθυστερήσεις στο σημείο. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι περιφερειακή Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και σε Μάρνη σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Φιλοθέη μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο στο Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα.
2: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr οι τέσσερις βασικοί άξονες των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ, η εξειδίκευση από το Οικονομικό Επιτελείο.
1: Και στο enikos.gr, Γερμανία, πώς το AfD σάρωσε στις εκλογές με το μοντέλο Τραμπ και τη στρατηγική μάγκα, η επόμενη ημέρα για το ακροδεξιό κόμμα.
2: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βρακά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον ήχο ρύθμιζαν Μαρία Χριστοδούλου και Νίκο Απρανίδη.
1: Ακολουθούν ο Νίκο Τραβελάκη και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
1: Ο ελληνικός εξορυκτικός κλάδος καταγράφει ιστορικό υψηλό στην εξωστρέφειά του, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα κατατάσσεται σταθερά πρώτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην παραγωγή περλίτη και μπετονίτη, καλύπτοντας κρίσιμες ανάγκες της διεθνούς βιομηχανίας και των σύγχρονων οικολογικών κατασκευών. Το πρώτο μισό του έτους, οι ελληνικές εξαγωγές των συγκεκριμένων βιομηχανικών ορυκτών σημείωσαν διψήφια αύξηση με κύριους προορισμούς στις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τις νέες επενδύσεις για την εγχώρια παραγωγή χαλκού και γαλλίου, τοποθετεί την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Το 32% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα σχεδιάζει να αυξήσει το προσωπικό του το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα με την έρευνα προοπτικών απασχόλησης της Manpower Group, η αγορά εργασίας διατηρεί θετικό πρόσημο. Το 55% των εργοδοτών σκοπεύει να κρατήσει σταθερά το δυναμικό του, ενώ οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη ζήτηση καθοδηγούνται σταθερά από την υψηλή εξειδίκευση. Στην κορυφή των προσλήψεων βρίσκονται τα χρηματοοικονομικά και οι ασφάλεις, που αναδεικνύονται ως ο πιο ανταγωνιστικός τομέας, ακολουθούν με έντονη δυναμική οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές υπηρεσίες, καταγράφοντας υψηλό διετίας, καθώς και οι κλάδοι της τεχνολογίας, των μέσων και των τηλεπικοινωνιών. Αντίθετα, οι πιο συγκρατημένες τάσεις εντοπίζονται στο δημόσιο τομέα και την υγεία. Άνοδος στις τιμές των οικοδομικών υλικών κατά 4,8% καταγράφηκε τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Υλικών Κατασκευής Νέων Κτηρίων Κατοικιών παρουσίασε σταθερά ανωδική τροχιά, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις σημαντικές ανατιμήσεις βασικών πρώτων υλών με άμεσο αντίκτυπο στο συνολικό κόστος ανέγερσης. Συγκεκριμένα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται σε κατηγορίες όπως τούβλα με ποσοστό της τάξης του 11%, έτοιμος κυρόδημα 8%, αγωγούς χάλκινους και υαλοπίνακες. Αντίθετα, μικρή μείωση σημειώθηκε μόνο στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας σε 12μηνη βάση, ο μέσος δείκτης ενισχύθηκε κατά 5,2%.
0: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.

0: σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: TRT 95,1 FM Stereo.
3: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.
4: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν.

0: ERT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
1: Όσο θα γυρίζει η γη.
2: Φοβορής Φέρης. Όσο θα γυρίζει η γη.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητυλινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητυλινέλη.
0: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
1: Καλά μας ταξίδια.
2: Χορηγός της εκπομπής είναι...
3: Νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
4: TRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.

0: TRT 95,1 FM Stereo.
1: Πάρ' το αλλιώς. Από 31 Αυγούστου και καθημερινά, λίγο μετά τις 8 και έως 9.30. Πάρ' το αλλιώς. Ενημέρωση, κριτική, σχόλια. Πάρ' το αλλιώς με την Βάσο Οικονόμου και τον Νίκο Χαϊδά.

0: 95,1 FM Stereo.
1: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses in me.
2: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour.
3: Κατάματα σε κοίταζα γιατί μπορούν.
2: Ο σωματικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης, την 5η 10 Σεπτεμβρίου, θα βρίσκεται στην Αέλινο Βιμπεταρένα, στη Λάρισα, για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο mortal.com.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.

0: ακροατή 95,1 FM στέρεο. 95,1 FM στέρεο.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

0: του Las Vegas.
1: Ρε κρυπελόγια.
2: Μάλιστα.
0: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
0: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
3: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι έως Περιστέρη, στο κέντρο της Αθήνας, στον άξονα Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούσι Ψυχικό. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία. Ενισχύθηκαν εκ νέου οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη δασική φωτιά στη Μακρικά Παϊδίας. Επιχειρούν πλέον 14 αεροσκάφη, ενώ νωρίτερα κενώθηκε η περιοχή Τριάδα. Σε εξέλιξη είναι τα μέτωπα στην Αλεξανδρούπολη κοντά στην Εγνατία Οδό και στην Υψηλή Ράχη Δράμας. Αύξηση εισοδήματος, ενίσχυση επενδύσεων και ισχυρότερη κοινωνική πολιτική έθεσε ως προτεραιότητες η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, εξειδικεύοντας τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριάκος Πυραγάκης ανέφερε ότι το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ αφορά σχεδόν κάθε επαγγελματική και κοινωνική ομάδα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Ένας ποδηλάτης έχασε τη ζωή του και 5 άτομα τραυματίστηκαν στον πύργο Ηλίας όταν όχημα επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την Εθνική Οδό και συγκρούστηκε με αυτοκίνητο. Σε βαθύ σοκ δήλωσε ότι βρίσκεται ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς μετά τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD με ποσοστό 43,8% στις εκλογές της Σαξονία Άνχαλτ. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση συγκέντρωσε 17,2% και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 9%. Έτοιμος για συνομιλίες σχηματισμού τοπικής κυβέρνησης δήλωσε ο νικητής των εκλογών Ούρλιχ Ζίγμουντ. Το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη και το Ινστιτούτο Γκέτε κλείνει η Μόσχα ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσικού προξενείου στη Βόνη και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
12: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Αστέρας Τρίπολης Ηρακλής 0-1 στο ημίχρονο για την τρίτη αγωνιστική στη Super League. Στο βόλεϊ, η εθνική μας ομάδα των γυναικών κατετάγει στην έκτη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανάμεσα σε 24 χώρες που συμμετείχαν στη διοργάνωση. Το χρυσό μετάλλιο πήρε η Τουρκία που κέρδισε στον τελικό με 3-2 σετ την Ιταλία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Real Weather.
10: Γενικά έθριος αύριο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Σάββατο η πολεμική αεροπορία και ο ελληνικός λαός θρηνούν δύο νεκρά παιδιά, δύο νεκρούς πιλότους που επέβαιναν στο Phantom. Σε αυτή τη σοκαριστική πτώση, στη συντριβή του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week στην Τανάγρα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, πριν από μερικούς μήνες είχε πει με στόμφο μάλιστα ότι η Ευρώπη και οι λαοί της πρέπει να αποκτήσουν την κουλτούρα να βλέπουν τα παιδιά τους μέσα σε φέρετρα τυλιγμένα με την εθνική σημαία. Προφανώς αυτή είναι η εικόνα την οποία θέλουν να διαμορφώσουν για τον κόσμο, ενός πολέμου και ενός θανάτου ο οποίος έρχεται από τον πόλεμο. Ωστόσο, αυτή η κουλτούρα για την οποία μίλαγε ο Υπουργός συμπεριλαμβάνει και την αποδοχή να μπαίνουν υπό την ελληνική σημαία παιδιά τυλιγμένα πέφτοντας όχι για την πατρίδα αλλά για την εταιρεία Athens Flying Week, αεραθλητικές εκδηλώσεις ΑΕ και την όποια άλλη τέλος πάντων ανώνυμη εταιρεία. Εδώ λοιπόν είχαμε επιδείξει αεροπορικής δεξιοτεχνίας σε εκδήλωση ιδιωτικής εταιρείας. Και αν μπείτε μέσα θα δείτε τα καλέσματα και τις προτροπές, κεφάλι ψηλά, νιώστε τη μαγεία, απολαύστε ένα φαντασμαγορικό αεροπορικό σοου, ζήστε από απόσταση αναπνοής της απογειώσης και της προσγειώσης των αεροσκαφών. Δηλαδή μιλάμε για μια εμποροπανήγυρη. Γιατί προφανώς είναι μαγικό και φαντασμαγορικό να βλέπεις τους πιλότους να προβάρουν τον πόλεμο, αλλά αυτή η μαγεία όταν πρόκειται να διασκεδάσουν κάτι ξυπασμένοι λεφτάδες, δεν ξέρω σε τι ωφελεί τις ένοπλες δυνάμεις και σε τι ωφελεί τον ελληνικό λαό. Αν μπείτε μέσα δε και δείτε και τον τιμού κατάλογο, τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ, είναι για τους πληβίους αυτά, αλλά θα δείτε και να φτάνουν μέχρι τις 2.500 για VIP εμπειρία. Πρέπει να ξέρετε, με μεζεδάκια, με γλυκά, με κρασί, με αναπαυτικούς καναπέδες, με πολυθρόνες. Και ξέρετε, το πρόγραμμα αυτό περιείχε, λέει, και επιδείξεις με τα Ραφάλ. Αφού τα ψωνίσαμε τα Ραφάλ με τα λεφτά ενός χρεοκοπημένου και φτωχοποιημένου λαού, γιατί να μην τα παραχαρούμε και στην ανώνυμη εταιρεία, έτσι, για να κάνει την δουλίτσα της. Ως εκ τούτη λοιπόν, πέρα από τα προφανή, τα έχει γράψει η Δήμητρα Ημυρίλα προχτές στον ημεροδρόμο, από τα προφανή, αυτά τα αγοραία, τα χυδαία, αυτή την εμπορευματοποίηση ακόμα και των ενόπλων δυνάμεων, όπου ένας ιδιώτης επιτρέπεται να χρησιμοποιεί, να νοικιάζει εθνικά πολεμικά μέσα και κυρίως Έλληνες στρατευμένους για να φουσκώσει προφανώς τις εμπειρίες των VIP του. Υπάρχουν και μια σειρά σοβαρά ερωτήματα στα οποία η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει. Το πρώτο βέβαια και βασικό είναι τι συνέβη και έπεσε το αεροσκάφος. Επίσης η υπηρεσία διερεύνησης αεροπορικών ατυχημάτων μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτόν τον έλεγχο. Ξέρετε, αυτό δεν είναι ένα ερώτημα που το θέτω εγώ, το θέτουν αντιπτέραχοι εν αποστρατεία. Άκουσα για παράδειγμα τον Γιώργο Νταβρή να θέτει αυτό το θέμα. Επίσης, ποια είναι η σκοπιμότητα της συμμετοχής και εμπλοκής των ενόπλων δυνάμεων σε τέτοιου είδους ιδιωτικές εκδηλώσεις, που από ό,τι μαθαίνω με μια υπογραφή της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ έγιναν αυτά το 2016 του τότε υπουργού του κ. Καμένου. Με ποιο ακριβώς σκεπτικό διατίθενται εθνικές πολεμικές εγκαταστάσεις στις οποίες πληρώνει ο ελληνικός λαός, διατίθενται πολεμικά αεροσκάφη που επίσης τα ακριβοπληρώνει ο ελληνικός λαός, διατίθενται πιλότοι, παιδιά του ελληνικού λαού, για ιδιωτικής χρήσης επιδείξεις με πανάκριβο εισιτήριο και προφανώς με διόλου ευκαταφρόνητο κέρδος. Τι είδους συμφωνίες είναι αυτές? Και οι εκπαιδευμένοι, οι έμπειροι Έλληνες πιλότοι υποχρεώνονται κατόπιν διαταγής να παίρνουν μέρος σε αυτές τις ιδιωτικές επιδείξεις? Επίσης, ποιο είναι το κόστος? για τη συμμετοχή της ελληνικής αεροπορίας σε αυτήν και δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες επιδείξεις. Διότι προφανώς προηγείται και έπεται έλεγχο, συντήρηση αεροσκαφών, καύσιμα, προσωπικό, τεχνική. Έχουμε ένα Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το οποίο συμβάλλεται με κάποιο τρόπο με την εν λόγω ανώνυμη εταιρεία. Έχουμε κάποιο συμβόλαιο, κάποια συμφωνία. Έχουμε κάποιες ρήτρες ασφάλειας. Αλλά ξαναλέω, το πρώτο και το βασικό ερώτημα είναι τι συνέβη και έπεσε. Και μαζί με αυτό, ποιος έχει την ευθύνη της ασφάλειας των πτήσεων, ο επιχειρηματίας μήπως. Και εν πάση περιπτώσει, τι είδους οικονομικά συμφέροντα είναι αυτά και πώς σχετίζονται με τις ένοπλες δυνάμεις. Ποιο είναι δηλαδή το προσδοκόμενο όφελος από τέτοιου τύπου επιδείξεις, οι οποίες καμία σχέση δεν έχουν, να θυμίσω, με τις επιδείξεις πολεμικής αεροπορίας όπως ο Αρχάγγελος το 2005. Τι σχέση έχουν όλα αυτά και ποιο είναι το προσδοκόμενο όφελος για τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας? Πρέπει να απαντήσουν, τι λέτε? Επίσης, όπως μου λέει ο φίλος μου, ο Δημήτρης, όλα αυτά τα χρόνια οι πρόβες των συμμετεχόντων αεροσκαφών γίνονται μέσα στον αστικό ιστό, στο σχηματάρι, στα ενόφυτα, στο δίλεση, στην Τανάγρα. Το δε αεροδρόμιο της Τανάγρας βρίσκεται πάρα πολύ κοντά, συνορεύει με την τοποθεσία που οι βιομήχανοι, με τις ευλογίες και με τη στήριξη της κεντρικής περιφερειακής εξουσίας αλλά και με την ανοχή τοπικών εξουσιών, θέλουν να κατασκευάσουν εκεί χώρο υγειονομικής ταφής βαρέων βιομηχανικών αποβλήτων. Και που με τις κινητοποιήσεις οι άνθρωποι εκεί έχουν καταφέρει ως τώρα την προσωρινή αναστολή αυτού του έργου. Και λέει ο Δημήτρης ότι γίνεται αντιληπτό, ξεκάθαρα, ότι οποιοδήποτε τέτοιο γεγονός όπως το προχτεσινό ή ένα σεισμός ή ένα έντονο φυσικό γεγονός τεινάζει την περιοχή, τον αστικό ιστό της, τους εργαζόμενους στη βιομηχανική ζώνη, τους κατοίκους, τα παιδιά, που το λύκειο του σχηματαρίου απέχει μόλις 2,5 χιλιόμετρα στον αέρα. Και ξαναθέτουν οι άνθρωποι εκεί το ζήτημα ότι δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, η συνύπαρξη του αεροδρομίου με το χιτά, το χιτβά που επιχειρούν να στήσουν, καθώς πρόκειται για ένα έγκλημα που πρέπει, όπως λένε οι κάτοικοι και παλεύουν οι κάτοικοι, να αποφευχθεί. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε στη συχνότητα Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελιζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Προφανώς και θα έρθω στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σε όλα αυτά τα κουβαρνταλίκια του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Αλλά πριν θέλω να πάμε στο αδιανόητο. Γιατί πραγματικά ζούμε το αδιανόητο. Χτες, πρέπει να σας πω, υπήρχε στην εφημερίδα Καθημερινή η συνέντευξη του Διευθυντή του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ. Τι προκύπτει λοιπόν από τη συνέντευξη αυτού του σύμμαχου, του καλού αυτού ανθρώπου? Η Ελλάδα λοιπόν, σύμφωνα με τις δηλώσεις, επαναλαμβάνω, Διευθυντής Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ, δεν θα έχει πρόσβαση στον πηγαίο, όπως λέγεται, κώδικα της ασπίδας του Αχιλλέα. Δηλαδή, δεν θα έχει πρόσβαση στο λογισμικό ενός συστήματος που διαφημίζεται από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη ως ο ακρογωνιαίος λίθος της αρχιτεκτονικής της ασφάλειας της χώρας. Αντίθετα, το λογισμικό αυτό θα βρίσκεται στην κατοχή του Ισραήλ. Δηλαδή, με βάση τις δηλώσεις του συμμάχου της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, η ασφάλεια της χώρας επαφίεται σε ένα τρίτο κράτος και μάλιστα σε ποιο κράτος? Στο κράτος δολοφόνο, στο κράτος γενοκτόνο, στο Ισραήλ. Αυτά, ξαναλέω, τα απίστευτα προκύπτουν από τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή, ο Μοσέλ Πατέλ, έτσι λέγεται, διευθυντής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας του Ισραήλ. Όμως ξέρετε, τα απίθανα δεν σταματούν εδώ. Γιατί είχαμε και άλλα απίθανα σε σχέση με αυτή τη συνέντευξη. Ενώ λοιπόν στην έντυπη έκδοση της Καθημερινής, στη σελίδα 10, όπου και δημοσιεύεται η συνέντευξη του Ισραηλινού υπό τον τίτλο «Τα μυστικά της ασπίδας του Αχιλλέα», καταγράφεται τόσο η ερώτηση όσο και η αρνητική απάντηση του Πατέλ με ένα ξερό «όχι» στο αν η Ελλάδα θα έχει πρόσβαση στον κώδικα. Στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας και μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα της Κυριακής, τόσο η ερώτηση όσο και η απάντηση, τι λέτε, είχε γίνει. Είχαν εξαφανιστεί. Δεν υπήρχαν στην ηλεκτρονική έκδοση, και όχι μόνο αυτό, αλλά στην ηλεκτρονική έκδοση της Καθημερινής κατόπιν προστέθηκαν πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν καν στην έντυπη έκδοση, και μάλιστα στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από την απάντηση την οποία είχε δώσει ο Ισραηλινός στην έντυπη έκδοση. Συγκεκριμένα, η Καθημερινή στην ηλεκτρονική της έκδοση, εισαγωγικά και πριν από την παράθεση της συνέντευξης, από την οποία ξαναλέω είχε εξαφανιστεί η ερώτηση για τον κώδικα, είχε εξαφανιστεί το όχι του Ισραηλινού, είχα προσθέσει τη φράση που θα σας διαβάσω. Μάλιστα, σύμφωνα με Έλληνες και Ισραηλινούς αξιωματούχους, μέρος της συμφωνίας αποτελεί και ο πηγαίος κώδικας που σχετίζεται με τις δυνατότητες διοίκησης και ελέγχου και ο οποίος θα βρίσκεται σύντομα στη διάθεση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Αυτό είχε προσθεθεί αυθαίρετα στην ηλεκτρονική έκδοση, παρά το γεγονός ότι στην ίδια συνέντευξη ο συνεντευξιαζόμενος έλεγε το ακριβώς αντίθετο. Είχε κοπεί βέβαια από την ηλεκτρονική έκδοση και η ερώτηση και η απάντηση. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι έχουμε ένα διπλό όνειδος. Το πρώτο είναι η τοποθέτηση, η δήλωση του συμβαλόμενου με την Ελλάδα για τη λεγόμενη ασπίδα του Αχιλλέα, ότι η χώρα μας δεν θα έχει πρόσβαση στη διοίκηση και στον έλεγχο αυτού του χρυσοπληρωμένου συστήματος, που διαφημίζεται μάλιστα ως το κομβικό σύστημα για την ασφάλεια της Ελλάδας. Και το δεύτερο όνειδος είναι το όνειδος της εφημερίδας Καθημερινή. Όχι μόνο να λογοκρίνει τον εαυτό της από την έντυπη στην ηλεκτρονική της έκδοση, αλλά και να διαστρέφει το ουσιαστικότερο μέρες της συνέντευξης που η ίδια φιλοξενούσε, ισχυριζόμενη τα αντίθετα από όσα δήλωνε ο συνεντευξιαζόμενος στην έντυπη έκδοση. Και μάλιστα σε δύο σημεία το έκαναν αυτό. Τόσο στην ερώτηση απάντηση που εξαφανίστηκε, όσο και στην λεζάντα της φωτογραφίας του Ισραηλινού, η οποία υπάρχει στην έντυπη έκδοση, η οποία επίσης εξαφανίστηκε από την ηλεκτρονική έκδοση και έλεγε ακριβώς αυτά. Το όχι, το ξέρω, του Ισραηλινού, ότι δεν θα δώσουν τον κώδικα. Και μετά από λίγη ώρα, και αφού έγινε σάλος βεβαίως, με, τόσο με τις δηλώσεις του Ισραηλινού όσο και με την τακτική της Καθημερινής, μετά το σάλο η Καθημερινή πρέπει να ξέρετε ότι επανήλθε στην ηλεκτρονική της έκδοση, όπου αφού δημοσίευσε όσα είχε εξαφανίσει προηγουμένως, μετά τι μας είπε, σας το διαβάζω ακριβώς όπως το λένε. Σημειώνεται ότι μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης στην Καθημερινή της Κυριακής, το κείμενο ανανεώθηκε online με βάση νεότερη ενημέρωση από το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας για τον πηγαίο κώδικα. Η ενημέρωση υπογράμμιζε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα προχωρήσουν, προσέξτε, στη μεταφορά τεχνογνωσίας καθώς και στην αποκοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας με τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η συνεργασία θα επεκταθεί και στις ελληνικές εταιρείες που θα συμμετάσχουν στην συμπαραγωγή των οπλικών συστημάτων. Αυτό μπήκε, ξαναλέω, μετά τις 5 το απόγευμα, μετά το σάλο που έγινε, κάνανε λέει ανανέωση online με νεότερη λέει ενημέρωση που είχαν από το Υπουργείο Άμυνας. Αντιλαμβάνεστε το τι πανικός δημιουργήθηκε και εδώ και κυρίως εδώ από αυτή την αποκάλυψη του Ισραηλινού. Προσπάθησαν να λογοκρίνουν τον ίδιο τους τον εαυτό να παρουσιάσουν άλλα πράγματα στην ηλεκτρονική έκδοση από ότι εμφανιζόταν και εμφανίζεται στην έντυπη έκδοση, και βεβαίως να διαχειριστούν την ντροπή τους. Αλλά ξέρετε, η ντροπή της καθημερινής είναι δική της υπόθεση, όπως και η ακόμα πιο ντροπιαστική διαχείριση αυτής της ντροπής. Όσον αφορά τώρα την ουσία του θέματος, αυτό το οποίο παρουσίασαν ως νεότερη ενημέρωση, τι λέει? Λέει ότι το Ισραήλ, προσέξτε, θα προχωρήσει, λέει, σε μεταφορά τεχνογνωσίας, μεταφορά τεχνογνωσίας, και στην από κοινού χρήση λογισμικού και τεχνολογίας. Δηλαδή ούτε ο κώδικας θα περάσει στις ελληνικές δυνάμεις, αλλά και η χρήση του συστήματος που σχετίζεται με την ασφάλεια της χώρας θα γίνεται, λέει, στην καλύτερη περίπτωση από κοινού με ξένο κράτος. Δηλαδή, ό,τι λέει ο Ισραηλινός αξιωματούχος εξ αρχής, τα οποία αρχικά έκαναν προσπάθεια να τα αποκρύψουν και κατόπιν ατυχώς να τα ανασκευάσουν κιόλας. Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι που ζούμε, και ξέρετε, αυτά τα ζούμε σε συνθήκες που, όπως προκύπτει, κυβερνούν απίθανοι δούλοι. Όπως το λέω, απίθανοι δούλοι.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό, φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα που φορτίζονται από μόνα τους με τη δύναμη του ήλιου αναμένεται να φέρουν τη νέα επανάσταση στον τομέα της κινητικότητας τα επόμενα χρόνια. Οι ιαπωνικές και κορεατικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν σχεδιάσει νέα μοντέλα, τα οποία έχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά στην οροφή και το καπό του αυτοκινήτου. Έτσι, τα ηλιακά πάνελ που φέρει το αυτοκίνητο μπορούν να φορτίσουν από το 30 έως και το 60% της μπαταρίας του. Παρά τα προβλήματα που έχει ακόμα, η ηλεκτροκίνηση αναμένεται να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και οι αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πλέον πολλά εκατομμύρια ευρώ ώστε τα νέα αυτοκίνητα να καλύπτουν τις ανάγκες τους όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά με τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι,
8: DuroStick Super Eco.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
10: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Με τον Αργύρη Μητρινέλη. Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι. Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στους 95,1. Στο ραδιόφωνο της TRT επιλέγετε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια με τον Αργύρη Μητρινέλη.
9: Ταξιδεύοντας με το ελληνικό τραγούδι.
10: Καλά μας ταξίδια.
11: Χορηγός της εκπομπής είναι
12: νέα καθημερινή συνήθεια για τους Λαρισαίους. Ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις τα μαναβάκια. Επισκέψου το και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο αγορών.
13: TRT 95,1 FM Stereo. Το έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός.
14: Το έργο μας μπροστά.
15: Έρχεται το Gameathlon 2026 Powered by Fanta.

0: 10 και 13 Σεπτεμβρίου. Μην το χάσεις.
1: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα της δασικής φωτιάς στην Εύβοια μετά την κινητοποίηση ισχυρών επίγειων δυνάμεων και 14 αεροσκαφών. Νωρίτερα κενώθηκε η περιοχή Τριάδα. Σε εξέλιξη είναι τα μέτωπα στην Αλεξανδρούπολη κοντά στην Εγνατία Οδό και στην Υψηλή Ράχη Δράμας. Περισσότερα στο real.gr. Σε βαθύ σοκ δήλωσε ότι βρίσκεται ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρς μετά την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος AfD με ποσοστό 43,8% στις εκλογές της Αξονία Άνχαλτ. Συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού ζητά ο νικητής των εκλογών Ούρλιχ Ζίγμουντ.
5: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Φιμπραν προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
4: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στην Άρτα.
6: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
7: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
8: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
4: Αυξημένη σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούσι Ψυχικό. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στις εξόδους για Λαμία.

0: στους 97,8. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Δωροθέα Μερκούρη, ο Σεμπάστιαν Σταν και η Σούζαν Σούλτσεχοφ σε ένα δυνατό τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και τις πρώτες τάσεις της νέας σεζόν. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

επαναλαμβάνεται εδώ και δεκαετίες, χωρίς σταματημό, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Ειδικά λίγο πριν τις επικείμενες εκλογές, η παράσταση μετατρέπεται σε ένα υπερφωταγωγημένο σοου. Όλοι το ξέρουν αυτό και όλοι το ανέχονται. Και τι απομένει τελικά μετά από κάθε διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά από τις κάθε εξαγγελίες, από την ψηφοθυρία του τίποτα, από την ευτέλεια, από τη χυδαιότητα με την οποία η επικοινωνιακή τους φτύνια βαφτίζεται κουβαρνταλίκι. Εκείνο που μένει είναι η αλαζονία του υπερόπτη. Να κοιτάει αφιψηλού το πόπολο, την ώρα που μοιράζει καθρεφτάκια στους ηθαγενείς, παριστάνοντας το γενναιόδωρο. Την ώρα που κομπάζει, από μέσα του βέβαια, ενίοτε και απ' έξω τους το κάνουν, για το δικαίωμά του, έτσι το θεωρούν, και την ικανότητά τους, έτσι το θεωρούν, να κοροϊδεύουν, να δημαγωγούν, να καπηλεύονται τη φτώχεια, τον πόνο, την ανασφάλεια και την αγωνία που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει, παριστάνοντας τους μεγαλόψυχους. Εκείνο που μένει τελικά είναι η ασχήμια που φτάνει σε σημείο να αυτοαναγορεύεται και σε σωτηρία. Και πότε, μα ειδικά την ώρα που το πρόθυμο ακροατήριο των εγκάθετων κολαούζων και των πρετοριανών επεφημούν για να διεκπαιρεωθεί αυτό το προπαγανδιστικό θαύμα. Είναι το θαύμα που βαφτίζει τα ψίχουλα παροχές. Αυτή η απάτη, αυτή η ετήσια γιορτή του ψεύδους, που όσο κοντύτερα στις εκλογές διενεργείται τόσο πιο εξοργιστική γίνεται, έχει μία και μόνο αξία: να μετράει κανείς την ξυπασιά τους. Ξυπασιά είναι η μόνη παροχή στην οποία και συνεπής είναι και αστήρευτη. Πήγε λοιπόν και ο Μητσοτάκης και εμφανίστηκε να δίνει σωτηρία με δόσεις, οι οποίες δόσεις αυτές είναι ευθυγραμμισμένες με τι βέβαια, με τη δημοσιονομική πειθαρχία. Αυτές είναι οι παροχές ψηφοθυρίας, τις οποίες εξήγηλε από το βήμα της ΔΕΘ. Μιλάμε για ένα άθλιο εμπόριο δίθεν ελπίδας που έχει στήσει η κυβέρνηση για να συγκαλύψει ότι επιστρέφει ψίχουλα μπροστά σε αυτά που έχει αρπάξει από το λαό μέσω της φορολογικής αφέμαξης. Αυτό το οποίο έκαναν για μια ακόμα φορά είναι να μοιράζουν επιδόματα διαχείρισης της ανέχειας, και τα περισσότερα από αυτά, προσέξτε, σε μετεκλογικό χρόνο, έτσι ώστε πρώτα να εξαργυρωθεί στην κάλπη το κάλπικο εμπόριο της ελπίδας. Είναι ψήφισε με και εγώ θα. Βαφτίσανε λοιπόν σαν μέρισμα ανάπτυξης, έτσι το λένε τώρα, ορισμένα επιδόματα. Προανήγγειλε αυξήσεις κοροϊδία στους μισθούς των εργαζομένων. Όλα αυτά βεβαίως αφήνουν ανέγκυχτη την λαιλασία του λαϊκού εισοδήματος, φυσικά ανέγκυχτη τα τεράστια κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Και έτσι λοιπόν είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να στείνει ένα προεκλογικό σοου με επιδίωξη προφανή την υφαρπαγή της λαϊκής συνένεσης για την συνέχιση αυτής της πολιτικής. Είχαμε βαρύγδουπες εκφράσεις, όπως εκείνο το «σήμανε η ώρα της κοινωνικής ανταπόδοσης», όπως εκείνο το άλλο, ότι έχουν όραμα, λέει, εθνικής προοπτικής για ένα άλμα στην ευημερία. Αυτά είναι τα οράματα τα οποία μας παρουσίασαν. Τα οράματα τώρα αυτά είναι φανερό ότι χωράνε στα επιδοματάκια και στα ψίχουλα προς ένα λαό τα εισοδήματα του οποίου εξαντλούνται στις 20 του μηνός. Πήγε λοιπόν στους συνταξιούχους και τους είπε ότι αντί να πάρουν 300 φέτος, αυτό το επίδομα το ψίχουλο, θα τους το κάνει, λέει, 400. Θα τους το κάνει 400, μάλιστα. Δηλαδή, μιλάμε για συν ένα κατοστάρικο. Περί αυτού πρόκειται. Δηλαδή 8 ευρώ το μήνα. Γι' αυτό γίνεται όλο αυτό το ταρατατζούμ. Αυτό, λέει, έχει κόστος, γιατί οι άνθρωποι για αυτούς είναι κόστος. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, έτσι. Αυτό, λέει, έχει κόστος
800 εκατομμύρια. Τα 400 λέει που θα πάρουν. Μα 800 εκατομμύρια είναι αυτά τα οποία κλέβουν, είναι αυτά τα οποία λαιλατούν, είναι αυτά τα οποία αρπάζουν κάθε χρόνο με την εισφορά αλληλεγγύης από τους συνταξιούχους. Καταλάβατε. Την κλοπή που υφίσταται οι συνταξιούχοι θα τους την επιστρέψει, λέει, ως μποναμά. Η κλοπή βέβαια συνεχίζεται. Και μέσω αυτής της κλοπής, αυτή την ώρα, υπάρχουν στην Τράπεζα της Ελλάδας 24 δισεκατομμύρια κλεμμένα. Κλεμμένα. Αλλά αυτοί κάνουν το προεκλογικό τους σοου. Τι λέει το προεκλογικό τους σοου? Λέει ότι θα δόκουν αυτοί οι κουβαρντάδες, οι οποίοι όμως είναι και συνετοί, γιατί θέλουν και τη δημοσιονομική σταθερότητα, θα καταργήσουν, λέει, το τέλος επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις, αλλά πότε? Το 27, μετά τις εκλογές. Και όχι παντού, στην περιφέρεια. Στην Αττική, λέει, το 2029, γιατί τότε μπορεί να ξανά έχουμε εκλογές. Καταλάβατε. Επίσης, τι λέει? Λέει ότι θα δόκει, λέει, μηδενισμό φόρου εισοδήματος ως 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Εδώ δεν έχουν να φάνε. Το θέμα είναι να έχουν λιγότερο φόρο. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν εισόδημα οι αγρότες με την πολιτική την οποία εφαρμόζουν. Μιλάνε για σταδιακή, λέει, αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Πότε? Σε 15 μήνες. Σε 15 μήνες. Στους 15 μήνες. Γι' αυτό τσακώνονται με το Τσίπρα. Για εκείνο το 50 τσακώνονταν. Αυτές είναι οι βασικές του διαφορές. Γιατί είχαν πει 950, είπε ο Τσίπρας 1.000, είπαν και αυτοί 1.000. Σε 15, λέει. Σε 15 μήνες. Καμία κουβέντα, βεβαίως, για το 13ο μισθό, για το 14ο μισθό, για τη 13η σύνταξη, για τη 14η σύνταξη. Μιλάνε για τους συνταξιούχους και προβλέπουν, λέει, με βάση τα νούμερα, εκεί θα πάμε, στα 2,6% αύξηση συντάξεις από 1η-1η. Μα ο πληθωρισμός είναι 3,7. Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο, τελευταία στοιχεία, ήταν 3,7. Αυτοί λένε θα δώσουν 2,6. Αυτό το παπατζιλίκι, το οποίο εμφανίζεται, ξαναλέω, στη βαρότητα δημοσιονομικής σταθερότητας, αλλά και ως μεγαθυμία και γαλαντομοσύνη, ξέρετε σε ποιο λαό απευθύνεται? Απευθύνεται σε έναν λαό ο οποίος του λένε ότι του δίνουν, λες και είναι δικά τους, λες και τα φέραν από το σπίτι τους, 2,2 δισεκατομμύρια, λέει, το 27, αυτό είναι το πακέτο του Μητσοτάκη, 2,2 δισεκατομμύρια. Σε ποιο λαό τα λένε αυτά? Τα λένε σε ένα λαό που έχει πληρώσει το ματωμένο πρωτογενές πλεώνασμα μόνο για το εξάμηνο, μόνο για το εξάμηνο, στα 4,5 δισεκατομμύρια. Μόνο στο εξάμηνο του 2026 αυτό το ματωμένο, το ληστρικό πρωτογενές πλεώνασμα είναι 4,5 δισεκατομμύρια. Πάμε δηλαδή για 10-12 δισεκατομμύρια μέσα στο 26. Αυτή, το κουβαρνταλίκι τους φτάνει μέχρι τα 2,2 για το 27. Ξέρετε που τα λένε αυτά? Τα λένε στη χώρα, σας έλεγα προηγουμένως, της ασπίδας του Αχιλλέα, που ο ελληνικός λαός θα φορτωθεί στις πλάτες του ένα χρέος πάνω από 3 δισεκατομμύρια. Σε αυτό το λαό έρχονται και πουλάνε αυτού του είδους τα ψηφοθυρικά, τα δημαγωγικά κουβαρνταλίκια. Έρχονται σε ένα λαό που, ξαναλέω, ψάχνει στις 20 του μηνός να βρει το δίφραγκο, να του πούνε ότι θα πάρει μερικά ψίχουλα, όταν τους τελευταίους 18 μήνες σε αυτή τη χώρα 4 συστημικές τράπεζες έχουν καθαρά κέρδη πάνω από 7 δισεκατομμύρια. Σε αυτή τη χώρα έρχονται αυτοί οι τύποι να πουλήσουν ανάπτυξη. Α, και επειδή δεν μπορούν να κρύψουν την καταγωγή τους, δεν μπορούν να κρύψουν τον νεοφιλελεύθερο
φωτοστέφανο με το οποίο κυκλοφορούν. Ήρθανε και είπανε ότι θα δώσουν, λέει, θα δίνουν, λέει, για κάθε ευρώ που βάζει ο μπαμπάς και η μαμά, θα κάνουμε τους γονείς επενδυτές τώρα, θα πηγαίνουν στην τράπεζα να βάλουν για το νεογέννητο παιδί το κατοστάρικο και μετά θα έρχεται, λέει, μέχρι τα 1200 ευρώ

0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία επένδυση αυτή για τους τραπεζίτες. Για τ' άλλο παιδάκι που η μαμά του και ο μπαμπάς του δεν έχει να βάλει, με αυτό τι γίνεται? Ξέρετε τι γίνεται με αυτό? Αυτό γίνεται αυτό που μας είχε πει ο Μητσοτάκης ήδη πριν γίνει πρωθυπουργός. Τι μας είχε πει, να σας το θυμίσω? Δεν έχει, λέει, την αυταπάτη ότι μπορεί να υπάρξει μια κοινωνία χωρίς κοινωνικές ανισότητες. Βλέπετε, ακόμα και στα κουβαρνταλίκια τους δεν μπορούν να κρύψουν οι άνθρωποι τι ακριβώς εκπροσωπούν και σε τι ακριβώς Θεό πιστεύουν.
1: Real FM. Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονό, Θανάση Γκόμη, Νάνση Μπου, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργο Μούση, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλη Αλευρή, Ιώβη Φραγκάτ. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία στη σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλή. Προπόληση more.com. Τελευταία παράσταση. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Λυκαβητού.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα!
2: Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέλ. Μονώνεις, τελειώνεις.
3: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Θέατρο Πορεία. Από 3 έως 15 Σεπτεμβρίου early bird εισιτήρια για τις ευτυχισμένες μέρες. Τον Βυσσινόκηπο, τους γείτονες από πάνω. Το Hamlet Machine. Και στην παιδική σκηνή, τη Mob Umbrella. 5 παραστάσεις, μια νέα θεατρική περίοδος. Έκπτωση έως 40%. Κλείστε τώρα στο poriatheater.com. Κανονίστε την πορεία σας.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μοιραία πτώση. Στο πρώτο βιβλίο της νέας σειράς Ιστορίες Φόνων, η αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
6: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
5: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε.

0: Προφανώς το εκλογικό αποτέλεσμα χτες στην Σαξονία δεν είναι κάτι το απλό. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Στέλιος Φωτεινόπουλος, είναι πολιτικός αναλυτής σε θέματα ευρωπαϊκής και δημόσιας πολιτικής με έδρα το Λονδίνο. Κύριε Φωτεινόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Μπογιόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πώς φτάσαμε σε αυτό το 44% της ΑΦΠΕΝΤΕ στην Σαξονία?
1: Κοιτάξτε, καταρχάς θέλω να δηλώσω ότι είμαι έκπληκτος, όχι τόσο με τα αποτελέσματα της Σαξονίας, αλλά με την έκπληξη που διαβάζω από ορισμένους αναλυτές και πολιτικούς όταν παρατηρούν ξαφνικά την άνοδο του AfD και της γερμανικής ακροδεξιάς. Σαν να περίμεναν κάτι διαφορετικό. Σαν να μην γνώριζαν ήδη ότι όταν ανακατεύεις φτώχεια, κοινωνικό ρατσισμό, παραπληροφόρηση, μιλιταρισμό και νεοφιλελεύθερες πολιτικές που παράγουν ανισότητες, σαν να μην ήξερον ότι αυτός που κερδίζει είναι τα κόμματα τα οποία έχουν μια ατζέντα διχασμού. Αυτά ως ένα πρώτο σχόλιο. Κοιτάξτε, το AfD είναι προϊόν συγκεκριμένων συνθήκων. Υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο διακινείται. Γιατί τώρα? Γιατί τώρα και όχι πριν 10 ή 15 ή 20 χρόνια, ας πούμε, η άνοδος και της γερμανικής και της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς? Εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να εντοπίσουμε μια σειρά από συνθήκες που τέμνονται και δημιουργούν μια πυρηνική αντίδραση που σχεδόν με μαθηματική ακρίβεια κάθε φορά οδηγεί στην αποσταθεροποίηση των πολιτικών συστημάτων. Έχουμε ακραία φτώχεια σε συγκεκριμένα κοινωνικά μεσοστρώματα που στην Ανατολική Γερμανία ειδικότερα νιώθουν ότι τα τελευταία 30 χρόνια δεν καρπώνονται καθόλου σε ορισμένες περιπτώσεις τον εθνικό πλούτο που τους αναλογεί. Νιώθουν αποκλεισμένα από τη λήψη των αποφάσεων και νιώθουν ότι τα κυβερνώντα κόμματα τα έχουν αμελήσει. Επιπλέον έχουμε σκληρό νεοφιλελευθερισμό και μάλιστα γερμανικού τύπου. Δηλαδή όλο αυτό το αφήγημα για τη γερμανική παραγωγικότητα, την πειθάρχηση, την ανασυγκρότηση της οικονομίας απέναντι σε άλλες υπερδυνάμεις, είναι κάτι το οποίο φαίνεται τόσο από τους χριστιανοδημοκράτες ως μήνυμα, όσο εκπέμπεται και από την ακροδεξιά. Και έχουμε και ένα καινούργιο στοιχείο ενδεχομένως, αυτό που εγώ ονομάζω ένα νέο αναδυόμενο pop μιλιταρισμό. Δηλαδή ένα σύμπλεγμα ιδεών και πολιτικών που έχουν μπει με έναν χαλαρό τρόπο μέσα στην καθημερινότητα της νεολαίας και ειδικότερα των πιο υποβαθμισμένων κοινωνικών στρωμάτων. Αυτός ο pop μιλιταρισμός επιχειρεί να αποκαταστήσει το ρόλο της Γερμανίας ως ηγετίδα δύναμη. Δεν χρειάζεται να θυμίσω τι συνέβη την τελευταία φορά που τέτοιες δυνάμεις πήραν τα ίνια στη Γερμανία πριν 90 χρόνια. Και το πραγματικά φοβερό είναι ότι η στρατιωτικοποίηση ως μέθοδος πάνω απ' όλα εμφανίζεται με τρόπους πολύ σκληρούς που μέχρι πρόσφατα η αλήθεια είναι ότι ακόμη και εμείς οι αναλυτές δεν βλέπαμε στην Ευρώπη να έρχεται τόσο εμφατικά. Το γνωρίζετε, κύριε Μπογιόπουλο, ότι εκπρόσωποι του γερμανικού στρατού πλέον γίνονται δεκτοί σε σχολεία και σε πανεπιστήμια στη Γερμανία για να προσελκύσουν νέους και νέες?
0: Είναι έτσι,
1: πολλοί από αυτούς, και πολλοί από αυτούς, καταπατώντας όλες τις διεθνείς συμφωνίες για τα δικαιώματα των παιδιών, βρίσκονται ακόμη και σε φοιτητική ηλικία. Ή ότι σε πεζόδρομους μεγάλων γερμανικών πόλεων ο στρατός έχει περίπτερα που διαφημίζει στους πολίτες τα καλά του στρατού. Λοιπόν, αυτή είναι μια μεθοδική προσπάθεια σε όλη την Ευρώπη και ειδικά στη Γερμανία, με τη σημασία της Γερμανίας, είναι μια καλοοργανωμένη μεθοδική προσπάθεια να εξοικειωθούν οι κοινωνίες με την πιθανότητα ενός γενικευμένου πολέμου στην Ευρώπη. Και αυτό μπορεί μεν η αφορμή να είναι η κλιμάκωση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, αλλά είναι και γενικότερο. Δηλαδή το AfD μπορεί να είναι μεν φιλορωσική φωνή στη Γερμανία, όμως επωφελείται από αυτό το πολεμικό κλίμα, ακριβώς γιατί ο μιλιταρισμός είναι το φυσικό του έδαφος. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε ένα συνολικό πλέγμα συνθήκων, οι οποίες έχουν στρώσει το έδαφος εδώ και χρόνια στην άνοδο του γερμανικού εθνικισμού, και νομίζω ότι ένας άλλος παράγοντας που θέλουμε να δούμε για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε το τι συνέβη στην Σαξονία είναι η τρομακτική συνένεση που υπάρχει στο πολιτικό σύστημα γύρω από πολιτικές που βρίσκουν αρκετούς Γερμανούς απέναντι. Δηλαδή,
0: πείτε μου, κύριε Φωτεινόπουλε, και με αφορμή αυτό, λόγω του ειδικού ρόλου της Γερμανίας στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η εικόνα που μας περιγράφεται είναι αντίστοιχη και στην υπόλοιπη Γερμανία πέραν Σαξονίας?
1: Κοιτάξτε, η Σαξονία είναι ένα ειδικό κρατήδιο το οποίο είναι αρκετά συντηρητικό από μόνο του, αν θέλετε. Έχει ειδικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, μετά την δεκαετία του 90, κατά τη δεκαετία του 90 και μετά, ήταν αυτό εκεί που είδαμε τις μεγαλύτερες αλλαγές στην εκλογική και στην πολιτική συμπεριφορά. Και εκεί που που ρίζωσε καλύτερα και μάλιστα τα πιο ακραία ρεύματα της γερμανικής ακροδεξιάς. Άρα η Σαξονία είναι μια ειδική κατάσταση. Υπάρχει όμως μια γενική εικόνα. Δηλαδή βλέπουμε ότι το AfD στη Σαξονία δεν έκανε τοπική καμπάνια, δεν σήκωσε τοπικά ζητήματα, σήκωσε εθνικά ζητήματα. Και σήκωσε εθνικά ζητήματα γιατί βρίσκει ένα κενό πολιτικό, το οποίο προκύπτει από το γεγονός ότι τα περισσότερα κόμματα στα αριστερά, να το πω έτσι, βασικά αναφέρομαι στην κεντροδεξιά, στο κέντρο, ακόμη και σε φωνές μέσα στην αριστερά, βλέπουν ότι βρίσκουν συνένεση σε αυτά τα ζητήματα. Και εδώ δημιουργείται ένα κενό το που ήθελαν να εκφράσουν. Δηλαδή, σχέση Γερμανία-Ισραήλ, ένα θέμα. Κλιμάκωση με Ρωσία, άλλο θέμα. Ενεργειακές προκλήσεις που όσον αφορά τη Γερμανία απορρέουν και από το Ρούσο-Ουκρανικό. Τρίτο θέμα. Αποδοχή του ευρωπαϊκού πλαισίου ως το μόνο πλαίσιο που μπορεί να ασκηθεί πολιτική. Τέταρτο θέμα. Σε όλα αυτά το AfD στέκεται μόνο του και έχει φτιάξει ένα ξεχωριστό πόλο. Και φυσικά το μεγάλο θέμα κατά τη γνώμη μου που είναι η στρατιωτικοποίηση της οικονομίας. Είναι ένα ερώτημα το τι έγινε με το μεταπολεμικό γερμανικό στρατιωτικό δόγμα το οποίο υποχρεώνει τη Γερμανία να μην έχει ισχυρό στρατό και πώς από αυτό ξαφνικά περάσαμε σε μια Γερμανία που όχι μόνο έχει συρθεί στο ΝΑΤΟ, όχι μόνο δεσμεύεται σε αυτούς τους υπέρογκους προϋπολογισμούς, αλλά πλέον θεωρείται στους κύκλους του ΝΑΤΟ ότι αποτελεί βασικό πυλώνα του οχύρωμα.
0: Μα θα έλεγε κανείς και σε νεοφόρο. Ακούσαμε τον Γερμανό Υπουργό να λέει πριν λίγους μήνες, ζούμε το τελευταίο μη πολεμικό ειρηνικό καλοκαίρι στην Ευρώπη.
1: Τέτοιες δηλώσεις υπάρχουν και στην Ελλάδα, υπάρχουν στη Γαλλία, υπάρχουν στη Βρετανία, στην οποία τυχαίνει να ζω τα τελευταία αρκετά χρόνια. Η Γερμανία αυτή τη στιγμή που μιλάμε πραγματοποιεί τον πιο φιλόδοξο στρατιωτικό επανεξοπλισμό της. Αυτή η αύξηση δεν αποφασίστηκε από κανένα ακροδεξιό κόμμα, κύριε Μπογιόπουλε. Είναι αποφασισμένη από τον Σοσιαλδημοκράτη Αντικαγκελάριο του Υπουργού Οικονομικών. Και θα χρηματοδοτηθεί με καινούργια δάνεια για να μπορέσει να πιάσει τους στόχους του ΝΑΤΟ. Εδώ πέρα υπάρχει συνένεση και του CDU και του SPD, των Σοσιαλδημοκρατών και του Φιλελεύθερου Κόμματος και των Πρασίνων, ακόμη και φωνών. Εγώ δεν λέω ότι είναι όλοι το ίδιο, τηρουμένων των αναλογιών βεβαίως, δεν είναι όλα τα κόμματα το ίδιο, αλλά ακόμη και φωνές μέσα στην Λίνκε. Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα κενό το οποίο το AfD έρχεται και προσπαθεί να εκφράσει με τον τρόπο που εκφράζει. Να πω το εξής πριν βάλω τελεία. Εκτιμώ ότι αυτές οι δεσμεύσεις θα αποτελέσουν και πηγή κομματικών τριγμών έως και κρίσης στο εσωτερικό του AfD. Το AfD δεν έχει λιγμένο το κομμάτι του επανεξοπλισμού της Γερμανίας, γιατί στο συγκεκριμένο πλαίσιο της συγκεκριμένης ιστορικής περίοδος αυτό γίνεται με αφορμή τη Ρωσία. Και δεν θέλει να ταυτιστεί με αυτό.
0: Δεδομένου
1: υπάρχουν ήδη.
2: GRT 95,1 FM Stereo. 95,1 FM Stereo.
3: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
0: Των ακροδεξιών φασιστικών μορφωμάτων και της απήχησής τους τελευταία 20-30 χρόνια, θα ήθελα να σας δεσμεύσω να είμαστε και αύριο μαζί στην εκπομπή, ώστε να έχουμε περισσότερο χρόνο.
1: Βεβαίως. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ θερμά.
1: Γεια σας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 8. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα της δασικής φωτιάς στην Εύβοια μετά την κινητοποίηση ισχυρών επίγειων δυνάμεων και 14 αεροσκαφών. Νωρίτερα κενώθηκε η περιοχή Τριάδα. Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης των μετόπων στην Αλεξανδρούπολη κοντά στην Εγνατία Οδό και στην υψηλή ράχη Δράμας. Τον αναλυτικό χάρτη των παρεμβάσεων που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης παρουσίασε η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, εξειδικεύοντας τα κριτήρια για τις ελαφρύνσεις στους επαγγελματίες, τις μισθολογικές ενισχύσεις στο δημόσιο και τους συνταξιούχους, αλλά και τα νέα όρια του Σπίτι μου 3. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Άνοδο 14,9% κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές το 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ένας ποδηλάτης έχασε τη ζωή του και ακόμη 5 άτομα τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα που έγινε στον πύργο, όταν γιόταχε αυτοκίνητο επιχείρησε να διασχίσει κάθετα την εθνική οδό, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με δεύτερο όχημα το οποίο κατευθυνόταν από τον πύργο προς την αρχαία Ολυμπία. Σε βαθύ σοκ δήλωσε ότι βρίσκεται ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντιχ Μέρτς μετά τη νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD με ποσοστό 43,8% στις εκλογές της Αξονία Άνχαλτ. Η Χριστιανοδημοκρατική Ένωση συγκέντρωσε 17,2% και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα 9%. Συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού ζητά την ίδια ώρα ο νικητής των εκλογών Ούρλιχ Ζίγμουντ. Το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη και το Ινστιτούτο Γκέτε ανακοίνωσε ότι κλείνει Μόσχα, ως αντίπεινα για το κλείσιμο του ρωσεξού προξενείου στη Βόνη και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Στο μεταξύ, η Φιλανδία εγκαινίασε φράχτη μήκους 200 χιλιόμετρων κατά μήκος των συνόρων της με τη Ρωσία σε μια προσπάθεια να αποτρέψει την εργαλειοποίηση των μεταναστευτικών ροών.
8: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών, αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις, αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Με 2-0 ο Ηρακλής κέρδισε στην Τρίπολη τον Αστέρα στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η τρίτη αγωνιστική της Super League. Στην ΑΕΚ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του τερματοφύλακα Θωμά Στρακώσια, ο οποίος δεν προπονήθηκε σήμερα στον αυριανό αγώνα με την Αυστριακή ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face του Champions League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather.
9: Γενικά έθυρος αύριο ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι σε Ιόνιο και υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 33 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8.

Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
2: Η συγκλονιστική Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον εμβληματικό ρόλο επιστρέφει στην Αθήνα. Μετά τα αλλεπάλληλα sold out σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τον θρίαμβό της για 8 τελευταίες παραστάσεις. Μην τη χάσετε. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στο ticketservices.gr.
3: Αυτή είναι η τελευταία μέρα. Θα νυχτώσει και θα είναι πια για πάντα νύχτα.

0: μέχρι στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργο Τζιβελεκίδη στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία μας είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, και επειδή βλέπω εδώ διάφορα μηνύματα, θέλω να σας πω ότι αυτός ο οποίος πρέπει να πιστώνεται ή να χρεώνεται απόψεις οι οποίες εκπέμπονται και από τη συχνότητα του Real, δεν είναι ο Real. Υπό την έννοια ότι αν κάποιος έχει την άποψη ότι είναι καλοί άνθρωποι αυτοί του AFD στη Γερμανία, δεν είναι η άποψη του Real. Αν κάποιος θεωρεί ότι αυτό είναι ένα πατριωτικό μόρφωμα εκεί, πατριωτικό κόμμα, μπορεί να έχει την ίδια άποψη και για τη Χρυσή Αυγή εδώ στην Ελλάδα, αυτούς τους ναζισταράδες. Ή μπορεί να έχει την ίδια άποψη για διάφορους φασίστες με περικεφαλαία που κυκλοφορούν ως σπαρτιάτες. Αν αυτή την άποψη έχει, είναι η δική του άποψη. Και άρα λοιπόν πρέπει να τη χρεώνεται ή να την πιστώνεται αυτός ο οποίος τη λέει. Ας πούμε ο Μιλόν εδώ στο Real είναι και έχει την άποψη ότι αυτοί εκεί στη Γερμανία είναι ναζιστικά καθάρματα. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πει ότι εντάξει μωρέ, δεν τρέχει και τίποτα με το Χίτλερ και τη ναζιστική Γερμανία, γιατί τι ήταν, μια κουτσουλιά της επιτυχημένης γερμανικής ιστορίας. Έτσι προσπαθούν να το μακιγιάρουν να μαγειγιάρουν τον ναζισμό αυτοί οι τύποι. Είναι αυτοί οι οποίοι έχουν πει ότι δεν θέλουν, θέλουν περισσότερο Βίσμαρκ και λιγότερο Χίτλερ, δηλαδή να μην μαθαίνει η νέα γενιά εκεί στη Γερμανία τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού. Μιλάμε για μέλη του κόμματός τους που χαρακτηρίζουν προδότες όσους ήταν απέναντι στο Χίτλερ και κυρίως εκείνους οι οποίοι συμμετείχαν και σε επιχειρήσεις δολοφονίας αυτού του καθάρματος. Αυτοί εκεί λοιπόν τους αποκαλούν προδότες. Έφτασαν να κάνουν το συνέδριό τους πριν από τον Ιούλιο, 4-5 Ιουλίου στην Ερφούρτη, ώστε να είναι τέλειος ο συμβολισμός, γιατί ξέρετε ήταν 100 χρόνια από εκείνη τη διαβόητη χιτλερική συγκέντρωση στη Θουριγκία. Για αυτούς μιλάμε. Μιλάμε για αυτούς που ο επικεφαλής της νεολαίας τους έλεγε ότι ο Χίτλερ αναγκάστηκε να εισβάλλει το 1939 στην Πολωνία. Αναγκάστηκε δηλαδή να κάνει τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και φτάσανε στο σημείο να σαλιαρίζουν με αυτό τον καραγκιόζι το Μάσκ και να λένε ότι ο Χίτλερ, ακούσατε, ήταν λέει κομμουνιστής. Φτάσανε μέχρι εκεί επιχειρώντας να αποσυνδέσουν την ακροδεξιά, τον εθνικισμό, τον φασισμό από τα ίδια τα εγκλήματα του εθνικοσοσιαλισμού. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι συμμετέχουν στη δημαγωγία του φασισμού, σε αυτό το αντιδραστικό έκτρωμα της αστικής ιδεολογίας, όλοι αυτοί οι οποίοι φτάνουν να συμμετέχουν ώστε ο φασισμός να αξιοποιεί την αποδυνάμωση των δημοκρατικών, των πολιτικών, των κοινωνικών ελευθεριών, το είχε κάνει, ξέρετε, πριν το Χίτλερ, το είχε κάνει η δημοκρατία, η λεγόμενη της Βαϊμάρης, οι σοσιαλδημοκράτες, εκεί. Όσοι λοιπόν συνενούν σε αυτή την κατεύθυνση και όταν έχουν γραφίδες και όταν έχουν μικρόφωνα, να χρεώνονται αυτά τα οποία λένε. Από όσους πιστεύετε ότι πρέπει να τα χρεωθούν. Όσοι πιστεύετε ότι όσοι λένε τα άλλα πρέπει να τα πιστωθούν, να τα πιστώνονται. Απλώς να μην τα βάζουμε στο ίδιο τσουβάλι. Θέλω να του ζητήσω συγγνώμη που άκουσε αυτή τη λογορία μου. Είναι μαζί μας ο διεθνολόγος, ο κύριος Θέμης Τζίμας. Καλησπέρα, κύριε Τζίμα.
1: Γεια σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την φιλοξενία και για την ωραία τοποθέτηση.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Έτσι κι αλλιώς, βέβαια, παρά το γεγονός ότι άλλο ήταν το θέμα τη σημερινή μας συνάντηση, θέλω την άποψή σας για αυτό το οποίο εκδηλώθηκε με αυτό τον τρόπο και κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα βεβαίως. Στην Γερμανία με το 44% των απογόνων του ναζισμού.
1: Έχουμε μία σύγκληση, τουλάχιστον δύο είναι οι βασικές πραξιών μέσα στο σύστημα εξουσία. Αυτό το είδαμε κατεξοχήν και στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία έχει και οικονομική ηλική βάση και προφανώς και ιδεολογική. Υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις του συστήματος εξουσία, οι οποίες θέλουν μια πιο καθοσπρέπει και μια πιο νεοφιλελεύθερη, αμοιβώς νεοφιλελεύθερη διάσταση στην εξέλιξη πολιτικής τους. Δηλαδή θεωρούν ότι το παιχνίδι που άνοιξαν, είπαμε, την καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση της δεκαετίας του 90, την παγκοσμιοποίηση των αλυσίδων, παραγωγής, εφοδιασμού κτλ. Δεν έχει χαθεί ακόμη και επομένως εμφανίζονται ως μια πιο συστημική δεξιά. Θεωρούν ότι υπάρχουν κάποιες προσωρινές διαταραχές σε σχέση κυρίως με τον λεγόμενο αναδυόμενο κόσμο, οι οποίες όμως θα ρυθμιστούν σύντομα. Και υπάρχει και η άλλη φράξια του κατεστημένου, αυτή είναι η εκτίμησή μου του αισθήματος εξουσίας, η οποία θεωρεί ότι εδώ υπάρχει ένας δομικός στρατηγικός κίνδυνος για τη λεγόμενη Δύση, όπου η Δύση στην πραγματικότητα είναι η παλαιά και νέα απεικιοκρατία. Οι παλαιές απεικιοκρατικές δυνάμεις, οι οποίες έχουν συναυτιστεί γύρω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και ως εκ τούτου θα πρέπει να προσφύγουν σε ένα πιο σκληρό, ολιγαρχικό, μυστικό μοντέλο περίφραστα στο εσωτερικό της Δύσης, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσα από τη διάλυση των ανταγωνιστών της Δύσης, μέσα από τη λαϊλασία και άρα τη διάλυση της Ρωσίας, της Κίνας, του Ιράν και άλλων αναδυομένων δυνάμεων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, και γι' αυτό το λόγο άρα θα χρειαστεί και μια, επειδή θα υπάρξει πόλεμος και υπάρχει πόλεμος, και αλλαγή μετασχηματισμός του οικονομικού μοντέλου στο εσωτερικό, υπό την έννοια του να αφαιρεθούν ακόμα περισσότερα χρήματα από κοινωνικές δαπάνες. Επομένως θα έχουμε και όξυνση κοινωνική. Θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρξει, να ενταθεί, να υπάρξει μια πορεία εκφασισμού. Αυτό το εκφράζει στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Τραμπ και οι δυνάμεις που συναστίζονται γύρω από τον Τραμπ, δεν είναι μόνο ο Τραμπ. Και έχουμε και μια σειρά τέτοιων κομμάτων στην Ευρώπη, στην παλαιά απεικιοκρατία. Τα οποία βεβαίως, λόγω των αποτυχιών της συστημικής δεξιάς σε μια σειρά πολιτικών, μία εξ αυτών είναι στο μεταναστευτικό και μία είναι στην αντιπαράθεση με τη Ρωσία, σηκώνουν μια σημαία ευκαιρίας που έχει να κάνει με την ειρήνη στο κέντρο της Ευρώπης, δηλαδή την μη επίταση των διαδικασιών του πολέμου, της πολεμικής αναμέτρησης με τη Ρωσία, την οποία προωθεί το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως έχουμε δει και από την περίπτωση Τραμπ, ο οποίος παρά τις υποσχέσεις περί ειρήνη ούτε με τη Ρωσία, ούτε στη Μέση Ανατολή, όχι μόνο τη στήριξη, αλλά αντιθέτως της χειροτέρευσε την κατάσταση. Ο πόλεμος στη Ρωσία συνεχίζεται και έχουμε ένα πολύ οξυμέτωπο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τηρήσουν καμία από αυτές τις υποσχέσεις. Δηλαδή το έχουμε δει ήδη. Θα επιταχύνουν την πορεία προς τον πόλεμο και θα επιταχύνουν και την πορεία προς τον εκφασισμό των κοινωνιών, προκειμένου να μπορέσουν να τις ελέγξουν ακριβώς εν όψη μια τέτοια μεγάλη πολεμική αναμέτρηση.
0: Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως μηχανισμός, τι ρόλο παίζει σε όλο αυτό, κύριε Τζίμα?
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε μια βαθιά παρακμή ως ένας ψυχοπολεμικός δεινόσαυρος, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει, δεν μπόρεσε να απεξαρτηθεί ποτέ από τις ΗΠΑ, έστω στο πλαίσιο του καπιταλισμού. Δεν μπόρεσε να αποτελέσει σε καμία της φάση διακριτό καπιταλιστικό κέντρο σε σχέση με τις ΗΠΑ. Ελπίζει να έρθουν οι δυνάμεις που εκφράζουν οι δημοκρατικές της ΗΠΑ στα πράγματα, αλλά και με τις άλλες, με αυτές που εκφράζει ο Τραμπ, έχουν βρει τον τρόπο να συνεννοούνται. Δύσκολα, αλλά συνεννοούνται. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ακολουθήσει και ίσως και θα πρωταγωνιστήσει λόγω κυρίως του γερμανικού βιομηχανικού κεφαλαίου, εάν μέχρι τότε δεν έχει διαλυθεί μέσα από εσωτερικές αντιθέσεις, θα ακολουθήσει το δρόμο του πολέμου και του αυταρχισμού, παύλα εκφασισμού. Είναι μοιραίο γιατί δεν έχει απεξαρτηθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και το βιομηχανικό της κεφάλαιο χρειάζεται μετασχηματισμό. Και η πολεμική βιομηχανία της προσφέρει αυτό ακριβώς. Μόνο που η πολεμική βιομηχανία μεγάλης κλίμακας χρειάζεται και μεγάλους πολέμους.
0: Πείτε μου, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στη Μέση Ανατολή?
1: Και στη Μέση Ανατολή όπως και στο Ουκρανικό Ο πόλεμος, ιδίως στη Μέση Ανατολή, νομίζω όμως και στο Ουκρανικό, παρά την επίσκεψη Γουίτκοφ και Κούσνερ, ο πόλεμος θα συνεχίζεται. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα δομικό ζήτημα. Το δομικό ζήτημα έχει να κάνει με το γεγονός ότι το σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών περνά μέσα από την καταστροφή του Ιράν ως κομβικού παράγοντα στην ευρασιατική σχέση. Η ευρασιατική προσπάθεια συγκρότησης, η οποία είναι αντίθετη προς τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, ανταγωνιστικός πόλος, και αφορά τη σχέση Ρωσίας, είναι αυτή τα βάση, αλλά όχι μόνο αυτό, προϋποθέτει ένα ισχυρό Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, επομένως, ακόμη και πέραν του Ισραήλ και της σιωνιστικής, ακραία σιωνιστικής πολιτικής, η οποία έχει κυριαρχήσει συνολικό το Ισραήλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να καταστρέψουν το Ιράν. Επομένως, ο πόλεμος είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστεί. Απλώς απέτυχε ο κεραυνοβόλος πόλεμος των πρώτων ημερών, το σενάριο Βενεζουέλας, και πλέον υποσυνθήκες ήττας τους προς το παρόν ήττα έχουν περάσει σε μια κατάσταση πολέμου φθοράς.
0: Έβλεπα προχτές αυτό που εμφανιζόταν ως υγιεινή εκδρομή που θα τέλειωνε σε λίγες μέρες, να λένε πλέον οι Αμερικάνοι για παραμονή 50.000 στρατιωτών, με όλα τα εξαρτήματα βέβαια, αεροπλανοφόρα, μαχητικά κτλ., για όλο το 2027 στην περιοχή. Αυτό τι σημαίνει για όλους εμάς? Για παράδειγμα, έχω απέναντί μου ένα βενζινάδικο που έχει 2,4 την ευρώ τη βενζίνη.
1: Εδώ έχουμε πολλά ζητήματα. Το ένα είναι, τα βάζω πολύ σχηματικά, πολύ σύντομα. Το ένα είναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το πάρμα μια τεράστια στρατηγική σύντα. Οι χώρες της περιοχής, οι οποίες ταΐζουν με τρισεκατομμύρια δολάρια τα data centers της ΗΠΑ και το Αμερικανικό χρηματιστήριο, όπως και την Αμερικανική αγορά ακινήτων, δηλαδή χώρες του κόλπου, καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να εμπιστεύονται τη ΗΠΑ. Δεν τους πήραν ούτε ένα τηλέφωνο πριν ξεκινήσουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν. Και όταν ξεκίνησε ο πόλεμος εναντίον του Ιράν, πήραν τους όποιους Patriot και τους μετέφεραν στην προστασία του Ισραήλ. Την όρους αδειάσανε και τους φορτώσαν ένα πόλεμο τον οποίο δεν μπορούν να κερδίσουν ούτε ΗΠΑ ούτε οι σύμμαχοί τους. Πρώτα χτυπήθηκαν σκληρά οι Αμερικανοί στον κόλπο, και άρα και οι χώρες του κόλπου που είναι συνένοχες, και τώρα χτυπιέται και η Ορδανία. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος, θα ξαναχτυπηθεί και η Κύπρος και πάει λέγοντα. Άρα λοιπόν υπάρχει τεράστιο ζήτημα στρατηγικής ήττας των ΗΠΑ ως προς τον έλεγχο των αραβικών μοναρχιών του κόλπου σε βάθος χρόνου. Γι' αυτό και θα πρέπει να παραμένουν στην περιοχή παρόλο τις δυσκολίες. Δεύτερον, οι οικονομικές συνέπειες είναι τρομερές και θα συνεχίσουν να ελύνονται σε όλο το εύρος των εποδιαστικών αλυσίδων. Και μέχρι τώρα οι τιμές που βλέπουμε είναι σχετικώς ελεγχόμενες, εν πολύ γιατί έχουν χρησιμοποιηθεί στρατηγικά από θέματα και τον ΗΠΑ και γενικότερα. Μία κλιμάκωση ακόμα μεγαλύτερη του πολέμου, την οποία μην ξεχνάτε ότι έχουν καλέσει ακόμη και Κύπροι πολιτικοί, δηλαδή να πονέσουμε τώρα οικονομικώς, δηλαδή εμείς όχι εκείνοι, και προφανώς είναι διάψη μεγάλη και Ελλαδίδες πολιτικοί, για να καθαρίσουν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί τη δουλειά. Αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρό και μες στη ΣΥΠΑ και στη λεγόμενη Δύση. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι μια τέτοια πολιτική με συμβατικά όπλα πολύ δύσκολα μπορεί να υλοποιηθεί. Δηλαδή έχουμε την απειλή του φάσματος από τη μια ενός πυρηνικού κλίσματος και από την άλλη ενός μακροχρόνιου πολέμου, ο οποίος θα οδηγήσει σε συνολικό μπλοκάρισμα σε μια σειρά πρώτων υλών που είναι απολύτως απαραίτητες για την παγκόσμια οικονομία. Είναι φάσματα και διάφορα άλλα. Το τρίτο, σε συνθήκες πολέμου έχουμε μια πλήρη σχεδόν εξαφάνιση της εθνικής κυριαρχίας μιας σειράς κρατών. Επιτρέψτε μου να πω αυτό που θεωρώ το μείζον σκάνδαλο, όχι με την έννοια την οικονομική μόνο, με την έννοια την εθνική και την υπαρξιακή. Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια τέτοια συγκυρία χώρες όπως η Ελλάδα, χρηματοδοτεί το Ισραήλ με 3 δις και του παραχωρεί, όπως αποδεικνύεται με την ιστορία του πηγαίου κώδικα, για το σύστημα Αχιλλέας, ο οποίος θα ελέγχεται από το Ισραήλ και τον πλήρη έλεγχο της αεράμυνας του Αιγαίου, δηλαδή τον πλήρη έλεγχο της Εθνικής Άμυνας. Αυτός ο πιθαναγκασμός κρατών διαχειραγωγούμενων κυβερνήσεων να διαλέξουν στρατόπεδο δεν μπορεί παρά να οδηγήσει σε μείζονες πολιτικές συνέπειες, δηλαδή ένταση του αυταρχισμού, διότι κάποια στιγμή οι λαοί αρχίζουν και αντιδρούν σε όλα αυτά, και προφανώς και σε μείζονες οικονομικές συνέπειες.
0: Κύριε Τζιμάνε, σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά για τη συμμετοχή σας.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίσουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα.
5: Θεία, πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
9: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
11: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο.
15: TRT 95,1 FM στέρεο.
16: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
17: Στο 7ο Ιανουαρίου-Ιουλίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Πολιτικές αναταράξεις στη Γερμανία από την επικράτηση του ακροδεξιού κόμματος AfD με ποσοστό 43,8% στις εκλογές της Σαξονία-Ανχάλτ. Συνομιλίες για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού ζητά ο νικητής των εκλογών Ούρλιχ Ζίγκμουντ. Για τις 10 Σεπτεμβρίου αναβλήθηκε η δίκη της 68χρονης, η οποία κατηγορείται ότι μαζί με τον γιο της έθαψαν την νεκρή μητέρα της στον κήπο του σπιτιού του στο Μαραθώνα για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τη σύνταξή της.

0: Εδώ είμαστε Real FM 97 και 8 στην Αθήνα και θέλω να αλλάξουμε εντελώς θέμα. Θέλω να πάμε εδώ στις γειτονιές μας στην Αθήνα, σε μια συγκεκριμένη στην Κυψέλη, που από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα θεματάκι, ίσως και θεματάρα, με την Ελληνικό Μετρό. Θέλω να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας, ο δικηγόρος, ο κ. Θανάσης Καμπαγιάννης. Κύριε Καμπαγιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να πούμε την ιστορία εξ αρχής, τι έχει προκύψει εκεί.
1: Η ιστορία είναι μεγάλη, είναι μεγάλο θέμα. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες κατοίκους αυτή τη στιγμή στην Κυψέλη. Γιατί τα έργα της διάνοιξης της σύραγγας της νέας γραμμής του μετρό, αυτή που λέμε η γραμμή 4, τα οποία διήλθανε, περάσανε κάτω από τις πολυκατοικίες της Κυψέλης, από την πλατεία της Κυψέλης στην Ευελπίδων δηλαδή, για να το πούμε στον κόσμο να το καταλάβει, σήμαναν ζημιές σε πάρα πολλές πολυκατοικίες της περιοχής. Δηλαδή οι κάτοικοι άρχισαν να βλέπουν ρηγματώσεις, άρχισαν να βλέπουν ζημιές στα σπίτια τους, πόρτες να μην κλείνουν, ενδείξεις δηλαδή ότι υπάρχει καθίζηση έτσι στην πολυκατοικία. Και αυτό αφορά δεκάδες πολυκατοικίες. Δεν αφορά δηλαδή μία και δύο.
0: Αρχικά είχαμε γνώση για 14 κτίρια που εμφάνιζαν.
1: 14 ήταν τα κτίρια για τα οποία η Μετρό έδωσε τα στοιχεία που επιμόνως ζητάμε εδώ και αρκετές εβδομάδες στο Δήμαρχο της Αθήνας και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνη ήρθαν στα χέρια των κατοίκων. Η ίδια η Μετρό ομολογεί σε χαρτί το οποίο αναρτήθηκε στη διάβγεια ότι είναι τουλάχιστον 20 οι πολυκατοικίες. Εμείς τις μετράμε 25. Έχουμε βρει δηλαδή κατοίκους οι οποίοι διαμαρτύρονται, οι οποίοι έχουν διαμαρτυρηθεί και με επίδοση εξώδικης δήλωσης. Και σας λέω ότι υποκαταγράφουμε το φαινόμενο. Οι πολυκατοικίες είναι περισσότερες, δηλαδή οι οποίες έχουν υποστεί ζημιές.
0: Έχω υπόψη μου δήλωση της Ελληνικό Μετρό και της Κοινοπραξίας ότι με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα, δεν προκύπτει ζήτημα κινδύνου για την παραμονή των κατοίκων στις κατοικίες τους. Τι σημαίνει αυτό?
1: Λοιπόν, αυτό είναι, είναι ίσως πιο προβληματικό από τις ζημιές που έχουν υποστεί οι κατοίκοι. Οι ζημιές είναι μεγάλες. Δεν είναι κάτι το οποίο, δεν είναι κάποιες ανεπαίσθητες, ας πούμε, ζημιές ή ανεπαίσθητες ρηγματώσεις. Αφορούν τα φέροντα στοιχεία που λέμε της πολυκατοικίας, δηλαδή αφορούν υποστηλώματα, υπάρχουν τέτοιου τύπου προβλήματα. Είναι ακόμα πιο προβληματικός ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει η εταιρεία να απαντήσει στους κατοίκους. Αυτό που μου λέτε τώρα, για παράδειγμα, κύριε Μπογιόπουλε, δεν είναι πραγματικό. Μάλιστα τα στοιχεία τα οποία έχουμε από τους μηχανικούς της Ελληνικό Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας της ΑΒΑΞ επιβεβαιώνουν αυτό το οποίο λέμε από την πρώτη στιγμή, ότι υπάρχουν ζημίες στα φέροντα στοιχεία, στον φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν δομητικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν, και άρα η δήλωση που κάνει η εταιρεία ότι δεν υπάρχουν δομικά προβλήματα, δεν υπάρχουν ζημιές στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων, οι κάτοικοι είναι απολύτως ασφαλείς, είναι δηλώσεις οι οποίες διαψεύδονται από τα δικά τους τα στοιχεία.
0: Αυτά λέτε καταγράφονται στα έγγραφα των μηχανικών της Μετρό και της Κοινοπραξίας.
1: Ακριβώς αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, ότι αυτά είναι, βασιζόμαστε, για να σας πω, ας πούμε, αυτό το πράγμα το οποίο σας λέω, στα έγγραφα των μηχανικών της ίδιας της Μετρό και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Είμαστε σε αναμονή των εκθέσεων των πραγματογνωμόνων, των μηχανικών του ΤΕΕ δηλαδή, οι οποίοι έχουν τεθεί ως ανεξάρτητοι πραγματογνώμονες, να μην είναι δηλαδή υπάλληλοι της Μετρό. Εντάξει, όλοι καταλαβαίνουν, οι άνθρωποι που μας ακούνε, καταλαβαίνουμε ότι, ότι είναι άλλο πράγμα να είναι κάποιος ανεξάρτητος, να μην είναι υπάλληλος δηλαδή μιας εταιρείας όταν έρχεται να γνωμοδοτήσει, εκεί είναι άλλο πράγμα άμα έχει το διευθυντικό δικαίωμα. Ας το πω έτσι, ας πούμε, με έναν τρόπο που όλοι το καταλαβαίνουμε. Και άρα περιμένουμε και είμαστε σίγουροι ότι τα προβλήματα θα βγουν και θα είναι ακόμα πιο εμφατικά, γιατί το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή οι κάτοικοι, οι άνθρωποι, που είναι άνθρωποι οι οποίοι στα καλά καθούμενα άρχισαν να βλέπουν ζημιές στα σπίτια τους, μας περιγράφουν ότι το φαινόμενο είναι σε εξέλιξη. Ότι εξακολουθούν δηλαδή και αυτές τις μέρες που μιλάμε, ενώ έχουν εδώ και 2,5-3 μήνες έχει σταματήσει ο Μετροπόδικας. Ο Μετροπόδικας έχει σταματήσει να διανοίγει τη σύραγγα από 8 Μαΐου. Και όμως εξακολουθούν ακόμα και σήμερα να εμφανίζονται καινούργιες ρογμές και ρηγματώσεις στις πολυκατοικίες. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κάτι το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Και οι κάτοικοι είναι αναστάτης. Ζητάνε αυτονόητα πράγματα. Έτσι, ζητάνε μελέτες στατικής επάρκειας και αποκατάστασης στα σπίτια τους. Έτσι, ζητάνε να γίνουν οι αποκαταστάσεις αφού εξασφαλιστεί ότι τα σπίτια τους δεν έχουν είναι πρόβλημα εστάθειας και κάποιος πρέπει να το απαντήσει αυτό με ένα κατηγορηματικό τρόπο και φυσικά ζητάνε εγγυήσεις να μην ξαναξεκινήσει το έργο και να έχουμε τα ίδια. Δηλαδή έχει σταματήσει εκεί που έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας. Οι επόμενες πολυκατοικίες αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που ζουν με τον τρόμο ότι θα ξαναξεκινήσουν τα έργα και θα έχουμε τα ίδια. Άρα τα αιτήματα των κατοίκων είναι απολύτως αυτονόητα.
0: Κύριε Καμπαγιάννη, έχω υπόψη μου τουλάχιστον δύο εξώδικες δηλώσεις από 85 τουλάχιστον ιδιοκτήτες κατοικιών προς τις εταιρείες. Έχουν απαντήσει οι εταιρείες αυτές τις εξώδικες δηλώσεις?
1: Είναι χαρακτηριστικό, κύριε Μπογιόπουλε, ότι οι εταιρείες δεν απάντησαν ούτε για να μας πούνε ότι έλαβαν τα εξώδικα. Δηλαδή αυτό είναι κάτι το οποίο εμένα μου έχει κάνει τεράστια εντύπωση. Έρχονται δηλαδή 85 ιδιοκτήτες, κάποιοι εκ των οποίων είναι και διαχειριστές, οι οποίοι εκπροσωπούν ολόκληρες πολυκατοικίες. Άρα ο αριθμός είναι υποεκτίμηση σε σχέση με τον κόσμο ο οποίος έχει δει, ας πούμε, τα σπίτια του να παθαίνουν ζημιές ή φοβάται ότι θα πάθουν τα σπίτια του ζημιές. Απευθύνονται στις εταιρείες με εξώδικες δηλώσεις και τους λένε 1, 2, 3 πράγματα χρειαζόμαστε και δεν έχουμε ούτε καν μία απάντηση η οποία να πει ότι εδώ πέρα λάβαμε το έγγραφό σας και του δίνουμε αριθμό πρωτοκόλλου. Αντίθετα, αναγκάζονται οι εταιρείες, αναγκάζεται η Ελληνικό Μετρό να δώσει κάποια, λίγα, όχι όλα, από τα έγγραφα τα οποία ζητάμε στο Δήμο της Αθήνας, ο οποίος και αυτός τα αξιώνει με ομόφωνη απόφαση, και άκουσον άκουσον, δεσμεύει τον Δήμο και προσπαθούν να δεσμεύσουν και εμένα σαν συνήγορο και τους τεχνικούς συμβούλους με όρους εμπιστευτικότητας. Ότι δηλαδή εγώ θα πάρω τα συγκεκριμένα έγγραφα στα χέρια μου και δεν πρόκειται να τα δώσω στους κατοίκους, στους ιδιοκτήτες που έχει χτυπηθεί το σπίτι τους. Άκουσον, άκουσον. Είναι μια αντίληψη η οποία αντιμετωπίζει τους κατοίκους σαν να είναι νήπια. Δεν δικαιούνται να μάθουν για αυτό το πράγμα το οποίο τους έχει συμβεί, όταν είναι οι κατεξοχήν έχοντες ένομο συμφέρον να πληροφορηθούν.
0: Πείτε μου, πριν κλείσουμε, πώς θα αμυνθούν αυτοί οι άνθρωποι απέναντι, να το πω κομψά τώρα, στην αβεβαιότητα? Πώς θα αμυνθούν, ποια είναι η διαδικασία, τι έπεται?
1: Κοιτάξτε, το σημαντικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι πρώτον οργανώθηκαν συλλογικά, δηλαδή φτιάχτηκε μια πρωτοβουλία και άρα δεν το αντιμετωπίζουν το ζήτημα ο καθένας μόνος του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξέρεις ότι ο διπλανός σου υφίσταται το ίδιο πρόβλημα και κάνετε από κοινού μια πρωτοβουλία και έχουν απευθυνθεί σε όλους τους φορείς. Έχουν απευθυνθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και χαιρόμαστε που υπάρχει ομόφωνη στήριξη από την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου. Έχουν απευθυνθεί σε καθηγητές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, χαιρόμαστε που καθηγητές του Δημόσιου Πανεπιστήμιου, και εδώ παίζει και ρόλο το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, του στηρίζουν με τις τεχνικές του γνώσεις. Έχουν νομικούς συμπαραστάτες και από αυτή την άποψη θα κάνουμε και τις απαιτούμενες δικαστικές ενέργειες και για να λάβουμε όλα τα έγγραφα. Να εξαναγκαστούν δηλαδή οι εταιρείες να μας δώσουν τα έγγραφα, αλλά και πολύ σημαντικό για να έχουμε εγγυήσεις ότι δεν πρόκειται να υπάρξει επανεκκίνηση των συγκεκριμένων έργων, άμα δεν είμαστε απολύτως βέβαιοι, έχοντας όλα τα έγγραφα από τη δική μας την πλευρά στη διάθεση των τεχνικών μας συμβούλων, ότι δεν πρόκειται να ξαναγίνουν τέτοιου τύπου ζημιές.
0: Κύριε Καμπαγιάννη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα να ακουστεί το συγκεκριμένο θέμα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: αναζήτηση της αλήθειας φέρνει στο φως ένα καλά κρυμμένο έγκλημα από τη συγγραφέα Betty Hechtman. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στη Λίμνη Κόμο, ετοιμάζουμε υπέροχες μαρινάδες, βάζουμε σαρδέλες στο πιάτο και σχεδιάζουμε απόδραση στη Βόρεια Ευρώπη με τρένο. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για αυτή την μεγάλη παρέα. Να στείλω χαιρετισμούς στο φίλο των Real, στον Παοκάρα, στον Παναγιώτη, στην Ούλη, Ελένη μου να σε καλά, στον Κωνσταντή, στον Χρήστο. Πολλούς χαιρετισμούς στον Άγγελο και την Ιωάννα, στη Μαργαρίτα, καλησπέρα στην Αμάρινθο, καλησπέρα στο Ερεβάν, καλησπέρα στο φίλο τον Νιόνιο, στην Κέρκυρα, στο Δήμο. Κυριάκο μου, μου λέει ο Κυριάκος, για αυτό το θάψιμο της τεράστιας, της μεγαλειώδους κινητοποίησης στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο. Ξέρεις, Κυριάκο, υπάρχει η πλαστή πραγματικότητα και υπάρχει και η αόρατη πραγματικότητα. Η αόρατη πραγματικότητα είναι αυτή ακριβώς, αυτό το πρωτοφανές θάψιμο που λες, που έπεσε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αυτή η πλειοψηφία ανήκει στους εφοπλιστές, ξέρετε. Είναι μέσα μαζικής ενημέρωσης των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. Εξαφανίστηκαν δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές το Σάββατο. Δεν χωρέσανε στα δελτία ειδήσεων, δεν χωρέσαν στις εφημερίδες τους. Δεν κατάφεραν να βρουν, παρά την τόση αντικειμενικότητα που έχουν αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε μία από τις δεκάδες τις φωτογραφίες και τα βίντεο με τους δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές. Είναι φανερό λοιπόν πως όταν πρέπει να στηρίξεις την πολιτική της εκμετάλλευσης, την πολιτική του πολέμου κτλ. Βεβαίως να υποστηρίξεις την πολιτική των δημοσιονομικών ορίων, των ματωμένων πλεονασμάτων, της φορολιστίας και την ίδια ώρα να προπαγανδίσεις τα ψίχουλα ως κουβαρνταλίκι, μπορείς να εξαφανίζεις δεκάδες χιλιάδες άνθρωπους. Είναι πραγματικά μια προσπάθεια που αξίζει μέχρι και Πούλιτζερ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται.

0: γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από το Γερμανία-Ρωσία θα ξεκινήσουμε, καθώς η Ρωσία ανακοίνωσε ότι κλείνει το Γενικό Προξενείο της Γερμανίας στην Αγία Πετρούπολη, σε αντίτινα για την απόφαση του Βερολίνου να κλείσει το Ρωσικό Προξενείο στη Βόνη, καθώς και το Ρωσικό Πολιτιστικό Κέντρο στο Βερολίνο. Η Γερμανία είχε λάβει την απόφαση αφότου κατηγόρησε τη Μόσχα για την απόπειρα επίθεσης με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας, κατηγορία την οποία η Ρωσία βέβαια χαρακτήρισε παράλογο κατασκεύασμα. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε στην ανακοίνωσή του ότι το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη πρέπει να τερματίσει τη λειτουργία του το αργότερο μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Επιβεβαίωσε επίσης ότι τα πολιτιστικά κέντρα ηγέτη της Γερμανίας στη Ρωσία πρέπει να σταματήσουν τη λειτουργία τους και το προσωπικό έχει λάβει εντολή να εγκαταλείψει τη χώρα το αργότερο στις 13 Σεπτεμβρίου.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στην Βρετανία, εκεί όπου εκατοντάδες ακροδεξιοί συγκεντρώθηκαν στους δρόμους του Πόρτσμουθ στη Βρετανία, όταν ένα σκάφος που μετέφερε 140 ετούντες άσυλο εντοπίστηκε να κατευθύνεται προς τις ακτές της πόλης. Απέκλεισαν τους δρόμους για ώρες, δήλωσαν αποφασισμένοι να παραμείνουν όλη νύχτα ώστε να εμποδίσουν τη μεταφορά των ανθρώπων σε κέντρα υποδοχής. Η διαμαρτυρία έληξε γύρω στις 3 τα ξημερώματα, όταν η αστυνομία εξέδωσε εντολή διάλυσης του πλήθους, απειλήσε και με συλλήψεις. Θεωρείται η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο σκάφος με μετανάστες μεταφέρεται στη συγκεκριμένη πόλη, αλλά και η πρώτη φορά που μια πολυπληθής ομάδα ακροδεξιών επιχειρεί να εμποδίσει την άφηξή τους.
0: Μάλιστα. Δεν ήμουν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: απόλαυση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
1: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
2: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 7 εκατομμύρια 100.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό
8: TRT 95,1 FM Stereo.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

Η μέρα αρχίζει και τελειώνει μαζί του. TRT 95,1 FM Stereo.